Ποιες είναι άλλες χώρες? Ειλικρινά θα ήθελα να ξέρω, θα πρέπει να το δω. Γιατί άμα είναι τίποτα Δανίες, τίποτα Ελβετίες, που εκεί πέρα ο μισθός είναι 5.000 το μήνα, εντάξει, λογικό μου φαίνεται. Τραγωδία στο Νεπάλ, ξεπερνούν τους 1.000 νεκρούς, αγνοούμενοι, ακόμα 600 εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι, λέει η εφημερίδα. Εγώ νομίζω ότι περισσότεροι θα είναι. Οι πρώτες εκτιμήσεις ήταν από κάποιους που είχαν πει περίπου στους 2.000 νεκρούς στο Νεπάλ. Μετά βγήκαν οι άλλοι και τους σταμάτησαν, γιατί θα είπαν ότι αυτό που λέτε, εντάξει, μπορεί να σπείρει πανικό. Αλλά δυστυχώς επαληθεύονται αυτοί που είπαν ότι περίπου θα είναι 2.000 νεκροί στο Νεπάλ. Για αρχή. Πολιτικά, για να κλείνουμε σιγά σιγά τις εφημερίδες, η πολιτική κουζίνα παίρνει φωτιά. Το κυνήγι των ποσοστών με καταλήτη τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ποιοι είναι οι 39 δήμοι που έχει στο κόκκινο ο ΕΟΔΗ? Α, ίος του Δυτικού Νείλου και δίκη για την υπόθεση ο ΠΚΠΕ. Ένοχοι 19 από τους 22 κριτικούς για τις παράνομες επιδοτήσεις, όμως ποινές φυλάκισης έως 2 έτη με αναστολή και χρηματικές ποινές μέχρι 11.000 ευρώ. Άμα είναι τόσο εύκολο, να μην το συνεχίζω. Πάμε κλείνοντας την ανάγνωση των εφημερίδων, πάμε στην Εσπρέσο, η οποία γράφει στο πρωτοσέλιδό της: η κομμότρια που ξηγήθηκε σπαθή στην Κίβερλη. Η κόμωση πρόκληση στην περίοδο των διακοπών. Α, μάλιστα. Έκανε την κόμωση της Κίμπερλι. Κίμπερλι, θα κάνουμε και κουτσοπολιό λίγο, Γιάννη. Έτσι, γουστάρει πάρα πολύ Κωνσταντίνο Αργυρό. Δεν χάνει Κωνσταντίνο Αργυρό. Ναι, ναι. Είναι όπα Κωνσταντίνος Αργυρός και όπα. Λοιπόν, πρωτοσέλιδο στην Εσπρέσο. DNA για γρίφη στο ελληνικό Criminal Minds. Το βιογραφικό ανατριχίλας του 43χρονου. Γκρέκο με σκλάβες του σεξ, η αρπαγή Γερμανίδα στο 20, η μαστροπή, η Αφρικανή τιμωρή, η προφυλάκηση και ο αέρας ελευθερίας. Μάλιστα. Ειρήνη Μήνη στο δικαστήριο με σύμβουλο γάμου, αθώος ο σύζυγος της Ανθής Βούλγαρη για ανδοικογενειακή βία. Αυτό το κάνατε, ρε παιδιά. Ειδικά αυτό, όλα τα μέσα το κάναμε. Το χειρότερο πράγμα για την ελληνική κοινωνία ξεκινάει από την ενδοοικογενειακή βία. Και μετά συνεχίζει όλα τα υπόλοιπα. Με τα παιδιά και τις γυναίκες να κακοποιούνται και κάποια και σε κάποιες οικογένειες που και κανένας άντρας. Μπορεί και λεκτικά του στυλ: είσαι άχρηστος, ρε. Πάνε να δουλέψεις, βρε, ανίκανε. Βλέπεις τι κάνει ο άλλος. Και αυτό είναι βία. Λεκτική. Από γυναίκες οι οποίες είναι λίγο πιο δυναμικές από ό,τι φαίνεται. Όμως σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό η ενδοοικογενειακή βία είναι μάστιγα στην κοινωνία μας. Μάστιγα που έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και έχει έξαρση. Εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια. Προσέξτε τι λέω. Υπήρχε όμως. Και προϋπήρχε πολλά έτη πριν. Απλά δεν υπήρχαν στόματα να βγουν να μιλήσουν και να αντισταθούν. Και να τα πούν. 2.500 μπάτων ήταν οι συναγερμοί. Τεράστιο νούμερο. Η κοινωνία μας, παιδιά, δυσκολεύει. Θα πρέπει να τη σώσουμε. Πώς, δεν ξέρω. Όλοι μαζί, ναι. Να σας πω όμως τι γίνεται. Είμαστε εγκλωβισμένοι στην καθημερινότητα. Και γι' αυτό σας λέω. Και θα το λέω κάθε μέρα. Αγαπάτε και σέβεστε τον εαυτό σας. Πιο πολύ. Όσο τον αγαπάτε και τον σέβεστε, θα δείτε ότι η εξέλιξη γύρω μας θα είναι καλύτερη, γιατί θα αναγκαστούν και άλλοι να αγαπάνε και να σέβονται τον εαυτό τους. Και έτσι θα γίνουμε κάτι καλύτερο. Έτσι πιστεύω. Γιατί η καθημερινότητα, αν δεν κάνουμε αυτό που μας αρέσει, αν δεν προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για μας και εγκλωβιστούμε στη ρουτίνα της καθημερινότητας, θα μας πάρει κάτω βόλτα και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Και η αντίδραση έρχεται από πολλά σημεία και δεν είναι πολιτικό. Αυτό που σας λέω είναι κοινωνικό. Δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. Δεν έχει καμία σχέση με όλα τα υπόλοιπα που βιώνουμε κάθε μέρα και μας τιτιβίζουν τα αυτιά και μας κουράζουν, χωρίς τα προβλήματα που έχουμε. Πρέπει να μάθουμε να ξεφύγουμε. Πώς? Ο καθένας μόνος του. Και να δίνει λίγο από τον εαυτό του και στο διπλανό του, να τον βοηθήσει. Έτσι θα γίνουμε καλύτερη κοινωνία. Έτσι ίσως τα καταφέρουμε. Και αυτό είναι μια αλήθεια.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήμασταν ένα

Θεόδωρο και σήμερα μαζί. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 μέχρι και τις 8 όπως κάνουμε κάθε μέρα. Σας προτείνω να μένετε εδώ στους 107 και 1 στο Θήτα Θεσσαλονίκης, να ακούτε όλες τις εκπομπές, να δείτε όλους τους παραγωγούς, τους δημοσιογράφους και τους ρεπόρτερ που πασχίζουν, ειλικρινά δουλεύουν για να μπορέσουν να σας ενημερώνουν και να σας κρατούν συντροφιά, είτε στο σπίτι, είτε στο δουλειά, είτε στο αυτοκίνητο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που η ανταπόκριση σας ήδη με τις πρώτες μέρες των εκπομπών είναι πολύ μεγάλη. Χαίρομαι ιδιαίτερα με φίλους που μου παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε «Πολύ ωραία ακούγεστε, πολύ ωραία τα πάτε». Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, για όσους θέλετε να ενημερώνεστε, υπάρχει μια τεράστια ομάδα ανθρώπων που δουλεύει, η οποία είναι, δουλεύει για την thetanews.gr, που εκεί μπορείτε να πάτε να μπείτε μέσα στα social, να δείτε ρεπορτάζ και ροή ειδήσεων άμεσα και γρήγορα. Και μην αλλάξετε τη βελόνα από το ραδιοφωνό σας. 107 και 1 πρέπει να είναι η χαρούμενη καθημερινότητά σας. Να είστε καλά, υγεία σε όλους. Αύριο πάλι εδώ. Ακολουθεί Μελίνα Καραπανογιωτίδου.

0: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τη Ρωσία δείχνει το Βερολίνο πίσω από την επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Έκλεισε το γενικό προξενείο της Ρωσίας στη Βόνη και το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο. Η Μόσχα έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς της Γερμανίας. Απειλεί με απάντηση στην ίδια κλίμακα μετά τα μέτρα που έλαβε εναντίον της. Σύσσωμη Ευρωπαϊκή Ένωση τάχθηκε στο πλευρό του Βερολίνου. Οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν χωρίς καθαρή απάντηση, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Νέα σοβαρή κλιμάκωση στα στενά του Ορμούς. Δύο πλοία που μετέφεραν πετρέλαιο έγιναν στόχος άγνωστων βλημάτων. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά των φρουρών της Επανάστασης. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις πυράβλων και ντρόουνς. Η κλιμάκωση της σύγκρουσης προκάλεσε άνοδο 6,2% στην τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Άνοδο μιας μονάδας μέσα σε ένα μήνα κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στη χώρα μας, ο οποίος ανήλθε στο 3,7 από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Σύμφωνα με την ανάλυση, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην ενέργεια που είναι ο βασικός παίκτης, ενώ τρόφιμα και υπηρεσίες παραμένουν σταθερά. Ανοιχτή ομιλία Τσίπρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τις 8 το απόγευμα στη μεγάλη αίθουσα του Πόρτο Παλάς. Θα παρουσιάσει το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης εν ώψη των επερχόμενων εκλογών. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ στον Δεδροπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια καυγά μεταξύ ομάδων Ρωμά, άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο, τραυματίζοντας τον στο πόδι. Ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, ενώ οι δράστες αναζητούνται. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη. Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε όλο το διαμέρισμα. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Θράκη. Στη Μακεδονία αρχικά θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία μετά το μεσημέρι και κυρίως τις απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Θα δείξει μέχρι 33 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: ντροπή, είναι ντροπή, λέει το τραγούδι. Είναι το ίδιο.
1: Είναι αμαρτία. Λέει.
0: Είναι αμαρτία, είναι αμαρτία. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Πέρασα από το Αλκαζάρ. Δεν το βανδάλισαν ακόμη. Βέβαια, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Γιατί βάλα στοίχημα χθες. Λέω να δεις ότι θα γίνει η ζημιά. Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμή ζημιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Η περιοχή Εγνατίας με Βενιζέλου, παιδιά, λάμπει. Λάμπει, είναι δηλαδή, τι να σας πω. Βγήκαν και οι κυρίες και οι κύριοι της καθαριότητας. Βγήκαν και περιπολικά. Θα διαπιστώσετε σήμερα στην πόλη ότι υπάρχουν παντού περιπολικά. Εποπτεύουν και για διπλοπαρκαρίσματα και για παρκαρίσματα σκέτα. Γίνεται, είμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ, έτσι. Είμαστε. Το κατάλαβες και εσύ.
1: Μέχρι να έρθει η κλούβα στο Μακεδονία Παλάς, εκεί να φυλάξουν τη γέφυρα. Ξέρεις, σήμερα πέρασα από τη γέφυρα το πρωί και είχε δύο πυροσβεστήρες. Εκεί που είναι οι σκάλες της γέφυρας, οι μικρές.
0: Αυτή η διατηρητέα, ναι.
1: Ναι, ναι, αυτή η διατηρητέα που πέφτει σιγά-σιγά. Όχι, είχε δύο πυροσβεστήρες.
0: Έχουν αποφασίσει στο Διοικητικό Συμβούλιο τη Θεσσαλονίκη ότι το έχουν συζητήσει και είπαν θα το φτιάξουν το πράγμα. Ναι.
1: Ωραία, αργά-αργά να το φτιάξουν.
0: Ναι, αργά και εσύ.
1: Σιγά-σιγά.
0: Μια γέφυρα πόσα θέλει, δύο χρόνια.
1: Τη Άρτα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πραγματικά είμαστε γκρινιάριδες. Το είπε χθες ο Υπουργός Υγείας, το ξαναείπε. Πριν δύο χρόνια, θυμάμαι, μία εκδήλωση στο Ολύμπιον, εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους, με τον ίδιο Υπουργό, να μας τη λέει πάλι ότι είμαστε γκρινιάριδες στη Βόρεια Ελλάδα, είμαστε γκρινιάριδες και αχάριστοι στη Θεσσαλονίκη. Και λέω, ρε παιδί μου, αυτό είναι από τα παλιά τα χρόνια. Παλιό κόλπο. Μετατοπίζουν την ευθύνη τους στην ανάγκη του πολίτη, του φορολογούμενου, ότι είναι υπερβολική αυτή η ανάγκη, ότι είναι ψεύτικη, ότι είναι... Δηλαδή, είναι ένα παλιό κόλπο από την εποχή του Θεμιστοκλή. Θεμιστοκλέος, βεβαίως.
1: Τώρα το λένε ναρκισισμό. Α, είσαι ναρκισιστής. Με χειρίζεσαι, είσαι χειριστικός.
0: Βγήκε λοιπόν στο δημοτικό ραδιόφωνο χθες ο Υπουργός Υγείας και είπε, ναι, τα σκέτα, ως τα χάρη στη Θεσσαλονίκη, είστε αγνώμονες, είστε γκρινιάριδες. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα, παιδιά.
1: Εμείς τι κάνουμε?
0: Να τα ακούς από υπουργό αυτά, και μάλιστα υγείας, που ξέρουμε τι σημαίνει και για το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και τις αντιδράσεις πολλών ασθενών, πολλών συγγενών, γιατί μπορεί να ανακαινίζονται αίθουσες, μπορεί να ανακαινίζονται διάδρομοι, μπορεί να ανακαινίζονται κτίρια και να κτίζονται κτίρια, όπως το Παπα-Νικολάου. Δεν τα μηδενίζουμε όλα φυσικά, αλλά παρόλα αυτά τα νοσοκομεία είναι το προσωπικό και προσωπικό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν όχι αναισθησιολόγοι. Θυμάστε μια εποχή που λέγαμε δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Τώρα δεν υπάρχουν βιοπαθολόγοι. Ναι. Δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να μετράνε, να μας κάνουν αναλύσεις. Τώρα, αν εμπιστεύεσαι AI για την ανάλυση του αίματός σου, καλά να πάθεις.
1: Εγώ τα βάζω μετά τις αναλύσεις. Βλέπω ότι το πόρισμα και μετά βλέπω και τι μου λέει το AI. Και λέει από κάτω, μην εμπιστεύεστε, λέει το AI.
0: Μην εμπιστεύεσαι κανένα, παιδί μου. Τι, ούτε ανθρώπους ούτε μηχανές. Εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, 2317, σημειώστε το τηλέφωνο του Θήτα FM, 2317-002-730. Φυσικά τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά και για σας. 2-317-002-730. Στο μικρόφωνο Μελίνα Καραπανογιωτίου για 2 ώρες. Στους ήχους, στις μουσικές, στις παρεμβάσεις. Θα σου κλείσω μικρόφωνο, ξέρεις. Στις παρεμβάσεις Θανάσης Αποστολίδης. Δεν κλείνουμε μικρόφωνα εδώ, αν το ξέρετε.
1: Τα μικρόφωνα είναι συνέχεια ανοιχτά.
0: Ναι,
1: εδώ.
0: Ναι, είναι πραγματικά ανοιχτά.
1: Δηλαδή, ακόμα και όταν ακούτε μουσική, είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα.
0: Μπορεί να του έρθει κάτι να κάνει παρέμβαση για τον καλλιτέχνη. Γιατί βάζει τζόκερ τώρα, γιατί έβαλε τζόκερ.
1: Ξέρω, τη αρέσει.
0: Ναι, μ' αρέσει. Αν και ο καλλιτέχνης δεν είναι και από τα καλύτερα παιδιά.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ο καλλιτέχνης που έγραψε τη μουσική,
0: ναι,
1: ο τζόκερ.
0: Ναι. Μη σου πω ένα κακοποιός και εγκληματίας, αλλά τέλος πάντων, αν περιοριστούμε στους καλούς, δεν θα ακούμε πολλά τραγούδια, να το ξέρετε. Δεν θα διαβάζουμε πολλά ποίηματα, δεν θα διαβάζουμε πολλά έργα, δεν βλέπουμε πολύ θέατρο. Και μπορεί ένας κακός να κάνει κάτι καλό και ένας καλός να κάνει κάτι κακό. Καταλήξαμε, συμφωνήσαμε σε αυτό.
1: Συμφωνήσαμε.
0: Μην το πιέζεις, γιατί η πίεση βγάζει τραυματισμούς. Μην το πιέζεις, λέει ένας φίλος μου. Μην το πιέζεις. Μην το πιέζεις.
1: Είναι προπονητής, είναι.
0: Προπονητής.
1: Γιατί αυτό είναι προπονητική, ξέρεις.
0: Ναι. Να το ξαναπώ, παιδιά, 2317 002 730, το τηλεφωνικό κέντρο του ΘΙΤΑ FM 107,1. Όχι, καλά είναι τα πράγματα έξω. Σας είπα ότι θα έχουμε θέματα με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Προέκυψε η γραμμή 6 στην Καναμαριά. Πολύ γκρινιά. Έτσι είναι, κύριε Υπουργέ. Γκρινιάζουμε. Άμα δεν έχουμε αυτά που θέλουμε οι φορολογούμενοι, δεν έχουμε ανταπόδοση στους φόρους, γκρινιάζουμε. Κόψαν τη γραμμή 6 και η γραμμή μετρό δεν εξυπηρετεί αρκετές περιοχές. Ενώ η γραμμή 6 της Καλαμαριάς εξυπηρετεί. Η μετάβαση δεν μπορεί να γίνει, παιδιά, μία και κάτω, μπαμ και κάτω. Πρέπει να γίνει αργά, σταθερά, όπως τα έργα. Πώς γίνονται τα έργα αργά, σταθερά? Περνά τα χρόνια, οι μήνες, τα ημέρες.
1: Να σου
0: κόψαν
1: πω,
0: τη γραμμή και οι άνθρωποι δεν εξυπηρετούνται πια.
1: Μια εμπειρία που είχαμε τη γραμμή 7 πριν από 2 χρόνια.
0: Η 7 που πάει,
1: η 7 είναι Αϊγιάννης.
0: Α, μάλιστα.
1: Πηγαίνει πίσω από τον Ταλίπη,
0: ναι,
1: δηλαδή. Ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και παίρνω το λεωφορείο εκεί από τη Βριούλων.
0: Ναι,
1: από τη Βριούλων, α πούμε, που είναι μια κάθετη εκεί στην
0: Κεντρική. Ναι, είναι γνωστή.
1: Λοιπόν, και στρίβει από εδώ και αρχίζει μετά στρίβει από την άλλη. Και λέω, ρε παιδιά, από εκεί πέρα δεν είναι το κέντρο? Όχι, ξαναστρίβει.
0: Ναι.
1: Και το πάει όλο ζιγζάκ, ας πούμε. Και έκανα να φτάσω στο σπίτι μου, που είναι κοντά, ας πούμε, στο κέντρο. Κάνα 40 λεπτό, 50 λεπτό. Πολύ αρνητικός είμαι.
0: Απίστευτα. Και να το κοιτάξεις.
1: Έμαθα ότι μπορείς να αιτηθείς στάση στο σπίτι σου, ας πούμε, και αυτό να εξεταστεί και να βάλεις στάση η οποία να παρεκτρέψει
0: μέσω
1: το λεωφορείο.
0: Φαντάζομαι, μέσω πλατφόρμας.
1: Όχι, δεν μπήκε ακόμα στην πλατφόρμα. Πρέπει να είσαι σε άλλες πλατφόρμες, να φοράς πλατφόρμες ψηλές.
0: Φυσικά μπορείτε στο Messenger, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου στο Facebook, να μου στέλνετε μηνύματα, τα βλέπω μόνο εγώ. Και φυσικά μπορείτε να τηλεφωνείτε και αν έχετε κάτι ενδιαφέρον να τον βγούμε και στον αέρα να το πούμε. Περιφερειακή, βλέπουμε τώρα εδώ τους χάρτες, κόκκινα αυτά. Παιδιά, η Τσιμισκή είναι γεμάτη περιπολικά. Μπράβο. Είναι το ίδιο περιπολικό που κάνει γύρω-γύρω βόλτες?
1: Όχι.
0: Για την εποπτεία της πόλης, μάλλον.
1: Είναι σαν τους ιρμούς στο μετρό. Φεύγει το ένα, έρχεται το άλλο.
0: Α, οκ. Okay. Περιφερειακή, μας ρωτάτε. Περιφερειακή, ο χάρτης δείχνει μια νορμάλ κατάσταση, δηλαδή κίνηση. Το βράδυ έβρεξε για λίγο, τουλάχιστον ανατολικά, από ό,τι έμαθα και κεντρικά. Δυτικά, όπως και το μετρό, δεν έχω πληροφόρηση δυτικά τι συμβαίνει. Γενικά δεν έχουμε πληροφόρηση για δυτική Θεσσαλονίκη. Το πληροφόρησε εντός εισαγωγικών, έτσι. Στο Δεδροπόταμο, δύο άτομα από αυτοκίνητο πυροβόλησαν 30χρονο στη Ράμπα. Τους ψάχνουν. Είχαμε φωτιά το βράδυ σε διαμέρισμα στην Αγία Τριάδα, την έσβησαν, δεν κινδύνευσε κανείς. Έκλεψαν καλώδια από φωτοβολταϊκά σε σχολείο, σε σχολεία στη Νέα Πολύ. 24χρονο συνελήφθη γιατί έκανε επικίνδυνες μανούβρες με το αυτοκίνητο. Και συνελήφθηκε Τούρκος με ένταλμα Ιντερπολ. Στα καλά νέα, ξανάρχισε η δημοτική αστυνομία στη Θέρμη μετά από 13 χρόνια.
1: Δεν είχε εκεί?
0: Όχι, όχι. Εκεί έχουν και ένα πάρκινγκ μες στην πλατεία, αλλά δεν πάει κόσμος. Γύρω-γύρω τα αφήνουμε όλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά το πάρκινγκ υπάρχει για μια ώρα,
1: ξέρω,
0: μια μισή. Ναι, ναι.
1: Γιατί να πας, αφού έχει θέσεις?
0: Δηλαδή,
1: πέρα,
0: ακόμη και όταν έχεις το έργο, δεν το χαίρεσαι, δεν το αξιοποιείς.
1: Ναι, πόσο κοστίζει το πάρκινγκ?
0: Όχι, μία ώρα, νομίζω 2 ώρες είναι δωρεάν, αν θες να κάνεις τη δουλειά σου. Ναι.
1: Είναι δημοτικό,
0: δεν είναι έτσι.
1: Πού να κατεβαίνεις όμως, κατέβα.
0: Ναι, δεν το κάνω. Δηλαδή, εγώ μία. Ή καμία φορά. Δικαιώθηκε η εστία και ο Μανώλης Κοτάκης. Χθες ακούσατε τον συνάδελφο και διευθυντή της εφημερίδας για το θέμα του ΕΟΠΗ. Το αποσύρει ο... Το απέσυρε ο ΕΟΠΗ, κατόπιν βεβαίως εντολής Άδωνη Γεωργιάδη. Τι είστε, γυναίκα, άνδρας, άλλο? Εξωγήινος, τι είστε? Η woke agenda καλά κρατεί παντού. Και έχουμε μια μανία εμείς. Δεν έχουμε το μέσο, έχουμε στα άκρα. Ή θα δω αυτό καθόλου ή εντελώς. Δεν μπορούμε να πάμε λίγο με τη λογική.
1: Δύο woke agendas είναι, δεν είναι μία.
0: Κοίτα, σε κάποια πράγματα εγώ συμφωνώ με την woke agenda. Ναι. Δεν θα μηδενίζω πάλι όλα.
1: Μπαίνοντας από αριστερά ή μπαίνοντας από δεξιά?
0: Η πολιτική πάντως σκηνή αυτή τη στιγμή, εκτός από τον κύριο Τσίπρα, τον πρώην πρωθυπουργό, που θα μιλήσει το βράδυ σε ένα ξενοδοχείο όπου μιλούν συνήθως νεοδημοκράτες, έχει τη σημειολογία του και αυτό. Εγώ τον περίμενα, ας πούμε, να κάνει την εκδήλωση Μακεδονία Παλάς, γιατί ξέρουμε πόσο κοντά ήταν με Ιβάν Σαββίδη. Έτσι, εκεί περίμενα. Όχι, το κάνει Πόρτο Παλάς, Πόρτο Παλάς που το κάνουν, που κάνουν συγκεντρώσεις κομματικές τα πρωτοκλασάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζω μόνο ένα, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, πρώην υφυπουργό υγείας, έτσι που έχει όλα τις... Βέβαια και Καράβλου, και πρώην υπουργός Μακεδονίας Τράκης. Έχει σημασία λοιπόν που πάει, σε ποιο ξενοδοχείο θα μιλήσει ο πρώην πρωθυπουργός. Για μένα όλα έχουν σημασία. Η γεωγραφία και η ανθρωπογεωγραφία πάντα έχει σημασία. Άμα μπείτε στο παρατηρητήριο τιμών για τα καύσιμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα διαπιστώσετε, ας πούμε, ότι οι αυξήσεις ή οι μειώσεις των καυσίμων ανάλογα με τον πόλεμο ή την κρίση την παγκόσμια, δεν είναι το ίδιο στη χώρα μας. Άλλο είναι να είσαι δίπλα στα δηληστήρια στη μεταφορά και άλλο είναι σε ένα νησί, θα πω Μύκονο, σε ένα νησί των Κυκλάδων. Είναι διαφορετικές οι αυξήσεις και οι μειώσεις.
1: Εδώ πέρα με τη Βουλγαρία και με τα Σκόπια, δηλαδή, που πόσο διαφορετικά.
0: Κανονικά, είμαστε καλύτερα σε σχέση, ας πούμε, με Δωδεκάνησα και Κυκλάδες κτλ. Είμαστε καλύτερα. Αλλά δεν είμαστε, κατά την άποψή μου, γιατί το έψαχνα λίγο από το 2017 το βράδυ μέχρι τώρα, τι παίζει. Πόσο σε σχέση, ας πούμε, και με τις κρίσεις, τις παγκόσμιες κρίσεις, τους πολέμους, Ουκρανία κτλ. Κανονικά, εφόσον είναι δίπλα μας τα δηληστήρια, δίπλα μας η αγωγή, θα έπρεπε να είναι ακόμη φθηνότερα στα πρατήρια.
1: Με τους φόρους όμως τι γίνεται?
0: Τίποτα. Είτε γίνεται πόλεμος, είτε δεν γίνεται πόλεμος, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Είναι το πολυπαραγωγικό, έτσι δεν το λένε οι πολιτικοί?
1: Ναι, ναι.
0: Και καθάρισαν.

0: Γεια σου Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας επιλέγεις. Να είσαι καλά. Δεν έχουμε καλή επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Ακόμη το ψάχνουμε το πράγμα. Θα το βρούμε.
1: Είναι εκείνο το κουμπάκι που πρέπει να πατήσουμε την καρφίτσα. Θυμάσαι την καρφίτσα που από πίσω έχει μια τρύπα με ένα κουμπάκι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το πατήσεις για 10 δευτερόλεπτα.
0: Άμα με πατήσεις πάντως με καρφίτσα, θα σε πατήσω κι εγώ, να ξέρεις.
1: Βελονισμός.
0: Γενικά, όποιος μας πατάει, πρέπει να τον πατήσουμε κι εμείς. Δεν γίνεται αυτό.

0: Για αυτό το μπάχαλο που λέγαμε και για το καθόριστο φύλλο και το τι συμβαίνει τώρα και σε μέρες ΔΕΘ, ίσως πρέπει να μιλήσουμε με κάποιον στενό συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά. Ο οποίος συνεργάτης, νέος συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, ξέρει πολύ καλά και τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί ήταν πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας και παραιτήθηκε πολύ νωρίς, θα έλεγα, λόγω της διαχείρισης των εθνικών θεμάτων, όπως είχε πει σε μια επιστολή του προς τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό της χώρας. Ο λόγος για τον Νίκο Καραγιανακίδη, δικηγόρο, που διαβάζω εδώ στους λογαριασμούς του στα social media πολλά πράγματα και για το ακαθόριστο φύλλο, αυτό που ανέδειξε χθες ο Μανώλης Κοτάκης και η εστία, και για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά που ακόμη δεν ανακοινώθηκε και έχει πάρα πολλές επιθέσεις και από παντού, θα έλεγα, και από παντού. Δεν περνάει κουνούπι. Σε μικρά και μεγάλα μουμουέ. Σε όλη τη χώρα. Σαν να έχουν βάλει ένα θόλο. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Καραγιανακίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και καλή επιτυχία στο εγχείρημα του ραδιοφώνου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Τι γίνεται, τι παίζει τώρα, για εξηγήστε μας λιγάκι. Γιατί τόσες επιθέσεις για ένα κόμμα που δεν έχει ανακοινωθεί?
1: Προφανώς γιατί στις πραγματικές δημοσκοπήσεις που βλέπουν οι κυβερνώντες, τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα για αυτούς. Και πάρα πολύ καλά, θα έλεγα, για το νέο κόμμα, διότι και εγώ άνθρωπος μέσα από την κοινωνία βγαλμένος είμαι. Δεν διορίστηκα από κάποιο κύκλο του Πρωθυπουργού των χαμένων ποιητών.
0: Ναι, οι πολιτευτές που γίνονται ξαφνικά, ναι, γίνονται πρόεδροι
1: κτλ. Ούτε πολιτευτές, δηλαδή κάτι ουρανοκατέβατοι τύποι που διαχειρίζονται και εκατομμύρια ευρώ και τα δίνουν αριστερά-δεξιά χωρίς να ρωτήσουν και να αποδώσουν λογαριασμό.
0: Αναφέρομαι αν υπάρχουν αυτές οι δομές, αν υπάρχει αυτό το περιθώριο το νομικό, μπορούν να κάνουν τα πάντα, έτσι δεν είναι? Το ζήτημα είναι γιατί υπάρχουν αυτά τα περιθώρια. Ναι.
1: Έτσι, και επειδή προέρχομαι μέσα από την κοινωνία και μιλάω καθημερινά με εκατοντάδες ανθρώπους, βλέπω ότι τα πράγματα για την κυβέρνηση δεν είναι απλώς άσχημα. Είναι η μοναδική και η στάντη, θα έλεγα, περίπτωση κυβέρνησης που, ενώ δεν υπάρχει συγκροτημένη αντιπολίτευση και το βλέπετε, κινδυνεύει να πέσει πολύ κάτω και από το 20%, θα έλεγα.
0: Για Θεσσαλονίκη λέτε, μιλάτε με κόσμο. Στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει όμως εδώ...
1: Πανελλαδικά μιλάω.
0: Για Θεσσαλονίκη δώστε μας λίγο μια εικόνα. Με τόσα έργα, με τόσες επισκέψεις, με τέτοια απόβαση στελεχών σε εχθρικό έδαφος στη Θεσσαλονίκη ή στη Βόρεια.
1: Είναι εχθρικός όρος το απόβαση, ναι. Μας θεωρούν απικία, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, διαφώνησα χθες και με τον Μανώλη, λέει τι πράγματα είναι αυτά. Λέω, μα είναι εχθρικό έδαφος για πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν μπορούν να περπατήσουν. Θυμάστε παλιότερα που κάνανε στα λουλουδάδικα στο κέντρο Θεσσαλονίκης περιοδίες, περπατούσαν οι βουλευτές? Πόσα χρόνια έχουμε να το δούμε αυτό? Πόσα
1: εδώ
0: χρόνια έχουμε να δούμε
1: λέει...
0: βουλευτές να περπατάνε στο δρόμο και να μιλάνε με κόσμο? Πόσα χρόνια?
1: Εδώ μου έλεγε φίλος ότι θα το εξακριβώσω, ότι έρχονται με νοικιασμένα πανάκριβα αυτοκίνητα, όχι με τα βουλευτικά τους και τα υπουργικά τους. Να περπατήσουν τώρα ανάμεσα στους κοινούς θνητούς δεν παίζει αυτή η περίπτωση. Είναι η αλαζονία και όλο αυτό το οποίο και αυτοί το εισπράττουν. Δεν νομίζω.
0: Μήπως δεν είναι αλαζονικό, αλλά προφυλάσσονται οι άνθρωποι από.
1: Ναι, δεν
0: από
1: είναι. Οι εικόνες
0: λεκτικές, δεν θέλω κάτι άλλο, λεκτικές επιθέσεις. Διότι υπάρχει εδώ το θέμα της ακρίβειας, το θέμα της ακρίβειας που παίζει ακόμη ψηλά.
1: Ό, και θα γίνει χειρότερο.
0: Ναι.
1: Αν θα δείτε την τιμή της κιλοβατόρα στη χοντρική. Έχει ανέβει 40% από 29 Αυγούστου ως 2 Σεπτέμβρη. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
0: Τώρα, στο διατάφτα, ο κύριος Σαμαράς θα ανακοινώσει κόμμα?
1: Η ιστορία θυμίζει το Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος είναι στο Σαγκάριο, απέναντι είναι ο Δαρίος. Δεν θα κάνει πόλεμο, θα κάνει πόλεμο. Αυτός είναι ο στρατηγός, αυτός είναι ο Μέγα Αλέξανδρος, αυτός θα αποφασίσει το πότε. Δεν θα του πει ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε διάφορα παπαγαλάκια που βγαίνουν και λένε ότι θα ανακοινώσει μέσα Σεπτέμβρη. Κυβερνητικά για να πουνά δεν ανακοίνωσε, άρα φοβήθηκε, άρα είδε κάτι στις δημοσκοπίες και δεν του άρεσε. Αυτό εδώ είναι μια τοξική προσέγγιση του εγχειρήματος, το οποίο εννοείται ότι δεν θα τσιμπήσει και δεν θα πέσει. Ο ίδιος έχει μεγάλη πείρα, θα έλεγα είναι ο πιο πολύπειρος πολιτικός αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. όχι μόνο ηλικιακά αλλά και άποψη καταστάσεων που έχει διαχειριστεί. Όπως φαίνεται είναι μεγάλος πολιτικός παίκτης σκακιστής, χωρίς να έχει ανακοινώσει κόμμα.
0: Γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν έχει ανακοινώσει, ενώ Τσίπρας και Καριστιανού που ανακοίνωσαν κάηκαν νωρίς, αυτό το λέτε, υπονοείτε.
1: Έτσι ακριβώς, ναι, αυτοί εδώ κιόλας πιστεύω ότι λειτουργήσαν και σαν πολιτική αερόσακη για το εγχείρημα που θέλει να κάνει ο κύριος Σαμαράς, διότι βλέπετε τι έλεγχος υπάρχει σε δημοσκοπικές εταιρείες, σε έντυπα μέσα και σε τηλεοπτικά μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπει στο παιχνίδι και να το χτυπάνε διάφοροι δήθεν ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, τα οποία του κάνουν ήδη βέβαια πόλεμο από τώρα, αλλά δεν μπορεί ο πόλεμος να είναι...
0: Οι δημοσιογράφοι είναι ανεξάρτητοι, οι δημοσιολόγοι και...
1: Οι δημοσιολόγοι αυτοί εδώ.
0: Αυτοί είναι άλλοι.
1: Τηλεπαπαγάλοι τους βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και αναφέρομαι σε εσάς και στην πορεία σας που είναι εξαιρετική. Αναφέρομαι σε συγκεκριμένους που τους ξέρει πλέον όλη η κοινωνία.
0: Στο
1: και γι' αυτό και η κοινωνία
0: ναι.
1: δεν επιλέγει τα μέσα ενημέρωσης τα γνωστά έως τώρα για την ενημέρωσή της, αλλά ψάχνεται μέσα στο διαδίκτυο
0: ναι.
1: και σε εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης και σε δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν πορεία πάντοτε αξιοπρεπή και αντικειμενική.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ εδώ στο Θήτα FM.
1: Όσοι μείνατε, όσοι μείνατε.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1.

0: Πού το θυμήθηκε, Super Trump, πώς λέμε, Donald Trump.
1: Τότε ήταν ηθοποιός.
0: Ναι. Αυτή είναι η μπάντα.
1: Super Trump.
0: Λοιπόν, να ξαναπώ το τηλέφωνο 2317-002-730. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές, για τα μηνύματα που αφήνετε. Τι να μας πεις, ρε Μελίνα, τα βλέπουμε την κίνηση, κάθε φορά το ίδιο, και με μετρό και χωρίς μετρό. Κουράγιο, Πέτρο μου, κουράγιο.

0: Αγάπη μου καλή, καλή μου αγάπη. Η Ολυμπία, γνωστή ζωγράφος και αγαπημένη, μου λέει: θα σε ακούω υπό υπολογιστή και κινητό για να φαίνεται τις μετρήσεις ακροματικότητας. Δεν το ήξερα αυτό. Γίνεται έτσι? Άμα μας ακούν από υπολογιστή και κινητό, φαίνεται.
1: Βέβαια. Ναι. 107,1 Θήτα FM στο Live 24.
0: Αυτό φαίνεται σε μετρήσεις ακροματικότητας.
1: Φαίνεται σε μετρήσεις του ίντερνετ, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Στις επίσημες.
0: Σας είπα, οι ακροατές μας ξέρουν πιο πολλά από εμάς.
1: Βέβαια. Και στο Θήτα News είμαστε live. Πάνω δεξιά, άμα πατήσετε, μας ακούτε live από τη σελίδα του thetanews.gr.
0: Ναι, μπορείτε 107,1 Theta FM και σας βγαίνει το Live 24 Θεσσαλονίκη και απευθεία σύνδεση μέσω διαδικτύου για να πάρουμε και νούμερα. Αν και συνήθως ασχολούμαστε με νούμερα. Μεγάλα νούμερα, μεγάλα νούμερα. Καλημέρα, καλημέρα αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: ωραία ήταν, πραγματικά, ρε Στέλιο. Πραγματικά ήταν ωραία που έβρεξε. Ήταν ευχάριστη. Ε, ζεστήκαμε έτσι, ωραία δεν ήτανε?
1: Ξέρεις, το πρωί είχε μια κουφόβραση. Δηλαδή ήταν η πλάκα ζεσταμένη.
0: Όταν λες πρωί, εξήγησε λίγο το πρωί.
1: Κατά τις 5.30 που βγήκα.
0: Μάλιστα, ξημερώματα.
1: Εγώ στην παραλία.
0: Ναι.
1: Είχε μια, πώς έλεγε ο Βοσκόπουλος, παλιόγρασίες. Δηλαδή ήταν λίγο ανυπόφορη.
0: Μετά. Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Δεν περιμένει.
1: Βασίλισσα της υγρασίας, ναι.
0: Okay.
1: Μετά όμως έστρωσε. Δηλαδή μετά τις 8 που ερχόμουν εδώ ήταν καλύτερα.
0: Όλα στρώνουν στη Θεσσαλονίκη.
1: Υπομονή.
0: Ναι. Αλλά είμαστε στο εθνικό. Στο εθνικό σπορ της υπομονής εδώ.
1: Και της γκρίνιας.
0: Ναι. Λοιπόν, να σας πω, γίνεται χαμός από προσκλήσεις. Έχω λάβει προσκλήσεις από παντού, ας πούμε. Από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Λόγω ΔΕΘ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αύριο θα είναι στον Εύωσμο. Γίνεται χαμός από συνεντεύξεις τύπου. Οι εστιατόρες κάνουν μια εκδήλωση αύριο, νομίζω, ή όχι σήμερα το απόγευμα, και τη λένε πολύ στην κυβέρνηση για ΦΠΑ και όχι μόνο, γιατί πολλά μαγαζιά της εστίασης υποφέρουν. Χθες πήγα και έκανα και μια βόλτα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ να δω πώς πάει το πράγμα. Και επειδή έχω και μια σκάλα στο αυτοκίνητο και κάτι κουβάδες, νοικοκυρά.
1: Μπατανόβουρτσα.
0: Ναι, δεν με σταμάτησε κανένας. Θέλω να σου πω, δεν με σταμάτησε. Νομίζω ότι είμαι από τα Μαστόρια. Σε περίπτωση που θέλετε πάρκινγκ εκεί απέναντι από το Πανεπιστήμιο, να ξέρετε ότι υπάρχει αυτή. Χαμός.
1: Σωστά.
0: Μπαίνεις μέσα στη ΔΕΘ σαν να είσαι μάστορας.
1: Κάπως
0: πάρτε
1: έτσι...
0: μια σκάλα από πάνω όμως, έτσι να έχετε μια σκάλα.
1: Σε κάτι ταινίες δεν κάνανε με ληστείες που ντυνόντουσαν έτσι υπηρεσιακοί και περνούσαν μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Μπέρδεψε και εσύ το σύστημα.
0: Δεν με σταμάτησε κανένας. Μπήκα λοιπόν μέσα και είδα λίγο τι που είναι, τι κάνουν οι Άπωνες. Είδα αυτοκίνητα για αριστερά. Είδα πολύ ωραία αυτοκίνητα, πολύ ωραία λεωφοριάκια. Τα είδα αυτά. Και είδα πάρα πολλά Μαστόρια. Δηλαδή η κατάσταση μέσα στη ΔΕΘ χθες. Μετά την εκπομπή που πήγα και έκανα μια αυτοψία, που λένε και οι υπουργοί, η κατάσταση είναι, δεν είμαστε στο παραπέντε, έτσι, είμαστε στο παραπενήντα. Όχι, όχι, δεν έχουν σχηματιστεί, δεν έχουν σχηματοποιηθεί τα περίπτερα, δεν έχει κάτι ολοκληρωθεί. Τουλάχιστον αυτό είδα εγώ. Και πάρα πολύ ανακύκλωση, παιδιά. Υλικά της ανακύκλωσης κοντά στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Αυτό το Αλεξάνδριο Μέλαθρο, γιατί δεν το αξιοποιούμε και δεν το. Ναι, δεν το εκμεταλλευόμαστε περισσότερο, δεν ξέρω. Τώρα πάνε να κάνουν ένα στάδιο μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ έχουμε απέναντι ακριβώς το Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Τέλος πάντων, δεν είμαστε έτοιμοι, έτσι, όλα δουλεύονται ακόμη.
1: Να σε ρωτήσω, γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου έχουν στήσει ένα τεράστιο stage. Που είναι περιμετρικά, πρώτη φορά
0: Αντώνης,
1: το βλέπω αυτό.
0: Αντώνης Ρέμος.
1: Αντώνης Ρέμος,
0: ναι,
1: θα είναι γύρω.
0: Το είπα χθες, δεν άκουγες χθες που είπα. Είπα ότι σε αυτό το σημείο, πριν από 2-3 μήνες, η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Σωματείων Μακεδονίας είχε ζητήσει να κάνει μια εκδήλωση με χορούς, με τραγούδι κτλ. Ο Δήμος τους είπε, όχι, θα κάνουμε συναυλία, μάλλον Ρέμου. Μάλλον δεν το είπαν έτσι, είπαν θα το δούμε. Η συναυλία Ρέμου όμως είναι τώρα, δεν ήταν πριν 2 μήνες. Το χρησιμοποίησαν ως άλοθη, γιατί δεν ήθελαν, μάλλον τους Μακεδόνες, σηκωθούν και οι τόνοι για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, που δεν είναι καλή, κατάπτυστη. Και η Συμφωνία και η εφαρμογή της, και τα δύο είναι κατάπτυστα. Τέλος πάντων, και καθυστέρησε τόσο πολύ να απαντήσει ο Δήμος και η αρμόδια αντιδημαρχία διαχείρισης δημόσιου χώρου στην Ομοσπονδία των Πολιτιστικών Σωματείων Μακεδονίας, που το ακύρωσαν οι άνθρωποι και είπαν θα το κάνουμε αλλού. Το κάνουμε στη Φλόρινα, το κάνουμε στην Κοζάνη, το κάνουμε αλλού. Και βγάλει και μια ανακοίνωση ότι με ευθύνη του Δήμου Θεσσαλονίκης δεν το προχωράμε. Σε αυτό το χώρο λοιπόν που είχαν επικαλεστεί από το Δήμο ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας, είναι και δίπλα η θάλασσα και στη σκιά του. Ναι, μη γελάς. Σε αυτό τον ίδιο χώρο θα γίνει συναυλία. Δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας. Είναι 2 μέτρα, 2 σταθμά, παιδιά. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Είχε ISO, δηλαδή, η μία εταιρεία και
0: η
1: δεν
0: μία. Κοίταξε. Όλες οι συναυλίες έχουν και ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Και προσωπικό ασφαλείας. Και δεν γίνεται αλλιώς για την ασφάλεια των πολιτών. Λοιπόν, εδώ έχουμε 2 μέτρα, 2 σταθμά. Τελεία.

Λάζαρε, άμα φας πόρτα από τη ΔΕΘ, πες μου, έτσι. Άμα δεν πεις τώρα στη ΔΕΘ που είναι τα μαστόρια, δεν θα πεις ποτέ. Free. Όχι, δεν επικαλεστήκω τη δημοσιογραφική ιδιότητα, τίποτε. Έκανα το μάστορα.

0: φίλοι, μου λένε φίλοι ακροατές ότι στη Νέα Παραλία αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί. Είναι αστυνομικοί, παιδιά, και για ένα ζωντανό που κάνει η κρατική τηλεόραση. Δεν είναι για το φόβο των επεισοδίων ή των σταθμευμένων αυτοκινήτων που διαφημίζουν ή διαφημίζονται. Εν πάση περιπτώσει, ναι, η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έχει μέτρα ασφαλείας παντού, να το ξέρετε. Σε νέα, σε παλιά παραλία, στο κέντρο.
1: Τι γίνεται, σταματάνε για τα ζώα συντροφιάς να ενημερώσουν πως θα βγάζουν βόλτα τα κατοικίδια?
0: Ναι, υπάρχει μια αστυνομική ομάδα, ο Χρυσοκοίδης από ομάδες αλλού τίποτε.
1: Καλή ομάδα πρέπει να αυτή με τα pets.
0: Η αφήγησή σου μου θυμίζει πολύ Υπουργείο. Μου θυμίζει την επίσημη εκδοχή του Υπουργείου και στις επίσημες εκδοχές εγώ Υπουργείων και Δημοσίων Σχέσεων δεν τα πάω καλά, οπότε δεν το... Θα σου πω στην εφαρμογή, στην πράξη, πώς είναι τα πράγματα. Γιατί από εξαγγελίες, ανακοινώσεις και ομάδες ξέρουμε. Τα αποτελέσματα μετράνε και κάποια στιγμή να δούμε τα αποτελέσματα και όχι μόνο τις παρουσιάσεις των Υπουργείων. Λοιπόν, να σας δώσω και μια εικόνα, μια μικρή εικόνα από τα πρωτοσέλιδα σήμερα. Τα οποία βεβαίως δείχνουν και πού πάει η χώρα. Πού είμαστε ως χώρα. Δείξε μου πώς φέρεσαι σε παιδιά και φέρεσαι σε ηλικιωμένους, να σου πω σε ποια χώρα ζεις, αν ζεις σε πολιτισμένο περιβάλλον ή όχι. Beautiful. Εντάξει. Λοιπόν, η Καθημερινή μιλάει για αυτό το θέμα ακριβώς, για τα παιδιά. Πόσο εκτεθειμένα είναι τα παιδιά, πόσο ανυπεράσπιστα είναι τα παιδιά, πόσα κενά υπάρχουν στην προστασία των παιδιών στη χώρα. Μην πάτε μακριά. Τα παλιά χρόνια υπήρχε επιθεωρητή στα σχολεία. Δεν υπήρχε. Πήγαιναν να δει αν οι δάσκαλοι κάνουν καλά το μάθημα.
1: Και τώρα νομίζω δεν υπάρχει με τις αξιολογήσεις.
0: Υπάρχουν σχολικό αυτό, σχολική επιτροπή. Και ο γονιός, αν δει μια στραβή, πρέπει να κάνει καταγγελία. Υπάρχει και εκεί κενό. Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία αφορά βεβαίως στην Κυψέλη, ότι τα παιδιά σε αυτόν τον τόπο είναι ανυπεράσπιστα, είναι μόνα τους. Αυτό το έχουμε καταλάβει βέβαια χρόνια τώρα, γιατί στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ζουν πάρα πολλά παιδιά που τα έχουν στείλει στις αγγελικές αρχές, διότι δεν μπορούν να τα στείλουν κάπου αλλού. Οι δομές έχουν μια συγκεκριμένη χωρητικότητα ή τουλάχιστον αυτό λένε. Θα μπορούσαν κατά την άποψή μου να αξιοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα, βλέπε Παπάφιο, έστω με αυτό το μαύρο παρελθόν στις κακοποιήσεις, να αλλάξουν πολλά, δηλαδή οι χώροι υπάρχουν. Πολιτική βούληση θέλει. Βέβαια καλύτερα στο Παπάφιο με σχολείο με, παρά να είσαι γερό παιδί και να είσαι στο νοσοκομείο ανάμεσα σε ασθενείς. Είναι σαν να προετοιμάζεις αυτά τα παιδιά για μια δύσκολη ενήλικη ζωή με τις γνωστές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Όταν φέρεσαι άσχημα στα παιδιά, τα παιδιά θα απαντήσουν κάποια στιγμή όταν μεγαλώσουν. Αυτό λοιπόν λέει η Καθημερινή, τα κενά στην παιδική προστασία.

0: Η αστεία κεντρικός τίτλος «Μάθημα Σαμαρά στο Γεωργιάδη για ακαθόριστο φύλο» και του Walk Agenda. Η εφημερίδα γράφει ότι χθες αποκάλυψε πως το νεοπή, ακούσετε και τον Μανώλη Κοτάκη στην εκπομπή μας, υπήρχε επιλογή RN φύλη ή άλλο φύλο για τα φάρμακα. Ο Αντώνη Σαμαράς λοιπόν επιτέθηκε σκληρά στην κυβέρνηση λέγοντας ότι πρόκειται για Walk Agenda. Ο Γεωργιάδης αντέδρασε, επένεσε την αιστεία και το Μανώλη Κοτάκη για την αποκάλυψη και οι φόρμες αποσύρθηκαν αμέσως. Αυτές τις φόρμες και αυτές τις πλατφόρμες και δεν τις κάνουν εταιρείες, δεν τις κάνουν οι υπάλληλοι υπουργείων. Μην βάλετε το μυαλό σας ότι δουλεύουν οι υπάλληλοι του Υπουργείου τάδε για την τάδε πλατφόρμα. Όλα τα έχουν αναλάβει εταιρείες. Και οι εταιρείες προχωρούν με τα διεθνή πρότυπα. Καταλάβατε, τα έχουμε αφήσει όλα, ας πούμε, στις εταιρείες. Και έτσι θα γίνει και με την AI. Οι εταιρείες θα αποφασίζουν στα νοσοκομεία για την εφαρμογή των AI. Ποιος θα αποφασίζει? Ο υπάλληλος που δεν γνωρίζει? Και έτσι θα αποφασίζουν για την υγεία, για την παιδεία, μηχανές και εταιρείες οι οποίες έχουν τα διεθνή αυτά πρότυπα. Τα οποία δεν είναι και πρωτότυπα. Η εφαρμογή προβλώμων πραγμάτων αυτών μας θυμίζουν άλλες εποχές. Εμείς λέμε και εσείς κάνετε. Λοιπόν, δημοκρατία έβαλαν πλώρη για το Καστελόριζο οι Τούρκοι. Γράφει λοιπόν ότι οι Τούρκοι έστειλαν ερευνητικό σκάφος, έτσι το λέμε, σε περιοχή που συνδέεται με τους ισχυρισμούς τους για θαλάσσιο πάρκο. Τι ωραίο ερευνητικό σκάφος. Τι ερευνούν, τι. Η εφημερίδα Δημοκρατία λοιπόν λέει ότι είναι αποτέλεσμα υποχωρητικότητας, Μητσοτάκη. Άλλα θέματα έχουν να κάνουν με τους αγρότες και τον Μαργαρίτη Σχοινά, τον αρμόδιο υπουργό, οργισμένοι αγρότες στις Σέρες και νέο μπαράζ πληστηριασμών μετά τη ΔΕΘ. Ναυτεμπορικοί χάθηκαν ρυθμίσεις ύψους 24 και βάλει δισεκατομμυρίων ευρώ. 24 δισεκατομμύρια. Για να καταλάβει, θέλουμε ένα δισεκατομμύριο για την επέκταση, λέει, τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και πριν από χρόνια μου είχε πει, πριν 5-6 χρόνια, ο αντιπεριφερειάρχης και πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μπίλιας, ότι με ένα δισεκατομμύριο μπορούμε να αλλάξουμε το αποχετευτικό σύστημα στη Θεσσαλονίκη. Και αναρωτιέμαι εγώ, τόσα δισεκατομμύρια για τις άλλες περιοχές βρίσκονται. 1, 2, 3 δισεκατομμύρια δεν μπορούν να βρεθούν για τη Θεσσαλονίκη? Δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Πώς το είπε, συμβασιλεύεις, όχι συμπρωτεύουσα.
1: Συμβασιλεύεις.
0: Όχι, πρωτεύουσα Βαλκανίων το είπε.
1: Πρωτεύουσα των Βαλκανίων.
0: Ναι.

0: Αυτά, πάνω κάτω αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα και στις άλλες εφημερίδες από ό,τι βλέπω. Να μην σας κουράζω. Πάμε σε μια μουσική ανάσα. Τι είναι αυτό, τι είναι?
1: Sister Sledge. Disco.

0: είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σου Νίκο. Καλημέρα Λέκο. Καλημέρα Στέλιο. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Ραφαήλ, ωραίο όνομα. Να σας πω το πρόγραμμα γιατί μας το ζητάτε. Λοιπόν, πρωί-πρωί πρωινό με Κάρι, με Δημήτρη Καρυπίδη. Μετά 2 ώρες, 8 με 10 η ομιλούσα. Βαγγέλης Μωυσής αμέσως μετά. Βασίλης και Χαγιάς, ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Γεια σου ρε Βασίλη, μου αρέσει αυτό. Χριστίνα Χαλεπλίδου, θήτα 2. Θήτα 2 είναι σαν να είναι Star Trek, σαν να είναι θήτα 2, τι είναι. Μου βγάζει εξωπλανητικό αυτό, μου βγάζει κάτι. Μαρούλα Μαλιαχώβα, θήτα να μαθαίνεις. Πώς λέμε, κοίτα να μαθαίνεις. Θήτα να μαθαίνεις. Δήμητρα Μακρύ από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Γιάννης Ιωαννίδης χωρίς φίλτρο. Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ, 7 σημεία και τέρατα. Αγαπημένη φίλη Μάρνη. Παίζαμε μαζί βόλεϊ μια φορά και ένα καιρό. Βασιλική Πολίτου με απλά λόγια. Και το βράδυ 9 με 11 Ελένη Μπαρμπάκου. Βραδινές πτήσεις στο Θήτα FM. Ελενάκι μου καλό. Πάμε σιγά σιγά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η πίεση φέρνει τραυματισμούς, βγάζει τραυματισμούς. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Βεβαίως το τηλέφωνο μας είναι 2317 002 730.
1: Να σου πω κάτι. Τι? Όταν γυρνάς στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, άμα έχεις κάνει πολλές ρυθμίσεις πιο πριν, πρέπει να τις ξανακάνεις από την αρχή.
0: Ναι.
1: Μετά για να ξανάρθεις.
0: Εντάξει, στην κανονικότητα. Είναι. Τρίτη μέρα είναι σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Μαζί με την επέκταση πάμε, έτσι.
1: Την επέκταση στα βαδυτικά.
0: Ναι, όχι, την επέκταση στη Καλαμαριά. Δηλαδή με το που
1: ταυτόχρονα.
0: Η επέκταση βγήκαμε κι εμείς.
1: Ένα κλικ λίγο πιο νωρίς ήταν.
0: Βγήκαμε
1: αυτή,
0: πιο δυτικά για την ισορροπία του πράγματος. Δεν μας αρέσουν οι ανισότητες ούτως ή άλλως.
1: Έτσι.

0: Τα περισσότερα πάντως δεν αλλάζουν, παιδιά. Στις αερογέφυρες έχουμε τα πανό της ΓΕΣΕ, το έχετε δει, στο δρόμο προς Χαλκιδική, για τα συλλαλητήρια. Δεν αλλάζουν, τα περισσότερα πράγματα δεν αλλάζουν. Λόγω των ημερών, λέω, λόγω death. Τι με επέκταση, τι με AI, έχουν κάποια παραδοσιακά πράγματα.
1: Είναι έθιμο δηλαδή πλέον κάθε παραμονές death.
0: Το πανό στην αερογέφυρα, τι εννοεί.
1: Είχε και πανό, παλιά και στη γέφυρα Περεβού αναρτούσαν πανό, αλλά δεν υπάρχει τώρα γιατί έγινε η flyover. Είναι συμβολικό όλο αυτό δηλαδή.
0: Είδε πανό στη flyover?
1: Όχι. Αχ, ακόμα όχι.
0: Θέλω να το δω αυτό, παιδιά. Δηλαδή, αν έχετε το νου σας, να δείτε κανένα πανό στην flyover, στείλτε.
1: Ήταν βέβαια ένας γραφιτάς που ανέβηκε ψηλά σε ένα πυλώνα που ακόμα αναγείρεται ο πυλώνας και έκανε ένα τεράστιο γκράφιτι. Χαρά στο κουράγιο του δηλαδή.

0: Αύριο μου στείλαν πρόσκληση πριν από λίγο για την ενεργειακή αναβάθμιση, εξυγχρονισμό, βελτίωση και ανακαίνιση κέντρου υγείας στην Μηχανιώνα. Θα έχετε υπουργό υγείας, παιδιά, στη Μηχανιώνα αύριο. Πέμπτη, δεν είναι αύριο? Ναι, κατά τις 6 το απόγευμα. Κανονίστε να μην αρρωστήσετε τέτοια ώρα και βγάζετε γκρίνια και μύρλα. Έτσι,
1: υπάρχει
0: να
1: πρόγραμμα.
0: Είναι καλά εκεί στο κέντρο υγείας.
1: Για τα κέντρα υγείας, γιατί είδα και στη Νέα Πολωνία, νομίζω, εκεί πέρα,
0: ναι,
1: πάνω στα
0: Γλυβέρη. Πριν τις εκλογές, το Ταμείο Ανάκαμψης, τα έχουν φτιάξει όλα, τα έχουν κάνει ένα lifting. Βέβαια, έχουν κάνει και κάποιες δομές και κάποιες μελέτες ότι θα γίνει, όπως στη Δυτική Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, για το ογκολογικό λέω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, το στοίχημα αυτό είναι. Δεν μπερδεύτηκε ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή και είπε. Βλέπω και τον Άδωνη συνέχεια να κόβει κορδέλες. Ναι. Και λέω, οι ίδιες είναι. Του ξέφυγε αυτό. Σε ζωντανό το είπε, ναι.
1: Λανθάνουσα γλώσσα.
0: Ναι, ναι, και μετά κατάλαβε τι πατάτε και το μάζεψε. Λέει, όχι, δεν είναι τα ίδια. Δεν είναι τα ίδια. Τα ίδια είναι άλλα.
1: Δεν κορδέλες. Είναι μακέτο αυτό, ναι, ναι. Το έργο που έλεγε.
0: Πάντως τις κορδέλες πρέπει να τις έχει πάρει ο Άδωνης Γεωργιάδης χοντρικός. Έτσι. Δηλαδή δεν πρέπει στο Υπουργείο να τα παίρνουν.
1: Ανάθεση.
0: Απευθείας φυσικά. Όπως τα στάντα αυτά που βάζεις μπροστά, ποιος υπουργός είναι και τα λοιπά, ξέρεις ποιος τα πληρώνει αυτά?
1: Ποιος είναι?
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τομέα Μακεδονίας Θράκης. Για 100 ευρώ, για πόσα, τα μπελάκια, παιδί μου, θα καθίσουν εκεί σε,
1: ναι, ναι,
0: συνδέξεις, έτσι. Τα μικρά, τα λίγα τα πληρώνει εδώ ο τομέας Μακεδονίας Θράκης. Τα μεγάλα τα πληρώνουν τα κανονικά υπουργεία.
1: Μάλιστα. Το κατόφλι δηλαδή που θα αποφασίσει ποιο θα είναι το μικρό και ποιο θα είναι το μεγάλο.
0: Ανάλογα το πόσο, αν είναι 40 ή 50 ή 100 ευρώ, τα πληρώνουμε εμείς. Ο τομέας.
1: Αυτό που λένε petit cash.
0: Έτσι.
1: Μικρό ταμείο, ναι.
0: Η ΓΕΣΕ λέει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 6 άγαλμα Βενιζέλου. Λίγο πιο κάτω να προσέχετε μόνο το Αλκαζάρ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το μνημείο. Θα είναι ανοιχτό αυτό το μνημείο γιατί και εγώ χτύπησα πόρτα και χθες και σήμερα πρωί πρωί πήγα 7.30 ώρα, λέω γεια σας παιδιά, να κάνω μια βόλτα. Όχι, όχι, δεν είναι για το κοινό.
1: Εκεί δεν μπήκε σαν μάστορας?
0: Όχι, δεν μπήκε. Ναι, δεν το ναι. Πλακία, έπρεπε να πάρω τη σκάλα.
1: Έπρεπε να βαφτείς με λίγο λαδομπογιά.
0: Όχι, η σκάλα σε βοηθάει. Μια σκάλα θέλεις, αυτή τη αλουμινένια όμως, έτσι ελαφριές. Ναι. Αν και το καλύτερο είναι η ξύλινη για ηλεκτροπληξίες και τα, ναι, λοιπά. Ναι, ναι. Μια σκάλα σε βοηθά πάντα να αναρριχθείς και να δεις το πράγμα από ψηλά, από άλλο επίπεδο.
1: Σωστά. Θύμησες το Γιάννη τον Κυριακίδη με τη σκάλα του που, ναι, έβγαζε τις καλύτερες φωτογραφίες.
0: Του, ξέρεις, τον έχω φωτογραφίσει και έχω πάρα πολλές φορές τον.
1: Σοβαρά.
0: Τον Κυριακίδη, έχω πάρα πολλές φωτογραφίες του Κυριακίδη την ώρα που κάνει τη. Και βέβαια έχω και φωτογραφία μαζί του και έχει και φωτογραφίες δικές μου πολλές. Το αρχείο είναι στο Δήμο Καλαμαριάς, η οικογένεια του ιστορικού πλέον φωτορεπόρτερ Γιάννη Κυριακίδη. Το έχουν δωρήσει στο Δήμο Καλαμαριάς. Αλλά αυτό σημαίνει πολλή επεξεργασία. Για να μέχρι να γίνει αποθητήριο και να χτυπάς, ας πούμε, Καραπαναγιωτίδου Αποστολίδης και να σου βγαίνει φωτογραφία. Σκέψου τώρα τι δουλειά έχει. Ψηφιοποίηση του πράγματος. Κάνα χρόνο, κάνα δύο χρόνια. Είδομεν.
1: Με το AI, άμα τα βάλουν λίγο θα το.
0: Δεν είναι εύκολο. Η ιστορική και η χρονολογική αυτή ενός αποθητηρίου είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και η τεκμηρίωση επίσης. Δηλαδή αυτή η φωτογραφία έχει ληφθεί εκεί και αυτό. Θέλει, έχει πολλή δουλειά. Βέβαια υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα. Φαντάζομαι θα βγουν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ψηφιοποίηση αυτού του αρχείου που δείχνει βέβαια και την ιστορία, την πρόσφατη ιστορία της Θεσσαλονίκης.

Ελένη, καταπληκτικό. Ό,τι κορδέλα περισσεύει, αυτές οι κορδέλες που κόβει ο υπουργός, φτιάχνει για τον εαυτό του Mr. Ελλάς υπουργός. Έχει υπερβολική αυτοπεποίθηση, μου λες, Ελένη, ε? Κοίταξε, χωρίς υπερβολική αυτοπεποίθηση, γερό στο μάχη και γυαλιά που γυαλιά τα βλέπει με, και μετά. Τα γράφει όλα, έτσι όταν του ανάβουν τα λαμπάκια, ανάβει το λαμπάκι κατευθείαν και σε γράφει, ας πούμε. Είναι απειλητικό από μόνο του, καταπληκτικό, καταπληκτικό. Αυτές τις κορδέλες τις βάζουν και έτσι και σε γάμους, έτσι, τα κορίτσια που κάνουν και τα γόρια που κάνουν bachelor party, πώς το λένε.

0: Άσχετε, παιδιά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια. Παίρνουμε και τα μηνύματά σας μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 2317-002-730. Αλλά αν θέλετε μηνύματα να τα βλέπω μόνο εγώ κατευθείαν, στο Messenger, στο Facebook, Μελίνα Καραμανακιωτίδου. Πολύ περίεργη.

0: Είπες νωρίτερα για την αστυνομία φροντίδας προστασίας των ζώων. Πιο εύκολο να δημιουργήσει το Υπουργείο Χρυσοχοΐδη ένα τέτοιο, τέτοια ομάδα παρά μια ομάδα προστασίας για τα παιδιά. Αλλά εντάξει, θα συμφωνήσω Τάσο, θα συμφωνήσω μαζί σου. Να ξέρετε πάντως ότι αυτό που κάνει σήμερα με την ομάδα και θα παρουσιαστεί και στο πλαίσιο της ΔΕΘ το Υπουργείο Χρυσοχοΐδη, ότι φροντίζουμε για τα ζώα. Φροντίζετε για τα ζώα γιατί ούτως ή άλλως ο νόμος αυτός είναι. Έχει ψηφιστεί η νόμος εδώ και χρόνια. Δεν χρειάζεται να κάνεις καταγγελία και να πας να κάνεις μήνυση. Τραλευόμαστε τώρα αυτά. Τώρα η ομάδα και το όλο αυτό έχει να κάνει με δημόσιες σχέσεις, έχει να κάνει με εικόνα. Υπάρχει βέβαια και μια πληροφορία που ανέδειξε ο Μετροπόντικας στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, νομίζω την περασμένη, ναι, το περασμένο Σάββατο. Υπάρχει μια απευθείας ανάθεση, αλίμονο, σε εταιρεία διαφήμισης για να στηριχθεί το πλάνο εξωστρέφειας της ειδικής γραμματείας για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Η σύμβαση λοιπόν αυτή, η απευθείας των 38.000 ευρώ, βγαίνει από τον κωδικό για έξοδο προβολής των Δημοσίων Σχέσεων Υπουργείου, υπάρχει από το 22, με στόχο να εφαρμόζει την νομοθεσία για την ευζοία των κατοικιδίων. Όχι σύμβαση, η ειδική γραμματεία υπάρχει από το 22. Γιατί πρέπει να πάρεις μια εταιρεία διαφήμισης, κύριε Υπουργέ, για να επικοινωνήσεις ότι υπάρχει αυτή η γραμματεία, όταν υπάρχουν τόσα δημόσια μέσα, υπάρχει το διαδίκτυο, για όποια καμπάνια ενημέρωσης θέλεις να κάνεις σε σχέση με αστυνομία, με δήμους, με το Εθνικό Μητρό στο pet.gov.gr, γιατί πρέπει να πάρεις μια διαφημιστική εταιρεία για την εξωστρέφεια μιας γραμματείας προστασίας των ζώων συντροφιάς? Γιατί πρέπει να έχεις εξωτερικό σύμβουλο επικοινωνίας χωρίς ανοιχτό διαγωνισμό? Γιατί το κράτος πληρώνει δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να μάθει πώς να μιλάει καλύτερα για σκυλιά και κατιά, αλλά και η κυβέρνηση να αγγίζει τις καρδιές των φιλόζων που και αυτοί ψηφίζουν? Αυτά τα ανοίγματα τα επικοινωνιακά, γιατί να τα πληρώνουμε? Τόσα υπουργεία, τόσα κρατικά μέσα, πρακτορία ειδήσεων, τόσες δυνατότητες με τόσους παράγοντες, κομμάτων, κυβερνήσεων που δεν μπορούν να βγουν και να μιλήσουν και να... φορείς, βέβαια, σωματεία, σύλλογοι, να επικοινωνήσουν. Το θέμα της προστασίας των ζώων συντροφιάς. Πάρε μια απευθείας ανάθεση ακόμη. Να είσαι καλή μεριά.
1: Από την άλλη όμως, τα ζώα συντροφιάς γίνονται μετά και αδέσποτα κάποιες φορές. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο θέμα.
0: Αλλού το πας εσύ.
1: Ναι, αλλού το πάω. Αλλά υπουργεία, είναι ζώα.
0: Ναι, υπάρχουν οι δήμοι, υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά,
0: όσοι έρχονται... Μην γίνεσαι μπάμπης τώρα, μην γίνεσαι μπάμπης, έτσι.
1: Λάμπης, μπάμπη μου, λάμπης.
0: Έτσι, μην γίνεσαι μπάμπης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ας σου πω και το άλλο, ας πούμε, έτσι. Ας πω το άλλο το κουφό. Είσαι πρόεδρος της Βουλής. Έτσι. Χρειάζεσαι να προσλάβεις ή μάλλον να αγοράσεις φωτογραφικό εξοπλισμό ύψους 8.000 ευρώ όταν υπάρχουν φωτοειδησιογραφικά πρακτορία του Δημοσίου, όταν υπάρχουν τόσες δομές επικοινωνίας? Κι όμως παιδιά, η Βουλή αποφάσισε να αγοράσει φωτογραφικό εξοπλισμό 8.000 ευρώ και με το ΦΠΑ πάει και ενός λεπτού αν το βάλεις κάτω, για να καλύψει τις δράσεις του Προέδρου.
1: Αυτό είναι από διάβια.
0: Βέβαια, από διάβια. Έχω χαρτί. Χωρίς χαρτί εγώ δεν ξέρεις, δεν μιλάω. Χωρίς ντοκουμέντο εδώ δεν μιλάω. Ξέρω και το ΦΠΑ, ξέρω τα πάντα.
1: Κοίτα, πρέπει να είναι κάποιον προδιαγραφών τα πλάνα.
0: Να σου πω λίγο τα πλάνα. Εσύ τα ξέρεις αυτά, θα σου το πω.
1: Ναι, πες.
0: Δεν μιλάμε για απλή φωτογραφική μηχανή.
1: Φυσικά.
0: Αλλά για λίστα επαγγελματικού εξοπλισμού. Θα κάνουμε και διαφήμιση τώρα. Κάνουν.
1: Ναι.
0: Φακός 24-105, τεράστιο τηλεφακό 500 χιλιοστών. Ο τηλεφακός, ναι, τώρα τι χρειάζεται? Δηλαδή πρέπει
1: για να
0: είναι πολύ
1: μακριά από το χιλιόμετρο.
0: Φίλε. Περίμενε, έχω κι άλλα. Φλας, δύο καλύματα φακών, δύο κάρτες μνήμης, ένα επαγγελματικό σακίδι, ακόμη και την τσάντα αγοράζουμε.
1: Βέβαια.
0: Μπαταρίες, δύο εφέδρικες μπαταρίες, δύο αναγνώστες καρτών, γιατί τώρα με τα AI και αυτά υπάρχουν συστήματα. Δε, ένα πρόγραμμα, ένα λογισμικό πρέπει να διαβάζει τα πάντα.
1: Card reader λένε.
0: Και όλα αυτά, παιδιά, με έξοδα του ελληνικού δημοσίου, ενώ υπάρχουν, ξαναλέω, τόσα κρατικά φωτοειδησιογραφικά πρακτορία και άλλες τόσα, άλλα τόσα μέσα ενημέρωσης που πρόσκειται φιλικά και στην κυβερνόσα παράταξη και στον πρόεδρο της Βουλής.
1: Εγώ τώρα να προβοκάρω λίγο, αλλά η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Όλα αυτά μπορείς να τα κάνεις με ένα ζευγάρι γυαλιά και να λάβει και το λαμπάκι.
0: Μπα, δεν νομίζω ο Κακλαμάνης είναι στη γραμμή Άδωνη Γεωργιάδη, να το ξέρεις.
1: Πάμε για ειδήσεις.
0: Ναι, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Με Ελίνα Καραπαναγιωτίδου για 2 ώρες μαζί σας. Θανάση Αποστολίδη στους ήχους, στις μουσικές, στις παρεμβάσεις. Κρατάω το καλώδιο, να ξέρεις. Ανά πάσα στιγμή σου τραβάω.
1: Έχεις και το ψαλίδι αυτό που έκοβες στις κορδέλες.
0: Βέβαια.
1: Πρόσεχε, μην το κόψεις το καλώδιο.

0: Έστω η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον ΘΙΔΕ FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή και θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στη μεγάλη αίθουσα του Πόρτο Παλάς. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει μέτρα ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τετραετία. Ράλι της ακρίβειας τον Αύγουστο, μία μονάδα επάνω ο πληθωρισμός στη χώρα μας καρφάλωσε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, οδηγός η ενέργεια. Άλμα έως 20% στα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν οι πάροχοι για το Σεπτέμβριο. Στα 14,9 λεπτά το πράσινο οικιακό τιμολόγιο, στα 11,5 λεπτά το μπλε σταθερό. Νέα σοβαρή κλιμάκωση στα στενά του Ορμούς. Δύο πλοία που μετέφεραν πετρέλαιο έγιναν στόχος άγνωστων βλημάτων. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις απάντησαν με επιθέσεις κατά των φρουρών της Επανάστασης. Το Brent κοντά στα 96 δολάρια αυτή την ώρα. Άνοδος 6,2% στην τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Τη Ρωσία δείχνει το Βερολίνο πίσω από την επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Η Μόσχα απορρίπτει τους ισχυρισμούς και απειλεί με απάντηση. Σύσσωμη Ευρωπαϊκή Ένωση τάχθηκε στο πλευρό του Βερολίνου. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ στον Δεδροπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια καυγά μεταξύ ομάδων Ρωμά, άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο, τραυματίζοντάς τον στο πόδι. Ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, ενώ οι δράστες αναζητούνται. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη. Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε όλο το διαμέρισμα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στη Θράκη. Στη Μακεδονία αρχικά θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 33 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: κόκκινη η περιφερειακή. Ή μπορούμε, πρέπει να τη λέμε fly over, αφού έχουμε 60% το έργο.
1: Fly under, πρέπει να τη λέμε.
0: Άντε, καλά. Η fly under, λοιπόν, κατακόκκινη. Ο χάρτης δείχνει πολύ μεγάλη κίνηση, μεγάλο βόρειο, μποτιλιάρισμα. Στην Τζιμισκή αυτή τη στιγμή είναι μια χαρά τα πράγματα. Και τροχονόμοι, και από εδώ τροχονόμος, και από εκεί τροχονόμος. Ούτε δέθε, ούτε σε δέθε να πάμε πηγαίνουμε. Πήγαν όλους τους δρόμους. Ωραία, ωραία. Άμα φύγουν τώρα και οι άνδρες γενικότερα της τροχέας και της αστυνομίας από τα γραφεία υπουργών, όχι θα έχουμε στους δρόμους τους πάντες, θα έχουμε άλλη ποιότητα ζωής. Αλλά αυτά είναι πολύ συζητημένα και πολύ υπομένα και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Λοιπόν, ο καιρός δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα χτυπήσει και 38, μην μεσάτε. Το βράδυ μπορεί να είχαμε βροχή, πολύ ωραία βροχή, σύντομη αλλά δυνατή, ανατολικά και κεντρικά, όμως όπως είδατε δεν κράτησε πολύ και αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία έχει επανέλθει σε υψηλά επίπεδα.
1: Λέει ότι μπορεί να ρίξει και καμιά μικρή βροχούλα, ναι, λέει, το απόγευματάκι. Τώρα ακριβώς.
0: Τι ώρα να πάρω ομπρέλα, πες.
1: Ομπρέλα να πάρει, ζακέτα να πάρεις. Mm. Εδώ λέει μέχρι 33 θα χτυπήσει το μεσημέρι, νορμάλ. Φέτος πάντως καύσωνα.
0: Σε αρκετές περιοχές πάντως της Βόρειας Ελλάδας βλέπω και 38 εδώ στο χάρτη, να ξέρεις.
1: Βέβαια. Δεν έχει κάνει καύσωνα στη Θεσσαλονίκη ακόμα δυνατό, πέρα από ένα ανέβασμα μέσα στον Αύγουστο.
0: Εξαρτάται τι ηλικία έχεις, αν ο καιρός και οι θερμοκρασίες έχουν να κάνουν και με την ηλικία και την πάθησή σου. Α, τώρα ας πούμε το χθες το βράδυ ήξερα ότι θα βρέξει, πούνε το πονούσε το γόνατο, τα λεβές, η θλάση.
1: Έχεις εσύ το προγνωστικό.
0: Βέβαια, τι. Έχω ενσωματωμένη τεχνολογία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Βαγγέλη. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Να σας πω το πρόγραμμα. Να σας πω το πρόγραμμα, το ζητάτε. Και θα σας πω πάλι το τηλέφωνο που μας αφήνετε και κάποια μηνύματα εδώ με πολύ ενδιαφέρον. Θα τα ψάξουμε, δεν μπορώ να τα πω στον αέρα αυτά. Αυτά που αφήνετε χωρίς τσεκάρισμα. Πριν υπάρχουν τα στοιχεία, παιδιά. Να τεκμηριώνετε λίγο κάπως. Όχι κάπως, πολύ. Λοιπόν, το τηλέφωνο μας είναι 2317. 002 730. Και βέβαια μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger με Ελίνα Καραπαναγιωτίδου. Τα βλέπω μόνο εγώ. Επικαλούμε τα στοιχεία που μου λέτε, τα στοιχεία σας αν θέλετε. Αν δεν θέλετε δεν το κάνω. Και το πρόγραμμα έχει ως εξής: 6 με 8 το πρωί Δημήτρης Καρυπίδης, 8 με 10 με Ελίνα Καραπαναγιωτίδου εδώ με τον Θανάσια Αποστολίδη, Βαγγέλης Μωυσής αμέσως μετά 10 με 12, 12 με 2 Βασίλης και Χαγιάς, ώρα να φεύγουν οι πρωινοί, μ' αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος Βασίλη, μπράβο, 2 με 3 Χριστίνα Χαλεπλίδου θήτα 2, επίσης μ' αρέσει πάρα πολύ, 3 με 5 Μαρούλα Μαλιοχώβα, 5 με 6 Δήμητρα Μακρύ, 6 με 7 Γιάννης Ιωαννίδης χωρίς φίλτρο, 7 με 8 Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ, 8 με 9 Βασιλική Πολίτου και 9 με 11 Ελένη Μπαρμπάκου.

Βεβαίως, και έχουμε και Σαββατοκύριακο πρόγραμμα. Από λόγω άλλου τίποτε. Έχουμε και λόγο και καλές μουσικές. Γεια σου ρε Φόρη Σωτηράκη. Φιλιά από την πρωινή μας εδώ παρέα. Γιώργος Μίρτσος, παίξτε μπάλα το Σαββατοκύριακο. Νίκος Κωστάρας, το στοίχημα στα σπορ. Αλέκος Παλαμίδας, Γιάννης Παντελίδης, Αλέξης Αλεξίου, Ραφαήλ Σπυρίδης, Στέλιος Τεριάδης. Και στις ειδήσεις η φίλη και συνάδελφος Αφροδίτη Χρυσοχώου. Γεια σου Αφροδιτάκι μου όμορφο.

0: all for you. Understand. Came here yeah, with my funky mind.
1: Ναι, παιδιά, έχει γίνει χαμός και είναι από τα πρώτα θέματα και στο thetanews.gr. Η εμφάνιση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων. Όχι, Ελλάδος είναι, περίμενε. ΚΕΔΕ, πέσω, και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Αυτό δεν μου αρέσουν οι συντιμήσεις. Ο Δήμαρχος λοιπόν Αμπελοκήπων, που είναι και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Κυρίζογλου, φωτογραφήθηκε μπροστά σε προτρέτο του Μουσταφά Κεμάλ. Κατά τη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Ματσούκας. Η Ματσούκα, για να καταλάβετε, δεν είναι η Δήμητρα. Η Ματσούκα είναι μια περιοχή στον Πόντο όπου υπάρχει τραπεζούντα, όπου είναι και το μοναστήρι της Παναγίας Ομελά. Αυτή είναι η Ματσούκα στον Πόντο. Φαντάζομαι είχε πάει, όχι φαντάζομαι, είχε πάει για την λειτουργία που έγινε και κλεισμένο των θυρών και μετά, όχι το 15 Αύγουστο, 20 πόσο του μήνα. Η συνάντηση λοιπόν έγινε Δευτέρα 24 Αυγούστου. Θα μου πεις τώρα, δημοσιοποιήθηκε, ναι, αυτά αργούν λίγο να φτάσουν τον Πόντο μέχρι εδώ. Περνάνε και από Τουρκιά αυτά. Εκεί λοιπόν στο Δημαρχείο της Ματσούκας, στο πλαίσιο της προσκυμαντικής επίσκεψης στο ιστορικό Πόντο, βγήκε μια φωτογραφία ο πρόεδρος ΚΕΔΕ, γράφει σήμερα το thetanews.gr. Έθεσε βέβαια ο άνθρωπος, ο πρόεδρος, το ζήτημα της προστασίας της αποκατάστασης των ιστορικών μονών της περιοχής, πως εμείς κάνουμε το Αλκαζάρ εδώ, με ευρωπαϊκά και όχι μόνο κονδύλια. Αυτά τα μοναστήρια υπάρχουν κονδύλια και της UNESCO και διεθνών ευεργετών. Άμα θέλω να το κάνω, το κάνω. Δεν θέλω, δεν το κάνω. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Ματσούκας εκεί εξέφρασε την υποστήριξή του στις προσπάθειες αποκατάστασης. Βγήκε αυτή η φωτογραφία μπροστά στον Κεμάλ, ό,τι σημαίνει αυτό για τον ελληνισμό του Πόντου. Ο Νίκος Μιχαηλίδης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη εικόνα προσβολή, ο διεθνολόγος, στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας. Απάντησε ο Λάζαρος Κυρίζογλου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, για λαϊκίστικη και απρόκλητη επίθεση, υποστηρίζοντας ότι από την κριτική παραλήφθηκαν τα ζητήματα που έθεσε στην τουρκική πλευρά. Τι να κάνουμε, πρόεδρε, τι να κάνουμε, δήμαρχε. Μια φωτογραφία πολλές φορές είναι όχι χίλιες λέξεις. Είναι τόσες λέξεις όσο και τα θύματα του ποντιακού ελληνισμού, όσο τα θύματα της γενοκτονίας. 345.000. Στην πολιτική αυτό συμβαίνει, ακόμη και αν ένας άνθρωπος είναι, κατάγεται από περιοχή του Πόντου, όπως ο κ. Ρογλού. Στην πολιτική κάνεις πολλά πράγματα που δεν συμφωνείς με αυτά, γιατί πρέπει να έχεις ένα διπλωματικό λόγο, μια διπλωματική γλώσσα. Και μάλλον θα συμφωνήσω με τον Δήμαρχο ότι σε τουρκικό κράτος ήταν, τι φωτογραφία θα έβαζαν από πίσω του. Τον Ελευθέριο Βενιζέλο, δύσκολο.

0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις ευχές και για τις πληροφορίες. Λίγο πολύ τα είπαμε αυτά. Δεν ακούσατε λίγο νωρίτερα. Να ακούτε 8 με 10, αλλά και νωρίτερα το Δημήτρη Καρυπίδη 6 με 8. Λέμε τα πρωτοσέλιδα και λέμε και αυτά που δεν είναι στα πρωτοσέλιδα. Προσπαθούμε να βρίσκουμε ειδήσεις που παραμένουν στην αφάνεια. Σε μονόστιλα. Ούτε καν σε μονόστιλα, αν και θα έπρεπε να είναι πρωτοσέλιδα. Δεν το πιέζουμε το πράγμα. Είμαστε τρίτη μέρα σήμερα. Τρίτη μέρα δεν είμαστε. Τρίτη μέρα στον αέρα. Η πίεση βγάζει τραυματισμούς. Και άμα είσαι τραυματισμένος, δεν θέλεις κι άλλα τραύματα. Είναι και αυτό ένα θέμα.
1: Τώρα τι μου θύμισες. Τρεις στον αέρα. Ποια εκπομπή ήταν αυτή?
0: Πού να ξέρω. Πολύ παλιά ακούγεται. Πάρα πολύ παλιά.
1: 80.
0: Κοίταξε, εγώ κοιτάω μπροστά. Ναι, εγώ κοιτάω μπροστά.
1: Κοιτάμε από πίσω προς τα μπρος.
0: Ναι. Εκτός κι αν θεωρείς αυτό που λέγαμε προχθές, ότι ο χρόνος είναι κυκλικός και δεν είναι γραμμικός.
1: Όλα τριγύρω αλλάζουν που λέει και όλα τα ίδια μένουν.
0: Λες καλύτερα, να ξέρεις. Αυτά δεν είναι και πολύ πρωτότυπα.
1: Δεν είναι δικά μου.
0: Σχετικά άδεια η Τσιμισκή αυτή την ώρα. Θα τα λέμε και αυτά, Γκρίνια στην Καλαμαριά για την κατάργηση γραμμής 6. Μια γραμμή που εξυπηρετούσε όλες τις περιοχές, ενώ το μετρό και η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, λένε οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, δεν εξυπηρετεί όλες τις περιοχές. Δεν φτάνει που σας διευκολύνουν στη φυσική, ζωή, να περπατάτε δηλαδή. Έχετε και γκρίνια από πάνω που θα λέγει και Άδωνης Γεωργιάδης. Αχάριστοι και αγνώμονες. Το παράδειγμα του Ελευθερίου Βενιζέλου δεν είναι το δεδειγμένο. Ξέρουμε ότι ο ποντιακός ελληνισμός έχει θέμα με αυτή την ιστορική προσωπικότητα. Μας ξέχασε και αυτός και η ιστορία και η Ελλάδα τους Πόντιους 200 χρόνια παραπάνω. Αλλά δεν πειράζει, οι Πόντιοι δεν ξέχασαν ούτε την πίστη τους, ούτε την πατρίδα τους. Ήταν να μπούμε κι εμείς, οι Πόντιοι, να μπούμε στην ανταλλαγή πληθυσμών, αλλά καθυστέρησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος με αποτέλεσμα να μείνουμε ξεχασμένοι 200 χρόνια μόνοι και έρημοι. Άλλα 200 χρόνια. Ευχαριστώ. Γι' αυτό βλέπετε μια ανθεκτικότητα. Η ανθεκτικότητα έχει να κάνει με το DNA μας. Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Μας στέλνετε και ηχητικά. Κάτσε να τα χαμηλώσω.
1: Τι, σε ακούνε στο δρόμο, στο αυτοκίνητο?
0: Ναι, ακούνε, ηχογραφούνε και στέλνουν αυτή τη μακούνα.
1: Feedback.
0: Αποδεικτικά στοιχεία, ναι.

0: ωραίο το ερώτημα αυτό. Θα φιλοξενήσουμε λίγο αργότερα. Τι ώρα είναι? Ναι, λίγο, σε λίγα λεπτά θα φιλοξενήσουμε πρόεδρο των επαγγελματιών στην εστίαση. Καμία εκδήλωση σήμερα το απόγευμα. Αφού γκρινιάζουν και λένε γκρινιάζουν, τι γίνεται με την γκρινιά? Πρέπει να ξεκολλήσουμε λίγο από αυτό. Επειδή μας το λένε, δεν σημαίνει ότι συμβαίνει κιόλας.
1: Τώρα δηλαδή εσύ το αγόρασες αυτό εδώ πέρα, ότι σου είπα ότι είσαι γκρινιάρης και...
0: Βέβαια το αγοράζω. Εγώ αγοράζω τα πάντα.
1: Εγώ δεν το αγοράζω.
0: Ναι. Αυτό. Δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω, αυτό το ξέρεις. Θα απαντήσω αργά ή γρήγορα. Λοιπόν, ο πρόεδρος των επαγγελματιών θα απαντήσει το ερώτημά σου, Πέτρο. Ενδεχομένως, ναι, έχει μια λογικό. Αφού κλείνουν, λέει, τόσα μαγαζιά, γιατί ανοίγουν άλλα τόσα? Υπονοεί κάτι, ξεπίμα και τα λοιπά. Αυτό υπονοεί, θα το θέσουμε. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Βεβαίως, θα τα θέσουμε όλα.

0: Η εστίαση δείχνει, παιδιά, και το θέμα της ακρίβειας. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα τώρα, έτσι. Δεν πάμε. Η εστίαση έχει πρόβλημα γιατί υπάρχει το θέμα της ακρίβειας. Κόβουμε από εδώ, κόβουμε από εκεί, θα κόψουμε και βέβαια και το φαγητό έξω. Την ίδια στιγμή ο κλάδος ζητάει επίμονα να στο ΦΠΑ να επανέλθει στο 13%, αλλά δεν. Υπάρχει βέβαια και το ενεργειακό κόστος της επιχείρησης εστίασης, το πληρώνουμε και αυτό εμείς, οι πελάτες, οι θαμώνες. Υπάρχει και η εκρηκτική αύξηση των ενοικίων και της βραχυχρόνιας μίσθωσης που οδηγούν σε λουκέτα. Υπάρχει το οξύ πρόβλημα έλλειψης προσωπικού στην εστίαση, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας βοήθησε ή επιβάρυνε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εστίασης? Ασχολείται κανείς από την κυβέρνηση με τις μικρομεσαίες γενικότερα επιχειρήσεις? Είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα. Αυτά τα εκατοντάδες λουκέτα κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη, πώς θα ξεπεραστούν? Γιατί αυξάνεται ο τουρισμός, ακούστε τώρα το περίεργο, ο τζίρος της εστίασης στη Θεσσαλονίκη συνεχίζει να πέφτει. Τι φταίει? Υπάρχουν πολλά παρανοϊκά στην εστίαση, τα οποία έχουν να κάνουν βέβαια με την ακρίβεια και εδώ. Υπάρχουν βέβαια και οι πλατφόρμες delivery που πνίγουν τις επιχειρήσεις, φυσικά. Στα μέτρα που ανακοινώνονται που έχουν στη ΔΕΘ, η εστίαση γιατί πάντα μένει εκτός στήριξης? Πότε έκατσε η κυβέρνηση να συζητήσει τα θέματα της εστίασης με κάποιον κυβερνητικό υπουργό, κάποιον υπουργό της κυβέρνησης, ή έστω με πρώην υπουργό, δεν έχει σημασία, με κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης? Θα τα θέσουμε λοιπόν σε πρόεδρο επαγγελματιών Θεσσαλονίκης όλα αυτά και θα έχουμε απαντήσεις, φαντάζομαι, σε λίγα λεπτά. Καλά λέει ο Τάσο εδώ, λέει η έλλειψη προσωπικού που λες, Μελίνα, ναι, αλλά τουλάχιστον το προσωπικό μας είναι όλο ένα και ένα, εννοείς ότι είναι με πτυχία και μεταπτυχιακά, έτσι, αυτό, αλήθεια είναι. Είναι η εποχή που έχουμε το πιο μορφωμένο, πιο καλλιεργημένο, αν και δεν το ίδιο καλλιεργημένο και μορφωμένο, προσωπικό στην εστίαση ever.
1: Είναι και πρώτη φορά που υπάρχει τόσο μεγάλη εξειδίκευση στους σεφ, στους μπαρίστα. Μιλάμε τώρα για λεπτομέρειες, για τρομερή, ας πούμε, εξειδίκευση.
0: Οι ελλείψεις προσωπικού είναι δραματικές.
1: Μάλλον κάτι δεν πάει καλά στο οικοσύστημα.
0: Δεν πάει καλά στις αμοιβές. Άμα δίνουν 500 ευρώ ή 800 ευρώ ή 1000 ευρώ, πώς να πάει καλά? Και αυτοί βγάζουν από τον τουρισμό του κόσμου τα λεφτά, πώς να πάει, γιατί να πάει εκεί? Άσε να είναι στην ανεργία καλύτερα, να παίρνει το επίδομα.
1: Ξέρεις όμως ότι ο τουρισμός είναι μια οικονομία που έχει χαμηλό ταβάνι, δεν είναι τεχνολογία.
0: Στην Ελλάδα μιλάμε, γιατί βαριά βιομηχανία, η Ελλάδα.
1: Δεν είναι τόσο βαριά όσο είναι, ας πούμε, η τεχνολογία, όσο είναι
0: αδυνάτησε,
1: η έρευνα.
0: Αδυνάτησε,
1: έχει χαμηλό ταβάνι. Πόσο θα
0: και
1: καταναλώσει?
0: Τώρα περίμενε, την κλιματική κρίση περίμενε. Θα δυνατήσει κι άλλο. Περίμενε. Περίμενε. Πάντως να ξέρεις, τα στοιχεία που δίνουν οι εστιατόρες και γενικότερα ο κλάδος εστίασης για τη Θεσσαλονίκη είναι καλύτερα από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί έχουμε εδώ και τον οδικό τουρισμό, όπως αντιλαμβάνεις από πάνω, από τις χώρες βαλκανικής. Εν πάση περιπτώσει, εδώ υποτίθεται ότι είναι καλύτερα. Αλλά στα χαρτιά, στην πράξη είναι μια άλλη κουβέντα.

Να ανοίξουμε επιχειρήσεις και να πουλάμε λουκέτα. Θα τα οικονομήσουμε. Γεια σου ρε Δημήτρη. Χαιρετισμού στην Μπέλα. Δεν είναι λήψεις μισθών. Δεν είναι λήψεις προσωπικού, είναι λήψεις μισθών. Ωραίο, ωραίο.

0: αναδείξαμε χθες αυτό το θέμα, Νίκο, τους ψεκασμούς. 7,5 εκατομμύρια βρήκα εγώ στη Διάβγεια και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης υγείας Κεντρικής Μακεδονίας ανέβασε το λογαριασμό στα 15 εκατομμύρια, γιατί έχουμε και από πάνω. Έχουμε ψεκασμούς από κάτω, έχουμε και εναέριους ψεκασμούς. 15 εκατομμύρια για τα κουνούπια, παιδιά, σε 3 χρόνια. Το ερώτημα που έθεσα βέβαια στην κυρία Τεμελιοπούλου, ποιος ελέγχει αν γίνεται σωστά η δουλειά, δεν απάντησε. Πρέπει να το σημειώσω και αυτό. Γιατί ο έλεγχος, αν γίνεται από τους ίδιους, δεν γίνεται δουλειά. Πρέπει να υπάρχει μια άλλη δομή, ένας άλλος μηχανισμός, αν κάνουν σωστά τη δουλειά. Αν οι ίδιοι που παίρνουν τη δουλειά ελέγχουν και τη δουλειά, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Λέω εγώ τώρα. Λέω. Από χθες σας είπα ότι η Κεντρική Μακεδονία άρχισε να δίνει ραγδαία κρούσματα στον ιώδη του Κουνήλου και το επιβεβαιώνει τώρα και ο ΕΟΔΗ από ό,τι βλέπω, πληροφορίες τις οποίες έχουμε δώσει από την περασμένη Δευτέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, θα το μεταβιβάσω εδώ σε όλους τους συναδέλφους. Λέει ο Κωστής, λέει, είμαι στην Fly Under, όχι Over. Είναι στην περιφερειακή και βλέπει, λέει, το έργο του Fly Over. Μήπως έχει κανένα πανό, Γεσέ, Αδεδί, Κουκουέ, λόγω δεθ.
1: Όχι, ακόμα σιδεριές έχει.
0: Είναι δύσκολο να πας στη σιδεριά να βάλεις το πανό, αυτό μου λες τώρα.
1: Μέχρι να σκαρφαλώσει εκεί πέρα θέλει σκάλα, έχει ιστορία, δεν είναι όπως πριν.

0: Αχ, Θεέ μου, δεν με αφήνουν να γιάσω, δεν με αφήνουνε. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, δεν θέλω να πω σε, μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά στέλνω το Υπουργείο Υγείας τώρα εγγένεια κέντρων υγείας. Δεν είναι εγγένεια κέντρων υγείας. Είναι εγγένεια ανακαινισμένων κέντρων υγείας. Δεν κάνατε καινούργια κέντρα υγείας. Δεν μας τρελάνετε εντελώς, ας πούμε. Και καθόμαστε εμείς και τα διαβάζουμε και τα λέμε κιόλα, τα επαναλαμβάνουμε. Σου λέει Υπουργείο είναι αυτό, η επίσημη εκδοχή, να την πούμε. Λες τι ωραία, κέντρο υγείας στη Θράκη. Πάμε εκεί, ρε παιδί, να μείνουμε. Αφού έχουμε κέντρο υγείας, θα έχουμε καινούργια νοσοκομεία. Ναι. Δεν είναι. Είναι ανακαινισμένοι χώροι. Είναι ανακαινισμένοι χώροι. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι ένας χώρος ανακαινισμένος. Μου λέει συνάδελφος το καλοκαίρι στον Άγιο Νικόλα στη Χαλκιδική, που είχαν πάει σε ένα ανακαινισμένο κέντρο υγείας Σαββατοκύριακο. Έκανε αυτό το λάθος. Με τον σύντροφό της, ναι, και δεν υπήρχε προσωπικό. Υπήρχαν τα μηχανήματα, υπήρχαν αυτά, δεν υπήρχε προσωπικό. Καλές οι ανακαινήσεις, αλλά και οι προσλήψεις καλύτερα.
1: Συγγνώμη, να ρωτήσω εγώ πρακτικά, άμα διακομιστεί ένα βαρύ περιστατικό που χρήζει, ας πούμε, άμεσης αντιμετώπιση, ένα κεφαλικό σε ένα κέντρο υγείας, αυτό δεν είναι καθυστέρηση
0: στο...
1: για
0: βέβαια,
1: το περιστατικό?
0: Βέβαια. Α, κοίταξε, άμα το κυνηγήσεις, θα δικαιωθείς. 5, 10, 20 χρόνια θα δικαιωθείς, αν θέλεις να πεις αυτό. Α. Αυτό στο Άγιο Νικόλαο που σου λέω το περιστατικό, που έχω και αυτόπτες μάρτυρες κτλ. Πήγαν στον Πολύγυρο. Και στον Πολύγυρο μία από τα ίδια, το νοσοκομείο Πολύγυρου. Και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Και έκανε το λάθος οι συνάδελφοι να πει, μα γιατί δεν στέλνετε αποτελέσματα των εξετάσεων σε κάποιο άλλο νοσοκομείο να σας πούν τι είναι, τι πρέπει να κάνετε. Λέει, δεν γίνονται αυτά, κυρία μου. Με τι δεν γίνονται, έχουμε τηλεματική που δεν έχουμε, αλλά τέλος πάντων. Έχουμε, λέει, τηλεϊατρική που δεν έχουμε, τέλος πάντων, ούτε νόμο έχουμε γι' αυτό. Έχουμε τόσες δυνατότητες πια. Δεν στείλετε με ένα email, με ένα fax. Κάτι στείλτε να. Όχι, λέει, δεν τα κάνουμε αυτά πράγματα. Δεν γίνονται αυτά.
1: Όταν κάθε λεπτό είναι κρίσιμο.
0: Έτσι, να συνεννοηθούν γιατροί, νοσοκομεία, οι δομές υγείας μεταξύ τους. Δεν γίνονται αυτά.

0: Και τώρα η τελευταία καραμέλα, μου θυμίζει εδώ ένας φίλος γιατρός, είναι αυτή, ότι το Υπουργείο λέει δεν υπάρχουν νοσηλευτές, το ξέρουμε. Ξέρουμε αυτό, δεν υπάρχουν νοσηλευτές εδώ και χρόνια. Από τον καιρό της πανδημίας δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Νοσοκόμοι υπάρχουν. Άλλο πτυχίο του νοσηλευτή, άλλο του νοσοκόμου. Δεν υπάρχουν όμως και γιατροί. Το τελευταίο που διάβασα που αφορά και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο είναι αυτό, ότι δεν υπάρχουν και βιοπαθολόγοι, όχι μόνο αναισθησιολόγοι. Δεν υπάρχουν ειδικότητες οι οποίες θέλουν 5-6 χρόνια να βγουν. Δηλαδή, αν διαπιστώνουμε τώρα μια απουσία στην διάγνωση, αύριο μεθαύριο θα το λουστούμε εμείς τα παιδιά μας όταν πάμε στο νοσοκομείο και δεν θα υπάρχει γιατρός. Είναι ντόμινο όλα αυτά τα πράγματα. Άκου εγγένεια κέντρων υγείας και εγγένεια ανακαινισμένων κέντρων υγείας.
1: Τουλάχιστον θα κάνουν λίγο την αναμονή σου πιο υποφερτή.
0: Φιλιά, φιλιά πολλά στο Χρήστο Τεκερίδη.
1: Χαιρετίσματα.
0: Αγαπάμε μερικούς μουσικούς παραγωγούς και ηχολήπτες. Φαίνεται κιόλας. Το Θανάση Αποστολίδη τον αγαπάω τις περισσότερες μέρες του μήνα, νομίζω.
1: Έτσι.
0: Μόνο όταν σε μπλοκάρω, τότε είναι που έχω τα νεύρα μου, ναι. Χρήστο Τεκερίδη. Χρήστο Τεκερίδη. Και εμείς αγαπάμε.
1: Χριστάρα.
0: Φιλιά, φιλιά. Μ' αρέσει όταν άλλοι συνάδελφοί εργαζόμενοι σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούνε την εκπομπή μας. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Και εμείς καρδούλες.
1: Πώς έλεγε μια φίλη μου, μην ξεχνάτε, αλλά και εμείς σας ακούμε. 23-17.
0: Αυτό είναι δικό μου σλόγγαν.
1: Μια φίλη
0: μου. Πού το θυμήθηκες.
1: Μην ξεχνάτε, αλλά και εμείς σας ακούμε. 23-17-002-730.
0: Τα μηνύματα βροχή στο Messenger, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Στείλτε και στο Θανάση, δεν πειράζει. Είσαι, το δίνει, όχι, δεν το δίνει. Άστο, δεν πειράζει.
1: Έχω εσένα.
0: Ναι. Μόνο εσένα.
1: Μόνο εσένα έχω.
0: Μόνο εσένα. Να λέτε, λέει, και τα καλά. Γεια σου, ρε Μίτσο. Πόσο καιρό έχει να ακούσει η είδηση ότι έπεσε ταβάνι σε νοσοκομείο. Να λέτε και τα καλά.
1: Α, εννοείται. Ούτε φωτιά έχουν πάρει νοσοκομεία, ναι. Δηλαδή μην είστε γκρινιάριδες, δεν έχουν γκρεμιστεί.
0: Να λέτε και τα καλά. Λοιπόν, μεσημέριασε για τα καλά, 9 και 38. Αν και ο Κεχαγιάς το μεσημέρι λέει να φεύγουν οι πρωινοί, εμείς δεν νιώθουμε πρωινοί. Άμα ξυπνάς 5-6 το πρωί, νιώθεις μεσημέρι τέτοια ώρα.

0: Μου λένε εδώ οι συνάδελφοι ότι έχει ακινητοποιηθεί σειρμός εκτός από βάθος το τμήμα μεταξύ σταθμών Νέα Ελβετία και Βούλγαρη στην κατεύθυνση προς τον νέο συνομικό σταθμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους ακροατές που μας ενημερώνουν. Ο σειρμός παρέμεινε ακινητοποιημένος μέσα στη σύραγγα για περίπου 5 λεπτά. Αυτό απαντάει και λίγο στη Χαλεπλίδου που μου λέει: γιατί έρχεσαι με το αυτοκίνητο και δεν μπαίνεις στο μετρό? Και της λέω: Χριστίνα μου, άμα αρχίσω να παίρνω το μετρό και γίνει καμιά στραβή, δεν θα βγούμε 8 η ώρα, θα βγω 9 η ώρα. Γιατί μέχρι να βγω, να αναρριχηθώ, να βρω ταξί, πάει, τελείωσε.
1: Θα περπατήσεις.
0: Λοιπόν, ξαναλέω: ακινητοποιήθηκε σειρμός του μετρό σήμερα το πρωί, ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες. Μας στέλνετε και κάποια βίντεο, να δω λίγο. Φωτογραφίες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αποβιβάστηκαν οι επιβάτες για να επιβαστούν στο επόμενο δρομολόγιο. Ξαναλέω, είχαμε κινητοποίηση σειρμού εκτός από βάθρο στο τμήμα μεταξύ των σταθμών Ελβετία και Βούλγαρη στην κατεύθυνση προς τον νέο συνομικό σταθμό. Για την ασφάλεια των επιβατών και την αποσυμφόρηση γραμμής κρίθηκε απαραίτητη διαδικασία μεταπιβίβασης των επιβατών σε επόμενο σειρμό που έφτασε στο σημείο. Πρόκειται για δεύτερο συνεχόμενο περιστατικό στο ίδιο σημείο, διαβάζω και στο thetanews.gr, και την ίδια περίπου ώρα, δηλαδή 8.35 και 8.45. Δεν πιάνει και το κινητό, πιάνει και το κινητό.
1: Εξαρτάται, σε κάποιους λίγους σταθμούς πιάνει άμα είσαι τώρα στις σκάλες.
0: Ναι, κοντά, μου έρχονται μηνύματα φρέσκα.
1: Σε κάποιους δεν πιάνει καθόλου.
0: Αυτό ήταν το κόλπο. Έτσι. Να χάσουμε την επαφή με τον κόσμο.
1: Και όμως το Theta News ήταν εκεί από ό,τι βλέπω.
0: Και πολλοί ακροατές μας επίσης, αλλά μου λένε δεν έπιανε καλά, να το ξέρεις, μάλιστα. Τα αίτια των αλλεπάλληλων τεχνικών δυσλειτουργιών παραμένουν υπό εξέταση από την εταιρεία λειτουργίας. Γιατί όλα αυτά πήραμε το ISO. Που πήραμε το ISO και για το ένα και για την επέκταση. Τι συμβαίνει, ρε παιδιά?
1: Ξέρεις, είναι πολύ περίπλοκος ο τρόπος που κινούνται αυτά τα βαγόνια. Γιατί είναι όλα αυτοματοποιημένα. Ναι. Οπότε, άμα διαγνώσει τέλος πάντων το σύστημα ελέγχου ότι κάτι δεν λειτουργεί, κατευθείαν κάνει shutdown για ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μια.
0: Σαν μικρή... το ρεύμα, στο ρεύμα σπίτι. Έτσι, μια μικρή διαρροή, μια κάτσα, πέφτει το σύστημα.
1: Έτσι.
0: Και μένουν αμανάτι εκεί οι επιβάτες.
1: Ναι. Οπότε, όσο πιο περίπλοκο το κάνεις, όσο πιο αυτοματοποιημένο, μετά πρέπει να λύνεις τις πολιτικές της λειτουργίας.
0: Ξαναλέμε, 8.35 με 8.45 ακινητοποίηση σειρμού. Μην το κάνουμε το τόσο και αγούν και οι υπουργοί τώρα που μας λένε γκρινιάριδες. 5 λεπτά ήταν. Λένε 5 λεπτά από την εταιρεία. Βάλε 10. Λένε 10. Βάλε 4, παιδί μου. Ένα 4.

Αναστάση μου καλέ, Αναστάση μου καλέ. Έχω πυλοφόρη και μυστρή. Δεν το άλλο δεν θα το πω. Αυτό απαντάει, ο Αναστάσης απαντάει σε αυτό που σας έλεγα, ότι πήγα χθες στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ, ελεύθερη είσοδος, έκανα το μάστορα με τη σκάλα μες στο αυτοκίνητο και τους κουβάδες, για να δω λίγο πώς πάει το πράγμα. Κύμα στο κύμα όλα, ακόμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ελευθέριο, δεν θα πω το επίθετο μήπως δεν θέλετε, για την καλή επιτυχία και τις ευχές, να είστε καλά.

0: ας ξαναπούμε λίγο το τηλέφωνο, το ζητάνε και ηλεκτρονικά από ό,τι βλέπω εδώ.
1: 2317. Έλα πάμε μαζί. 2317 002
0: 002.
1: Ναι, 730.

Λοιπόν, ναι, είχαμε ένα πρόβλημα, ένα ακόμη πρόβλημα στο μετρό, αλλά για λίγα λεπτά τουλάχιστον. Αυτό μας λένε και οι φίλοι ακροατές που ήταν επιβάτες και βγήκανε στο φως και από την εταιρεία. Ακινητοποιήθηκε σειρμός. Και ας λέγαμε νωρίτερα για την εστίαση, τα προβλήματα της εστίασης που θα τεθούν στο τραπέζι σήμερα από επαγγελματίες, από εμπόρους, από την Ομοσπονδία, από τον επικεφαλής τον κύριο Πάνο Καρασαβίδη. Εδώ στο νομό Θεσσαλονίκης τον έχουμε, είναι ο πρόεδρε. Πρόεδρε, καλημέρα.

0: Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καπάνο, και εγώ σας σκέφτομαι.
0: Λοιπόν, μιλούσαμε νωρίτερα για τα προβλήματα της εστίασης που θα τεθούν στο τραπέζι. Είχαμε πολλές απορίες και από τους φίλους ακροατές για την κατάσταση της συρρήκνωσης του κλάδου, γιατί μιλάμε για συρρήκνωση του κλάδου, και παράλογα πράγματα. Δηλαδή, αυξάνεται ο τουρισμός, αλλά ο τζίρος της εστίασης συνεχίζει να πέφτει. Γιατί?
1: Γιατί είναι αυξημένα όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Όπως είναι τα ΦΠΑ, όπως είναι τα ασφαλιστικά, όπως είναι τα εργασιακά, με αποτέλεσμα να δείχνουν μια πραγματική εικόνα στο χώρο μας, ότι έχουμε δουλειά, ότι έχουμε έσοδα, ότι χιλιαδιό, αλλά στην ουσία είναι ένα παραμύθι αυτό όλο, γιατί φαίνεται ότι με αυτές όλες τις αυξήσεις που έχουμε σε όλα τα ενεργειακά τιμολόγια στις πρώτες ύλες, να φαίνεται ότι έχουμε μεγάλους τζίρους. Αλλά οι τζίροι δεν μπαίνουν στην επιχείρηση. Και αυτό και φαίνεται, ενώ έχουμε τουρισμό, δεν έχουμε τέτοιο. Από την άλλη πλευρά τώρα, ο τουρισμός που έρχεται, αντί να πάει να μείνει σε ένα ξενοδοχείο ή να βγει να φάει σε μια ταβέρνα,
0: ναι,
1: σε ένα εστιατόριο, θα πάει σε ένα σούπερ μάρκετ, θα αγοράσει τις πρώτες ύλες, θα μείνει μέσα στο σπίτι, θα μαγειρέψει και θα βγει έξω να κάνει ένα μπάνιο.
0: Είμαστε στη φάση του τουρισμού με τα τάπερ, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Από τα Βαλκάνια και όχι μόνο από τους Έλληνες, αλλά και από τα Βαλκάνια. Έχετε
1: οι
0: θέση.
1: Οι Βαλκάνοι περισσότεροι, κύριε Καρπανακοτήδου, έχουν και δικά τους σπίτια πλέον. Δηλαδή η Χαλκιδική δεν βλέπεις Έλληνα,
0: σωστά,
1: μόνο ξένα.
0: Σωστά. Η Χαλκιδική, όντως, εκεί έχουμε και εκεί έχουμε απόβαση που λέει και. Που λένε και οι κυβερνητικοί.
1: Ακριβώς. Και αυτοί όλοι οι άνθρωποι δεν φορολογούνται στη χώρα μας. Δηλαδή ο άλλος έχει ένα σπίτι εδώ πέρα στην Ελλάδα και φαίνεται ότι είναι εξοχική κατοικία, ο γείτονας.
0: Δεν φταίνε αυτοί, δεν υπάρχει σχετικός νόμος, τους το
1: ενώ
0: επιτρέπει.
1: Ενώ στη χώρα του το πουλάει ως Airbnb και φορολογείται και πληρώνει τους φόρους στη χώρα τους. Εμείς εδώ δεν παίρνουμε τίποτα από αυτούς.
0: Δεν υπάρχει
1: ούτε σαν επαγγελματίες, αλλά ούτε και σαν κράτος.
0: Τα έχετε θέσει τα προβλήματά σας έστω στην κυβερνώσα παράταξη, αν όχι στην κυβέρνηση. Δηλαδή, γιατί αρνούνται να επαναφέρουν το ΦΠΑ στην εστίαση το 13%, ας πούμε.
1: Θα σας θυμίσω, ότι το 2018, πριν ακόμα ο κύριος Μητσοτάκης γίνει πρωθυπουργός, είχε εξαγγείλει ότι το τότε ΦΠΑ που ήταν στο 19,
0: ναι,
1: θα το έκανε 13, οριζόντιο.
0: Το έκανε και δεν το έχασα εγώ, τι.
1: Βγαίνοντας πρωθυπουργός, αντί να κάνει το μείωση του 19 στο 13, έκανε το 19 στο 24. Εξήγηλε και στο πρόγραμμά του ότι θα κάνει τη μείωση του ΦΠΑ τις επόμενες εκλογές. Και τι έκανε? Έκανε 24% ακόμη και το νερό και τον καφέ.
0: Δηλαδή δεν το βελτίωσε, το χειροτέρεψε. Τι το ζητάτε και εσείς να είναι κακός. Ναι, πραγματικά. Πώς θα...
1: Εσύ της άλλης ότι έχει βάλει επιπρόσθετα πόσα έξοδα σε κάθε επιχείρηση, όπως είναι τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, όπως είναι τα POS, και αυτά όλα είναι προμήθειες σε τράπεζες και σε παρόχους. Κανονικά θα έπρεπε να είναι επιδοτούμενα ή πληρωμένα από το κράτος, γιατί αυτοί θέλουν να έχουμε το ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Αυτοί θα μπορούσαν βέβαια να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα, έχοντας μηχανισμούς που θα μπορούν να κρατούν 5 και 6 χρόνια αρχείο των τιμολογίων μας. Και όχι να μας λένε πηγαίνετε σε ιδιώτες. Και αυτοί οι ιδιώτες σήμερα σου λέει 300 ευρώ το χρόνο, μετά μπορεί να σου πει 600 ευρώ, μπορεί να σου πει, δεν είναι ό,τι θέλουν.
0: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας βοήθησε?
1: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας βοήθησε εν μέρη σε κάποια επαγγέλματα. Ας πούμε στην εστίαση δεν μας εξυπηρετεί, όχι ότι δεν το θέλουμε, το θέλουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μου αφήνει να κάνω σπαστό ωράριο στον εργαζόμενό μου. Στην κουζίνα π.χ. που τον θέλω για κάποιες ώρες το πρωί και για κάποιες ώρες το βράδυ. Με αποτέλεσμα να ψάχνουμε να βρούμε σε έναν χώρο εργαζόμενους που να μην βρίσκεις, γιατί είναι όλοι στα ταμεία ανεργίας γιατί να δουλέψουν, και αναγκαζόμαστε να ψάχνουμε δεξιά και αριστερά, να υποχρεωνόμαστε σε άλλες επιχειρήσεις, αν έχουν κάποιους γνωστούς, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις θέσεις της κάθε επιχείρησης.
0: Η γραφειοκρατία λοιπόν δεν σας θέλει καθόλου, έτσι. Δεν βοηθάει καθόλου.
1: Στην ουσία, όλα

0: των μεγάλων. Και επειδή ο αθέμητος ανταγωνισμός με αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι δυσβάσταχτος, κάποιοι συνάδελφοι αναγκάζονται και κλείνουν. Και όπως βλέπετε, τα καταστήματα είτε σε Εγνατία, είτε σε Τιμισκή, είτε σε παραλιακό μέτωπο, είτε και στους περιφερειακούς δήμους, κλείνουν. Και ο αριθμός που κλείνουν είναι μεγάλος.
1: Ναι,
0: το βλέπετε
1: βλέπω,
0: και εσείς.
1: Το βλέπω, βέβαια. Περνάω κάθε μέρα. Οι πλατφόρμες delivery, τι πρόβλημα σας δημιουργούν?
0: Όταν βγήκαν αυτές οι πλατφόρμες,
1: ναι.
0: Όλοι νομίζανε ότι θα μας βοηθήσουν στον χώρο, ότι θα έχουμε επιπλέον πελατολόγιο.
1: Ναι, σωστά.
0: Εμείς σαν Θεσσαλονίκη όμως,
1: ναι,
0: και σαν ΠΟΕΣΕ, λέγαμε ότι αυτές οι πλατφόρμες θα είναι η καταστροφή του χώρου. Γιατί ξέρει αυτή η πλατφόρμα το κατάθετε κατάστημα τι πουλάει. Έχει δηλαδή τον κατάλογό του, τα προϊόντα του, τις τιμές του, το πελατολόγιο του. Και βλέποντας ότι σε ένα κατάστημα ότι φεύγει πάρα πολύ το αλφα προϊόν, πάει απέναντι δίπλα και κάνει ένα κατάστημα χωρίς να φαίνεται η ίδια η εταιρεία και για ένα χρόνο χτυπάει την τιμή στο προϊόν
1: αυτό που είχε πολύ. Σας κάνει αθέμητο ανταγωνισμό, ενώ δίνεται τα χέρια, κάνει παραπλεύρος ανταγωνισμό.
0: Και εσύ ενδυσάρεις ότι παίρνει ένα 30 με 32% προμήθεια για την πλατφόρμα που σου παρέχει.
1: Γενικά οι μικρομεσαίοι δεν είστε η κλάδη συμπάθειας της κυβερνώσης παράταξης. Θα το λέγατε αυτό?
0: Τα παλαιότερα χρόνια όλοι οι άνθρωποι της Ελλάδος είχαν κάποιες παροπίδες, να το πω έτσι με όλη την αγάπη. Θα πούν και οι γονείς μας ότι στα πολιτικά τους πιστεύουν. Σήμερα ο χώρος της εστίασης και γενικά του επαγγελματία δεν έχει αυτή την παροπίδα. Δηλαδή είπαμε ότι αυτός που θα μας δει στα μάτια θα τον στηρίξουμε και θα το κάνουμε και δημόσια.
1: Αυτό το σκοπό έχει και η σημερινή σας εκδήλωση το απόγευμα.
0: Η σημερινή εκδήλωση το απόγευμα θα γίνει στο Μετεράνια 6 ώρα.
1: Ναι.
0: Είναι η τρίτη κατά σειρά που γίνεται στη χώρα. Ξεκίνησε από τη Χαλκίδα.
1: Ένας ανοιχτός διάλογος δηλαδή, βάζει το τραπέζι όλα τα προβλήματα της εστίασης.
0: Θέλουμε να ξέρουμε πώς μας βλέπουν και τι σκέφτονται την επόμενη μέρα που θα κυβερνήσουν, τι θα κάνουν για εμάς. Και αυτοί που θα μας πούνε ακριβώς αυτό που είναι, θα το πούμε και δημόσια, ότι ο τάδε πολιτικός χώρος έχει πει αυτά και ορίστε και...
1: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό πάντως στο παρελθόν, όπως μας είπατε, το 2018 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Η κυβέρνηση σημερινή από τους επαγγελματίες, γι' αυτό και έγινε. Όπως και αυτός ο χώρος έριξε και την προηγούμενη κυβέρνηση. Αν θυμάστε καλά ότι ενώ ξεκίνησε με τον κύριο Τσίπρα επί ΣΥΡΙΖΑ να στηρίχθηκε από τους επαγγελματίες γιατί είχε πει θα κάνει το ΦΠΑ 13 με στόχο να το κατεβάσει και στο 11, δεν το έκανε, το ανέβασε στο 19.
1: Οι ψήφοι λοιπόν, λέτε, έριξαν την προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί ναι, είχαμε πάλι κυβέρνηση Μητσοτάκη, και λέτε ας πούμε με πλησαφώς ότι θα καταψηφίσετε την κυβερνώσα παράταξη διότι δεν έχει δεσμευτεί ή δεν έχει υλοποιήσει τις δεσμεύσεις.
0: Εμείς περιμένουμε, γιατί όταν ρώτησα τον Πρωθυπουργό τις προάλλες που ήμασταν στη συγκέντρωση των παραγωγικών φορέων,
1: ναι,
0: μου είπε κάνει υπομονή μέχρι τις 2 Σεπτέμβρη που θα είναι, που μιλάει στην
1: ΕΚΤ. Ναι.
0: Δεν άνοιξε τα χαρτιά του εκείνη την ώρα, περιμένουμε. Εμείς θα έχουμε την υπομονή να περιμένουμε και θα βγάλουμε και δελτίο τύπου μετά το πέρας της ομιλίας.
1: Θα τα ηχογραφήσετε, φαντάζομαι, όλα. Θα ζητήσετε και υπογραφές και υπεύθυνη δήλωση για το σίγουρο του πράγματος.
0: Εννοείται.
1: Ωραία.
0: Εννοείται.
1: Είναι ανοιχτή η εκδήλωσή σας το απόγευμα σήμερα στο Μητέριαν?
0: Η δήλωσή μας είναι ανοιχτή, είναι ανοιχτή, ενώ την διοργανώνει η ΠΟΕΣΕ και η Ένωση Εστιατόρων Καφέ Μπαρ και η Πρωτοβουλία Εστίασης Θεσσαλονίκης. Έχουμε καλέσει και επαγγέλματα τα οποία είναι πολύ κοντά στο χώρο της εστίασης, όπως είναι οι λογιστές, όπως είναι η λαχαναγορά, όπως είναι η κρεοπόλε, όπως είναι τα καταστήματα ποτών, τάβες.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο χώρος, όλα αυτά τα επαγγέλματα
1: έχουν μια συνάφεια, βέβαια.
0: Είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία.
1: Οι εργαζόμενοι στο χώρο της εστίασης στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Ελλάδα, πόσοι είναι, έχετε υπολογίσει?
0: Φυσικά. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 800

0: χιλιάδες εργαζομένων.
1: Ναι.
0: Και αν υπολογίσετε και γύρω, γύρω στις 150.000 είναι τα προστατευόμενα μέλη τους.
1: 800.000 σε όλη την Ελλάδα λέτε?
0: Σε όλη την Ελλάδα,
1: ναι. Και στη Θεσσαλονίκη?
0: Στη Θεσσαλονίκη οι επιχειρήσεις είναι γύρω στις 4.000, όχι μόνο εστίασης, γενικά, ναι, επιχειρήσεις.
1: Αυτή είναι μέλη του συλλόγου σας? Αυτές οι 4.000, ναι, επιχειρήσεις είναι μέλη του συλλόγου σας?
0: Είναι, ναι, όλου του νομού, όλου του νομού, ναι, ναι, του νομού, ναι, δεν είναι, ναι, μόνο τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Αν πούμε ότι έχουμε σε κάθε επιχείρηση δύο υπαλλήλους, αντιλαμβάνεσαι ότι ο όγκος είναι πολύ μεγάλος.
1: Και περίπου 10.000, 8 με 10.000 εργαζόμενοι, ας πούμε, υπολογίζεται.
0: Αριθμό δεν έχω ακριβώς να σας πω, αλλά ξέρω ότι στις 4.000 επιχειρήσεις, αν βάλω, υπολογίζουμε εκεί. Το θέμα όμως των εργαζομένων δεν είναι αυτό.
1: Ποιο είναι?
0: Το πρόβλημα των εργαζομένων είναι ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενους για τις επιχειρήσεις.
1: Άμα τους πληρώνετε με χαμηλούς μισθούς, πώς θα βρείτε? Έχουν ένα πτυχίο. Ωραία. Και δύο μεταπτυχιακά ο καθένας πια.
0: Χαίρομαι που το λέτε, χαίρομαι. Δυστυχώς το πρόβλημα δεν είναι εμείς πληρώνουμε. Το θέμα δεν είναι ότι δεν έχουμε εργαζόμενους, δεν τους πληρώνουμε. Το πρόβλημα, κυρία Καραπαναγιωτίδου, είναι ότι η κυβέρνηση επιδοτεί την ανεργία και όχι την εργασία. Και να το εξηγήσω και όλα αυτό που λέω. Όταν ένας εργαζόμενος βγαίνει ταμείο ανεργία, παίρνει 560 ευρώ.
1: Ναι.
0: Παίρνοντας και ένα 250 επιδόματα από την κυβέρνηση, πήγε στα 8 κατοστάρικα. Ναι. Κάνοντας και μία μαύρη δουλειά, δύο μέρες την εβδομάδα, ξεπέρασε το χιλιάρικο. Γιατί να πάει να δουλέψει?
1: Με τη δική σας λογική, πραγματικά δηλαδή. Με τη δική σας λογική. Τι?
0: Του ζήτησα να επιδοτήσει την εργασία και όχι την ενεργεια. Και πώς?
1: Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση άρχισε. Θα δούμε τι κατάλαβε στην ομιλία του την κεντρική εδώ στο πλαίσιο των εγγενείων.
0: Το τεκμηρίωσα.
1: Και θα μιλήσουμε μετά την ομιλία ξανά, Πρόεδρε, για να μας πείτε το συμπέρασμα. Αν τελικά έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις σας και τις παρενέσεις σας. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ.
0: Το ερώτημα είναι, ναι, εάν θέλει να υπάρχει βιωσιμότητα του χώρου του επαγγελματία στην Ελλάδα. Της μικρομεσαίας, της μικρής ατομικής επιχείρησης και όχι των μεγάλων. Και λίγων.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Is this the real life? Is this just fantasy? Δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Βαγγέλης Μωυσής μετά. Με Ελένα Καραπανογιωτίδου για δύο ώρες μαζί σας. Μαζί με Θανάση Αποστολίδη στους ήχους και στις μουσικές. Τα ξαναλέμε αύριο στις 8 ακριβώς. Γεια σας.

0: στον 7,1.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον ΘΦΜ 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τη σύγκρουση δύο τουρκικών εμπορικών πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά, ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Αγνοούνται 10 μέλη του πληρώματος. Ράλι της ακρίβειας τον Αύγουστο, μία μονάδα επάνω ο πληθωρισμός στη χώρα μας καρφάλωσε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, οδηγός η ενέργεια. Άλμα έως 20% στα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν οι πάροχοι για το Σεπτέμβριο, στα 14,9 λεπτά το πράσινο οικιακό τιμολόγιο, στα 11,5 λεπτά το μπλε σταθερό. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ο 43χρονος επιμένει ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια και ισχυρίζεται ότι τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο βρέφος προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να καθαρίσει τον πάγο. Νέα σοβαρή κλιμάκωση στα στενά του Ορμούς. Δύο πλοία που μετέφεραν πετρέλαιο έγιναν στόχος άγνωστων βλημάτων. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις απάντησαν με επιθέσεις κατά των φρουρών της Επανάστασης. Το Brent κοντά στα 96 δολάρια αυτή την ώρα, άνοδος 6,2% στην τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή και θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στη μεγάλη αίθουσα του Πόρτο Παλάς. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει μέτρα ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τετραετία. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση διορισμών αναπληρωτών καθηγητών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για περίπου 30.000 εκπαιδευτικούς και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το βράδυ στον Δενδροπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια καυγά μεταξύ ομάδων Ρωμά, άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο, τραυματίζοντάς τον στο πόδι. Ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, ενώ οι δράστες αναζητούνται. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στη Θράκη. Στη Μακεδονία αρχικά θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 33 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: ΘΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
3: Ωραία αυτό.
4: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
5: Κάτω στο λουλί το λουλάκι μας.
2: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
5: Τι λες φορές.
6: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία, προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
5: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
7: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
2: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
8: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
9: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
10: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
11: Αλλά αυτοί είστε.
12: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.
13: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Κεντρική Μακεδονία. Θήτα FM 107,1, καλώς ήρθατε στο νέο ραδιόφωνο της πόλης. Είμαι ο Βαγγέλης Μωυσής, είναι η εκπομπή μετά Χριστόν Προφήτης. Η εκπομπή που σέβεται τους πάντες αλλά δεν γλύφει κανέναν. Η εκπομπή του Μπράβο και του Θάβο, όπως μου αρέσει να λέω. Βέβαια, όταν θάβουμε και όταν λέμε μπράβο και όταν θάβουμε, το κάνουμε τεκμηριωμένα, διαβασμένα και πάντα ανοιχτή στις απαντήσεις, έτσι. Μας ακούτε και online μέσα από το διαδικτυακό αδερφάκι της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, το thetanews.gr, όπου βλέπετε και πάρα πολλές ειδήσεις από την επικαιρότητα, από την πόλη, από την πολιτική, από τον κόσμο.

0: Έχετε πρόχειρο το τηλέφωνο του σταθμού 2317-002730. Εύκολο είναι, σαν γιατρού. 2317-002730. Άκουγα με πολύ ενδιαφέρον προηγουμένως τη Μελίνα την Καπαναγιωτίδου με τον Παναγιώτο Καρσαβίδη, τον πρόεδρο της εστίασης. Ο οποίος Καρσαβίδης πρόσφατα στις σκέψεις του στο Μέγαρο Μουσικής εκεί τον κοιτούσανε παράξενα Χατζηδάκης, Πυρακάκης, διάφοροι, γιατί ήταν από τους λίγους που δυσκόλεψαν πολύ το Μητσοτάκη εκεί, όταν του θύμισε ότι τον Αύγουστο του 18 είχε υποσχεθεί μείωση ΦΠΑ στην εστίαση 13% και στο δεύτερο χρόνο 11%. Το έχει ξεχάσει. Λοιπόν, να σας πω και μια καλή είδηση, έτσι φρέσκια. Καθότι μετάξει τον προφήτης, έτσι. Προφητεύω λοιπόν ότι σήμερα, αύριο το πολύ, βαριά μεθαύριο, αλλά νομίζω ότι σήμερα ή αύριο θα τα δείτε, θα βγουν στους δρόμους 50 ηλεκτρικά ολόφρεσκα λεωφορεία, αρθρωτά, μεγάλα, ηλεκτρικά, τα οποία θα δρομολογηθούν ως επιτοπλίστων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, σε Σταυρούπολη και Ηλιούπολη. Κάποια μαθαίνω θα πάνε εκεί προς κάτω Τούμπα και κάποια θα εξυπηρετήσουν μια εξπρές γραμμή προς το αεροδρόμιο.
1: Ωραία.
0: Αρχίζουν οι προσαρμογές και στον ΟΑΣΤ έτσι δυναμικά για το κομμάτι του συντονισμού με το μετρό. Και βέβαια ρίχνει το βάρος στη Δυτική Θεσσαλονίκη, λογικά, γιατί πρέπει λίγο να ανακοπεί, να αναχαιτιστεί η δυσφορία που υπάρχει στη Δυτική Θεσσαλονίκη για το γεγονός ότι έχει μείνει πάλι στην απέξω.

0: Έχουμε να δούμε και αρκετές εξελίξεις στην πολιτική επικαιρότητα, όπου όπως μου αρέσει να λέω καμιά φορά, ό,τι και να θέλουμε εμείς, η φύση αναδεικνύει αυτό που υπάρχει.
1: Πώς το είπες αυτό, Ευαγγέλη?
0: Λέω, η φύση αναδεικνύει αυτό που υπάρχει. Τι εννοώ? Μπορεί και στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Άδωνης Πυρακάκης, ο Σκέρτσος και η Λυπή, ας πούμε, να έχουν επιλέξει ως αντίπαλο ή να παίζουν ως αντίπαλο και να θέλουν να το χρησιμοποιήσουν ως φόβητρο τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά η φύση τα φέρνει έτσι ώστε να αναδεικνύεται στην πράξη ποιον πραγματικά φοβούνται ως αντίπαλο. Και εννοώ βέβαια τον Αντώνη Σαμαρά, με τον οποίο ασχολούνται τις τελευταίες δύο μέρες επισήμως και ανεπισήμως σχεδόν όλη στη Νέα Δημοκρατία, από την κορυφή μέχρι το τρίτο υπόγειο. Αυτά θα τα συζητήσουμε και λίγο αργότερα μετά τις 11 με το διευθυντή της Εστίας και σύμβουλο έκδοσης εφημερίδας Θεσσαλονίκη, το Μανώλη Λογκοτάκη. Με τον οποίο βέβαια θα συζητήσουμε και άλλα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, πολύ ενδιαφέροντα, που ανακύπτουν τις τελευταίες μέρες.

Προς το παρόν να σας ενημερώσω ότι την Τσιμισκή τη βλέπω ψηλό αεροδρόμιο, δηλαδή δεν βλέπω ποτηλιάρισμα, πολύ ωραία ροή έχει αυτή τη στιγμή, εδώ στην Πολυτεχνείου δηλαδή τουλάχιστον, και μέχρι όσο πιάνει το μάτι μετά την Αριστοτέλους, εκεί στην Αριστοτέλους βλέπω άνετα η ροή. Δεν είναι πολύ μεγάλες ταχύτητες, αλλά εντάξει, πόσο να τρέξεις κιόλας μες στην πόλη. Και καμιά φορά, ξέρετε, γίνονται και κάτι χαζά ποτηλιαρίσματα από έναν που πάει με 40 μπροστά και έχει αεροδρόμιο μπροστά του και κολλάνε όλοι οι άλλοι από πίσω και βρίζουνε. Έτσι να σκεφτόμαστε και τους από πίσω όταν οδηγάμε. Την Εγνατία τη βλέπω κατά πράσινη. Με πολύ άνετη ροή. Σφίγγουν τα πράγματα λίγο στην Ερμού, λογικά. Στο ιστορικό κέντρο μέσα. Και στον περιφερειακό βλέπω ομαλή ροή. Εκεί στο ανέβασμα προς τον Άγιο Παύλο λίγο στριμώχνει κίνηση, αλλά με χαμηλές ταχύτητες, με 60, 70, 50, αλλά προχωράει το πράγμα. Και στην άλλη κατεύθυνση, από δυτικά προς ανατολικά, στριμώχνει λίγο το πράγμα προς το τέλος του περιφερειακού, προς το κόμβο εκεί για να βγει στη Μουδανιών. Εκεί στη Μουδανίων λίγο κοκκινίζει το πράγμα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι παράξενο. Αν κάτι ξέρετε περισσότερο από εμάς, ενημερώστε μας είτε στο 2317002730, ή μπορείτε να επικοινωνείτε και στο προσωπικό μου Messenger, στο Facebook Βαγγέλης Μωυσής, με λατινικά.

0: Πλησιάζουμε σιγά σιγά και προς το μαγικό Σαββατοκύριακο της Διεθνούς Εκθέσεως. Και λέω μαγικό διότι φαντάζομαι ότι εκείνη την ημέρα στα εγγένεια της έκθεσης και μετά την ομιλία και ειδικά μετά τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στην την Κυριακή θα αισθανόμαστε όλοι ότι ζούμε σε μια άλλη χώρα. Μια χώρα υπερανεπτυγμένη, μια χώρα με τα λεφτά να τρέχουν από τα μπατζάκια μας. Μια χώρα ισχυρή. Που δεν μας άνε οι Τούρκοι να στείλουν ερευνητικό σκάφος στο Καστελόριζο, ας πούμε.
1: Τελείωσε. Αυτή τη στιγμή μου τηλεφώνησε ο υπουργός σου πως αύριο μεθαύριο το υπογράφει.
0: Τι υπογράφει δεν ξέρω.

0: Σήμερα φυσικά την τιμητική έχει για η Θεσσαλονίκη από τον Αλέξη Τσίπρα, όπου έχει το αργότερα την ομιλία το απόγευμα. Θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του για την οικονομία, για την Ελλάδα. Το πρόγραμμα της Ελλάς, όχι του Ελλάς. Το πρόγραμμα του Ελλάς ήταν λίγο ζώρικο. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Ελλάς.
1: Και ποτάμια θα σας φέρουμε άμα εξέλθουμε.
0: Και θα τα πούμε αυτά και για τα ποτάμια και για τις θάλασσες. Αύριο θα συζητήσουμε αναλυτικά εδώ, να κάνουμε τον απολογισμό αυτής της ομιλίας, παρουσίασης, των προτάσεων που θα ακούσουμε. Να πούμε και τις, να συζητήσουμε και απόψεις και κριτικές που θα ακουστούν, γιατί μέχρι το βράδυ και μέχρι αύριο το πρωί θα ακουστούν πάρα πολλά. Και θα τα συζητήσουμε αύριο εδώ με τον κατά τις 11, να είστε εδώ παρόντες, να συντονιστείτε. Θα τα πούμε με τον εδώ, τον συμπολίτη, τον Νίκο τον Ιφούδη, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.

ο οποίος είναι πάντα πρόθυμος να βγει και να συζητήσει, παρόλο που ξέρει ότι εδώ δεν χαριζόμαστε κάστανα. Καλημέρα Νίκο, θα τα πούμε αύριο να ακούω.

Λοιπόν, αν τα δείτε σήμερα, αύριο, τα λεωφορεία, τα ελεκτρικά, τα καινούργια, τα 50 που είναι να μπουν στις γραμμές για Ηλιούπολη, Σταυρούπολη προς κέντρο και εκεί προς κάτω Τούμπα και για αεροδρόμιο, κάντε ένα τηλεφωνάκι να μας πείτε ότι επιβεβαιωθήκαμε, που το προφητέψαμε. Να μας πείτε και πώς είναι, γιατί αυτά θα είναι και ολοκένουργια, είναι αυτά τα αρθρωτά, τα ηλεκτρικά, τα αντιρρυπαντικά. Να μας πείτε πόσο εύκολα κινούνται, γιατί θα είναι τα αρθρωτά που λέμε και τώρα δεν ξέρω, εκεί Σταυρούπολη, Ηλιούπολη, να δούμε σε ποιους δρόμους θα κινούνται. Και πόσο θα βοηθάει γενικώς η κίνηση. Γιατί έχουμε και αυτό το θέμα με τα λεωφορεία. Καμιά φορά τα λεωφορεία και οι οδηγοί του ΟΑΣΤ μπορεί να θέλουν. Το θέμα είναι να μπορούν και να περάσουν τα λεωφορεία.

Και αργότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κατά τις 11.30, να είστε εδώ για να ακούσετε μια πολύ ωραία συζήτηση που προβλέπω ότι θα κάνουμε με τον Λευθέρη του Παπαγεωργίου, τον CEO της Entranet, τον γνωστό επιχειρηματία και συγγραφέα για επιχειρηματικά θέματα της Θεσσαλονίκης, εδώ τον συμπολίτη. Ο οποίος είναι και πολύ ενεργός στα social media, ανεβάζει συχνά θέματα, προτάσεις, σχόλια για θέματα της επικαιρότητας, πάντα βέβαια με ένα οικονομικό περίβλημα, με ένα περίβλημα που έχει να κάνει με το επιχειρήν και με τις νέες τεχνολογίες, ειδικά και με την καινοτομία και με το πώς αυτή η καινοτομία περνάει στην νεοελληνική πραγματικότητα και στην επιχειρηματικότητα. Και το πώς οι πολιτικές που ασκούνται σε κυβερνητικό και καμιά φορά σε τοπικό επίπεδο περιφερειακό συνάδουν με αυτή την εικόνα που θέλουμε να παρουσιάζουμε, μιας έκρηξης ανάπτυξης. Και είναι ένας άνθρωπος που ξέρει καλά την επιχειρηματικότητα, γιατί έχει ιδρύσει πάνω από 17 εταιρείες, έχει πουλήσει κάποιες. Το ξέρει το αντικείμενο.

0: Ωστότε θα γκρινιάξω λίγο, δεν γίνεται. Να ξέρετε, είναι η φυσική θέση του δημοσιογράφου να γκρινιάζει. Δημοσιογράφος που δεν γκρινιάζει πάει να πει ότι κάτι δεν κάνει καλά. Δηλαδή, αν ο δημοσιογράφος διαρκώς εκθιάζει, να ξέρετε, κάτι δεν πάει καλά. Και όταν λέω να γκρινιάζει και να μην εκθιάζει, δεν εννοώ ότι πρέπει να τα βλέπουμε όλα μαύρα. Όχι, προς Θεού. Αλλά η δουλειά μας εδώ, σε αυτούς, σε όλους εμάς που έχουμε και δημόσιο βήμα, δημόσιες γραφίδες, τη δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, να απευθυνόμαστε από ένα μικρόφωνο σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Νομίζω η δουλειά μας είναι να εκπροσωπούμε σε έναν βαθμό και αυτό το ακροατήριο. Να μεταφέρουμε τους προβληματισμούς εκείνων που τους έχουν, ακόμα και αν δεν είναι οι ίδιοι με τους δικούς μας. Η δουλειά μας είναι να τους εντοπίζουμε τους προβληματισμούς. Αν βγαίνουμε και εκθιάζουμε συνέχεια, ξαναλέω, κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί κάποιος να τα κάνει όλα τέλεια. Κανείς δεν μπορεί να τα κάνει όλα τέλεια. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχουμε σήμερα την τέλεια κυβέρνηση, ρε παιδί μου. Ακόμα και η τέλεια κυβέρνηση. Ακόμα και η τέλεια κυβέρνηση.
1: Υπάρχουν βουλευτέ.
0: Βεβαίως. Ακόμα και οι βουλευτέ και όλοι έχουν τις καλές στιγμές και έχουν και τις στραβές. Δεν πρέπει τις στραβές να τις επισημαίνουμε. Ακόμα και στον καλύτερο. Ακόμα και σε αυτόν που τα πάει καλύτερα από όλους. Που είναι ο πιο δημοφιλής. Που είναι ο αναγνωρισμένα πιο αποτελεσματικός. Δεν πρέπει να εντοπίζουμε τα όποια λάθη κάνει και να τα αναδεικνύουμε για να το βοηθήσουμε και αυτό να γίνει καλύτερος. Αυτά τα λέω ως απάντηση σε κάποιους που γκρινιάζουν λίγο φίλους που λένε εντάξει φίλε όλα μαύρα τα βλέπεις. Δεν τα βλέπω όλα μαύρα. Αλλά αν μιλούσα συνέχεια για τα άσπρα, δεν θα ήμουν δημοσιογράφος, παρά νυφάκι θα ήμουν. Και αυτό συμφωνώ πάρα πολύ. Α, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε και το είπε και χθες η Μελίνα, νομίζω και σήμερα πάλι το είπε η Παναγιωτίδου, ότι μην περιμένετε από τους δημοσιογράφους καλοσύνες. Είμαστε κακοί άνθρωποι κατά βάθος.
1: Αυτά που ξέρατε στο παρελθόν πρέπει να τα ξεχάσετε.
0: Ποιο παρελθόν και τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι κατά βάση εκθιάζουν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά έρχονται και οι ειδήσεις, ρε παιδί μου, δηλαδή και ένα θέμα το οποίο μπορεί να το έχεις και να λες ρε, έχω να σύρω. Και λες ότι κάποια στιγμή θα φωνάξει έναν άνθρωπο εδώ πέρα για να το συζητήσετε που να το κατέχει κιόλα το θέμα. Όσο το, γιατί εγώ το κατέχω το θέμα του ΠΚΠ για παράδειγμα. Το κατέχω πολύ καλύτερα από πολλούς. Αλλά λες δεν θα το πιάσω από νωρίς και να το λέω κάθε μέρα. Αλλά κάθε μέρα σκάνε πράγματα που σου φέρνουν το θέμα στο δεξί. Παράδειγμα. Βγαίνει το τριμελές πλημελής δικείου Αθηνών και κρίνει ενόχους 19 από τους 22 κατηγορούμενους σε μία δίκη που έτρεχε για παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ στην Κρήτη ως επιτοπλίστων. Τρεις αθώθηκαν, 19 εκρίθησαν ένοχοι. Οι κατηγορούμενοι λοιπόν που κατάγονταν από την Κρήτη του θαύματος είχαν δηλώσει αγροτικές εκτάσεις σε περιοχές όπως η Άνδρος, η Κάσος, η Καστοριά, η Φλόρινα, η Νήσυρος, οπουδήποτε. Και κάποιες όχι απλά τις είχαν δηλώσει, αλλά τις είχαν δηλώσει εντελώς. Δηλαδή δεν φτάνει που τις είχαν δηλώσει στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Ήτανε και ιδιωτικές κάποιες. Και τα είχαν μπλέξει τα μπούτια τους και τις δηλώνανε και αυτοί. 14 θεωρήθηκαν φυσική αυτούργοι της υπόθεσης. Τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1-2 χρόνια με τριετή αναστολή. Αναστολή βέβαια, έτσι. Θα καταλήξω σε αυτό. Σε έναν επιβλήθηκε ποινή φυλάκιση ενός έτους πάντα με αναστολή, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις καταδικάστηκαν σε χρηματικές ποινές που κυμαίνονται από 8,5 έως 11.000 ευρώ. Με αναγνωρισμένο βεβαίως το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Προσέξτε τώρα, αυτή η είδηση για αυτούς που καταδικάστηκαν με τριετή αναστολή είναι η καλύτερη απάντηση της αλήθειας, της πραγματικότητας στις μεγαλοστομίες που ακούγαμε πριν λίγο καιρό, ότι θα τα πάρουμε όλα πίσω, θα πάρουμε όλα τα κλεμμένα πίσω και θα τα αποδώσουμε στους αγρότες. Και έρχεται η πραγματικότητα και αποκαλύπτει πόσο μούφα είναι αυτές οι κουβέντες. Διότι έχεις 14 μαζωμένους που δέχονται ποινές φυλάκισης, άρα είναι ενοχή, παίρνουν τριετή αναστολή, άρα βγαίνουν έξω κατευθείαν και δεν δίνουν τίποτα για επιχορηγήσεις που πήρανε από 25.000 έως 85.000 ευρώ. Λέει τι έγινε, οκ, μας κάνανε τα μούτρα κρέας. Φάγαμε την ποινή μας, βγήκαμε έξω, έχουμε και την καβάντζα. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά ότι και δεν φταίει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη αποφασίζει με βάση τους νόμους που έχει στη διάθεσή της. Δεν φταίει πάντα η δικαιοσύνη. Καμιά φορά έχει και η δικαιοσύνη το μερίδιό της σε κάποια παράξενα πραγματάκια που γίνονται, αλλά εν πάση περιπτώσει, στην προκειμένη περίπτωση, είχε αυτό τον νόμο, είχε αυτά τα όρια, αυτές τις δυνατότητες να επιβάλλει ποινές, αυτές επέβαλε. Άρα λεφτά από αυτούς πίσω δεν παίρνουμε. Και οι άλλοι που έφαγαν ποινές χρηματικές, δηλαδή αν πήρανε, αν κλέψανε ας πούμε από 25 έως 85 χιλιάρικα και πληρώνουν από 8,5 έως 11, αντιλαμβάνεστε ότι και πάλι κερδισμένοι βγαίνουν. Για να μην αναφέρω το σημαντικότερο πριν πάμε σε διάλειμμα, ότι αυτό που δεν αναδεικνύει η δίκη είναι ότι όλοι αυτοί κάνανε ό,τι κάνανε και καταφέρανε να κάνουν ό,τι κάνουν. Γιατί? Γιατί ο νόμος τους άνοιξε την πόρτα. Γιατί ήρθανε κάποια στιγμή τον Οκτώβριο του 2021 δύο υπουργοί, ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο κύριος Λιβάνιος και ο τότε Υπουργός Περιβάλλοντος ο κύριος Κρέκας, και υπογράψανε μια οικία που ενώ μέχρι τότε δεν άφηνε η νομοθεσία έναν αγρότη από την Κρήτη, για παράδειγμα, από το Ρέθυμνο, να πάει εκτός Κρήτης. Μπορούσε να δηλώσει βοσκοτόπια, ας πούμε, αγροτικές εκτάσεις από το Ρέθυμνο στα Χανιά, από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, από το Λασίθι στο Ρέθυμνο. Μπορούσε. Αλλά δεν μπορούσε να πάει εκτός περιφέρειας. Ήρθε λοιπόν εκείνη η οικία στις 5 Οκτωβρίου του 2021 και επέτρεψε αυτομάτως σε όλους να δηλώνουν βοσκοτόπια και αγροτικές εκτάσεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί? Για να δικαιολογήσουν και τα ψεύτικα ζώα, τα λέγαμε.
2: Για να δεις πως κλέβουν οι ετωνίχηδες.
0: Ένα μπράβο. Με τον νόμο. Αυτό με τον νόμο. Αυτό δεν πειράζει κανέναν όμως. Διότι λέει αν σε 60 μέρες δεν τον προσβάλλεις τον νόμο, τελείωσε πάπα, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο μετά. Πρέπει σε 60 μέρες να πας να προσβάλλεις και να πεις παιδιά εδώ έχει λοβιτούρα ο νόμος.
2: Και παρακαλώ το μαγαζί δικό μου και θέλω το κάνω.
0: Μα Γεωργιάδης. Είμαστε πλειοψηφία, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Πάμε σε διαλυματάκι. Μουσική ανάσα και εδώ είμαστε για τη συνέχεια.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαστε, Θήτα FM 107,1, το νέο ραδιόφωνο της πόλης. Είμαι ο Βαγγέλης Μωυσής, είναι η εκπομπή μετά Χριστόν Προφήτης. Και όπως σας έλεγα τις προηγούμενες μέρες, όταν φτάνουμε μετά από κάποια χρόνια σε μια κρίσιμη καμπή, τότε καταλαβαίνεις και ξεχωρίζεις καλύτερα, γιατί απλώνονται όλα μπροστά σου, πού κυμαίνεται η αλήθεια και πού παλεύεται το ψέμα, ας πούμε. Όταν έχεις μια διακυβέρνηση, παιδί μου, δεν με ενδιαφέρει τώρα αν είναι του Μητσοτάκη, αν ήταν κάποτε του Τσίπρα, αν ήταν κάποτε του Σαμαρά, αν ήταν οποιοδήποτε άλλο. Έχεις μια διακυβέρνηση που ακολουθεί μια πολιτική σταθερά. Οι πολιτικές αποφάσεις, εφαρμόζει πολιτικές αποφάσεις σταθερά με μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Και φτάνει μετά από 5-6 χρόνια διαρκούς εφαρμογής συγκεκριμένης φιλοσοφίας, φτάνει μετά από 5-6 χρόνια, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, να την ανατρέπει τελείως. Αυτά που χαρακτήριζε λάθος, ξαφνικά να τα βλέπει σωστά. Αυτά που χαρακτήριζε απίθανα, να τα νιώθει πιθανά. Και αυτά τα οποία κατήγγειλε καμιά φορά ως αντιαναπτυξιακά, τώρα ξαφνικά να αποκτούν μια κοινωνική essence. Πάρτε παράδειγμα με αυτό που γίνεται με την στεγαστική πολιτική. Ξέρω πάρα πολύ καλά πόσοι είστε εκεί έξω που ψάχνετε να βρείτε σπίτι. Καλά, δεν λέω για να αγοράσετε, για να νοικιάσετε. Διότι, ξέρετε, εκείνο το παλιό, το μότο που είχαμε στην Ελλάδα, ότι καλά, στην Ελλάδα λέει, μπορεί να έχουμε όποια προβλήματα έχουμε, αλλά το 85% των Ελλήνων, ρε παιδί μου, έχει ένα κεραμίδι στο κεφάλι του. Είναι ιδιοκτήτης σπιτιού. Έχει το δικό του σπίτι, το 85% των Ελλήνων. Αλλά αυτό έχει πεθάνει. Το πραγματικό ποσοστό είναι ήδη κάτω από το 75% και τίνει προς το 70%. Μην πω και χειρότερα. Και επιπλέον, τα περισσότερα σπίτια αυτή τη στιγμή είναι οριακά στο να παραμείνουν στη σημερινή ιδιοκτησία ή να περάσουν σε κανένα φαντ. Και λέτε τα περισσότερα, εντάξει, να μην λέμε υπερβολές, αλλά πάρα πολλά. Και βέβαια στο θέμα του ενοικίου είναι θέμου φύλαγε. Άμα θες να στεγάσεις μια τετραμελή οικογένεια σε ένα αξιοπρεπές τριάρι, ας πούμε, δεν σου λέω τεσάρι, να έχει κάθε παιδί το δικό του δωμάτιο, τριάρι. Άμα έχεις τρία παιδιά, άμα έχεις δύο παιδιά, βολεύεσαι και με το τριάρι, μια χαρά. Εκτός άμα είναι μαλωμένοι ο μπαμπάς και η μαμά και κοιμούνται σε διαφορετικά δωμάτια. Σωστά, μου λέει εδώ ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης, που βοηθάει πολύ εδώ και με τα ηχητικά. Μου λέει ο μπαμπάς στο καναπέ, λέει, δεν χρειάζεται δωμάτιο. Λοιπόν, πού να βρείτε νίκιο αξιοπρεπές που να μπορείτε να το πληρώσετε κιόλας. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί έξω. Και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, όχι μόνο και λόγω της γενικής ακρίβειας, αλλά και λόγω συγκεκριμένων πολιτικών που χτυπάνε κατευθείαν στο κομμάτι των ακινήτων και της αγοράς ακινήτων. Καλά, δεν μιλάμε για φοιτητές που προσπαθούν να βρουν μια καρσονιέρα. Ο μπαμπάς πρέπει να βγάζει πετρέλαια. Και η μαμά. Βγάζονται και οι μαμάδες, μην ξεχνάμε. Η τιμή στο Θεό, τα ενίκια στο Θεό, κάπου εκεί πελαγοδρομούμε. Και γιατί πελαγοδρομούμε? Γιατί υπήρχε μια συγκεκριμένη πολιτική 5-6 χρόνια τώρα. Το στεγαστικό πρόβλημα, η αίσθηση ότι εδώ έχουμε ένα σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα υπάρχει από το 2018, 2017, 2019. Υπάρχει από τότε αυτή η αίσθηση. Και ήταν πολύ πιεστική και από τους παράγοντες της αγοράς η κατάσταση και αναδεικνυότανε και στον χώρο της πολιτικής. Προσέξτε τώρα πολιτικές που εφαρμόζονταν 5-6 χρόνια σερί και ξαφνικά τώρα αλλάζουν. Γιατί? Γιατί έρχονται εκλογές. Δηλαδή αυτό είναι θεσμική σοβαρότητα? Ή βγαίνετε πες.
1: Θεωρώ λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
0: Ή βγες και πες ότι επειδή βραίνομαι προς εκλογάς και όπως βαίνομαι προς εκλογάς καταλαβαίνω ότι τόσο καιρό τα έκανα μαντάρα και τα αλλάζω όλα στο συγκεκριμένο κομμάτι τουλάχιστον. Ή αν δεν τα έκανες μαντάρα και είναι αυτή η σωστή πολιτική, γιατί την αλλάζεις? Την αλλάζεις γιατί ξέρεις ότι είναι λάθος. Την αλλάζεις γιατί ξέρεις ότι κάποιοι υποφέρουν εκεί έξω και αυτοί που υποφέρουν θα σε μαυρίσουνε.
2: Τώρα σταματάνε οι γλύκες και αρχίζει η παντόφλα.
0: Τέλος οι γλύκες, αρχίζει η παντόφλα. Η παντόφλα θα συνεχιστεί για κάποιους μήνες, θα φτάσει μέχρι τις εκλογές. Γιατί δεν είναι μόνο ότι τόσο καιρό εφάρμοζες λάθος πολιτικές και θα πω αμέσως σε ποια ζητήματα αναφέρομαι και ταλαιπωρούσες έναν κόσμο που πιεζότανε να στεγάσει τα παιδιά του ή το μέλλον του ή τα όνειρά του είτε νέους ή ο συνταξιούχος που έψαχνε μια στέγη να περάσει τα χρόνια του. Λοιπόν, όχι μόνο τα έκανες λάθος, αλλά τώρα υποτιμάς και την νοημοσύνη τους. Τους λες ότι τώρα ξαφνικά έγινε κοινωνικός, ότι τώρα ψηφίστε με γιατί τώρα θα σας τα κάνω όπως γουστάρετε. Και θέλεις αυτοί να εμπιστευθούν ότι αυτή η πολιτική που ξαφνικά τώρα ανακάλυψες και είναι πολύ όμορφη και καλή και κοινωνική και βοηθάει και θα βοηθήσει να πέσουν οι τιμές που δεν βοηθάει κιόλας, αυτή θα συνεχιστεί και μετά. Δηλαδή ότι θα σε βγάλουν, θα σε ψηφίσουν γιατί τώρα τα κάνει όπως τα λέγαμε, άρα θα τον ψηφίσουμε τώρα και μετά θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα και δεν θα γυρίσει πάλι στα παλιά. Αλλά πάμε να τα πούμε συγκεκριμένα. Από το 2019 μέχρι τις αρχές του 2026, τι είχαμε? Είχαμε πλήρη απελευθέρωση και ενθάρρυνση της βραχυχρόνιας μίσθωσης ως βασικού οχήματος για την τουριστική ανάπτυξη και την αξιοποίηση ακινήτων. Χωρίς γεωγραφικούς φραγμούς. Τίποτα. Έχουμε τον Αύγουστο του 2026, μετά από τόσα χρόνια, τη θεσμοθέτηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, που τη εισάγει ζώνες καθολικής απαγόρευσης νέων ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε δημοφιλή νησιά. Γιατί? Για την καταπολέμηση της στεγατικής κρίσης. Την ανακαλύψανε. Τι ίσχυε από το 19 μέχρι τις αρχές του 2026? Επιτρεπότανε, λέει, στους ξένους επενδυτές να έρθουν να αγοράζουν ακίνητα μέσω του προγράμματος Golden Visa, να τα εκμεταλλεύονται αμέσως ως Airbnb και να διωγγώνουν φυσικά τις τιμές των ενοικίων. Από το 19 μέχρι το 26. Γκρίνιαζε η αγορά, γκρίνιαζε ο κόσμος. Δεν βρίσκουμε ακίνητα να νοικιάσουμε. Όχι. Αυτή είναι η σωστή πολιτική, γιατί, λέει, βοηθάει την ανάπτυξη και φέρνει επενδύσεις. Πόσες φορές μας έχουν πει για το ρεκόρ επενδύσεων που είχαμε τα τελευταία χρόνια? Δηλαδή, αν θεωρείται επένδυση ότι θα έρθει κάποιος, θα πάρει 5 σπίτια, θα κάνει Airbnb και θα βγάζει λεφτά, θα έρθει ένας Βούλγαρος, ξέρω εγώ, ένας Σκοπιανός, ένας Αλβανός, γιατί έχουμε βεβαίως και τέτοιους, και καλά κάνουν οι άνθρωποι και έρχονται. Και αφού βρίσκουν και το έχουν, και έρχονται και Κινέζοι και Ισραηλινοί και Τούρκοι. Όλη η γκάμα. Λοιπόν, και καλά κάνουν. Και έρχονται και σου λέει, αφού μου τα δίνετε, τα παίρνω. Τα παίρνει, τα κάνουν Airbnb. Το χρήμα που βγάζουν φυσικά φεύγει στο Ισραήλ, στην Τουρκία. Δεν μένει εδώ. Αυτοί που μένουν εδώ δεν βρίσκονται να νοικιάσουν. 5-6 χρόνια αυτή η πολιτική, 7 χρόνια. Και έρχεται τώρα το καλοκαίρι του 2026 και λέει τι, Ενεργοποιούμε, λέει, τη ρητή απαγόρευση χρήσης ακινήτων Golden Visa για βαρχική χρόνια μίσθωση, για Airbnb. Αν ο επενδυτής παραβιάσει τον κανόνα, χάνει την άδεια διαμονής και το επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 ευρώ. Καλώς τους και σαργήσανε, ρε παιδιά. Καλώς ήρθατε και σαργήσατε.
2: Καλώς την καινούργια περατεία μας.
0: Διότι τώρα, τι πρέπει να πούμε εμείς τώρα. Ο κόσμος τι πρέπει να καταλάβει? Ότι ξαφνικά είδατε το φως των αληθινών? Ότι τι? Ότι ξαφνικά άλλαξαν τόσο δραματικά τα δεδομένα σε σχέση με πριν 2, 3, 4, 5 χρόνια που σας παρακαλούσε όλη η αγορά, σας παρακαλούσε όλος ο κόσμος, παρακαλούσαν οι γονείς που έχουν φοιτητές και που είχαν κάθε χρόνο φοιτητές και ψάχνανε ένα διαμέρισμα να νοικιάσουν και λέγανε κάντε κάτι, έχουμε θέμα, έχουμε στεγαστική κρίση, δεν βρίσκουμε να νοικιάσουμε, έχουν πάει στο Θεό τα ενίκια. Και η ίδια η αγορά και οι άνθρωποι ειδικοί το υποδεικνύανε ότι δεν ήταν μόνο η ακρίβεια και ότι τα εισοδήματα κτλ. Όχι. Είναι πολιτικές που ανεβάζουν τα ενίκια. Από το 2019 μέχρι τις αρχές του 2026 υπήρχε απόλυτη προστασία του δικαιώματος ατομικής ιδιοκτησίας. Οι γενικές συνελεύσεις, μιλάω για τις πολυκατοικίες τώρα, εκεί, για το δικαίωμα των πολυκατοικιών να μπλοκάρουν το Airbnb. Δηλαδή, οι γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών δεν είχαν κανένα νομικό δικαίωμα να απαγορεύσουν σε ένα ιδιοκτήτη να λειτουργήσει το διαμέρισμα που κατέχει μέσα στην πολυκατοικία ως Airbnb. Μόνο αν υπήρχε ρητή πρόβλεψη στον αρχικό κανονισμό, ούτε μπορούσε να γίνει τροποποίηση κανονισμού και να το προβλέψουν. Έρχεται λοιπόν τώρα, Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2026, νομοθετική παρέμβαση, που δίνει πλέον το δικαίωμα στις γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών να απαγορεύουν λειτουργία Airbnb στην πολυκατοικία με απλή πλειοψηφία 51%. Ποιος δουλεύει ποιον τώρα εδώ? Που το ζητούσε αυτό η αγορά χρόνια. Αλλά τότε το πρόβλημα ήταν, το μέτρο ήταν αντιαναπτυξιακό. Σου λέει, πώς θα κόψουμε τις τόσες επενδύσεις? Ενώ τώρα ανακαλύπτουν και την κοινωνική διάσταση του ρόλου τους. Ότι δεν είναι δουλειά μας μόνο να βοηθάμε τους Ισραηλινούς, τους Τούρκους, τους Γενοβέζους, τους Ιταλούς, τους Γερμανούς, τους Αμερικανούς να έρχονται εδώ να παίρνουν ακίνητα και να τα κάνουν Airbnb. Πρέπει να βοηθήσουμε και τους δικούς μας να βρουν κανένα κεραμίδι. Που έχουν φτάσει, αφού τα πήγαμε πρώτα στο Θεό βέβαια όλα, έτσι, νίκια, τιμές, δομικά υλικά τώρα. Δεν μιλάμε για τις νέες πολυκατοικίες, που εκεί ισχύει βέβαια κατάργηση, έχουν καταργήσει το ΦΠΑ, το συνεχίζουν την κατάργηση του ΦΠΑ για τις νέες οικοδομές. Αλλά τι να το κάνεις όταν η αγορά και το κόστος οθεί τα πράγματα αλλού. Να σας πω και τέταρτο παράδειγμα, γιατί υπάρχει και άλλο παράδειγμα. Πολιτική 2019 μέχρι αρχές 2026. Η φορολόγηση των ενοικίων παρέμενε σταθερή και κλιμακωτή, 15-45%, χωρίς κανένα ειδικό κίνητρο για τον τύπο ή την προηγούμενη κατάσταση του ακινήτου. Πλέον, θεσμοθετείται 36μηνη πλήρης απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ενοικίων για ιδιοκτήτες που θα ανοίξουν κλειστά ακίνητα ή θα μετατρέψουν βραχυχρόνιες μισθώσεις Airbnb σε παραδοσιακές μακροχρόνιες μισθώσεις. Δίνονται κίνητρα πλέον. Το θέμα είναι ότι καμιά φορά τα κίνητρα που δίνονται για επικοινωνιακό λόγο χωρίς να είναι πραγματικά κίνητρα. Διότι αν κάτσει, υπάρχουν ιδιοκτήτες που κάθονται και λογαριάζουν την απαλλαγή που θα έχουν από το φόρο εισοδήματος για τα 3 χρόνια και τα λεφτά που θα βγάλουν αν το δώσουν σε Airbnb αντί για ενίκιο τα επόμενα 3 χρόνια. Και βλέπουν ότι τα λεφτά που θα χάσουν αν δεν το βάλουν σε Airbnb είναι περισσότερα από τα λεφτά που θα κερδίσουν από τη φοροαπαλλαγή.

και μιλάω για ενίκιο, λογαριασμούς, κοινόχρηστα, όλο το πακέτο. Ήτανε κάπου στο 28%. Και μέχρι το 2026 έφτασε στο 32%. Στην πραγματικότητα είναι και πολύ περισσότερο, έτσι. Γιατί πάντα στα επίσημα στατιστικά κάποια πράγματα υποεκτιμώνται. Και τι έκανε αυτά τα χρόνια? Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει, πάρα πολύ ωραία την κυβέρνηση, πολύ σωστά, θα κάνω, λέει, ένα πρόγραμμα το σπίτι μου. Και θα το κάνω βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Και έρχεται και λέει, μπράβο, 2023-2024, νέοι και ζευγάρια, από 25-39, χρηματοδοτούμε το 90% της αξίας του ακινήτου, βάζουμε μια επιδότηση του επιτοκίου κατά 75%, 100% για τους πολύτεχνους, πάρα πολύ ωραία. Εγκρίθηκαν και εκταμιεύθηκαν θεωρητικά 10.000 δάνεια. Προσέξτε τώρα. Γίνεται το πρόγραμμα αυτό, 10.000 δάνεια, το πρόγραμμα δημιουργεί τεχνητή αύξηση της ζήτησης, έρχονται τα διαθέσιμα κίνητα κάτω των 200.000 ευρώ, εξαφανίζονται, οι τιμές των παλαιών διαμερισμάτων εκτινάσονται και οι επιδοτήσεις που δίνει το πρόγραμμα ουσιαστικά πάνε στον κάλαθο και βρίσκονται αντιμέτωποι οι δικαιούχοι με τιμές εξωφρενικές που ουσιαστικά αν δεν αποσβαίνουν τελείως ρίχνουν πάρα πολύ χαμηλά το όφελος από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και όταν λέω ότι κάποια πράγματα γίνονται για την επικοινωνία περισσότερο και όχι για την ουσία, αυτό αποδεικνύεται με ποιο τρόπο ότι έρχονται το 2025 και επαναλαμβάνουν το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Αυτό που η μη απέτυχε, λέω η μη απέτυχε, εδώ θα ακούτε πολλά η μη. Πώς έλεγε ο Βούτσης εκείνο το η μη πιτσιρικάς. Λοιπόν, έχουμε μια η μη αποτυχία στο πρώτο πρόγραμμα και έρχεται να την επαναλάβει στο δεύτερο, με το σπίτι μου 2. Διευρύνει μεν τα όρια ηλικίας, πάνω στους 50 έτη, να καλυφθεί και η γενιά της κρίσης. Διευρύνει τα εισοδηματικά κριτήρια, βάζει ανώτατα εισοδηματικά όρια 20.000 για άγαμους, 28.000 για ζευγάρια. Φτάνει σε μια κάλυψη περίπου 20.000 δικαιούχων. Και τελικά εγκρίνονται 13.000, κάτι παραπάνω, 13.500, 13.400 δάνεια, 1,61 δις ευρώ. Τι γίνεται όμως, επιβεβαιώνεται η κριτική των ειδικών, γιατί εμφανίζονται 3 πάρα πολύ σοβαρά δομικά προβλήματα. Ανυπαρξία κατάλληλων ακινήτων. Δηλαδή, πήραν οι άνθρωποι την προέκριση από την τράπεζα, αλλά δεν έβρισκαν σπίτια που να πληρούν τα κριτήρια που έθετε το πρόγραμμα. Ψάχναν να βρουν τη μείωση 190.000, παλαιότητα και τετραγωνικά. Δεν βρίσκανε. Τίποτα, εξαφανίζει όλοι. Έρχεται νέα τεχνητή διόγκωση των τιμών. Διοχετεύονται δισεκατομμύρια ευρώ σε μια αγορά με ελάχιστο στόκ ακινήτων. Σβήνεται το όφελος του χαμηλού επιτοκίου. Οι τιμές εκτινάσονται ακόμα και για υποβαθμισμένα παλιά διαμερίσματα, υπόγεια και ημιυπόγεια. Πληρώνεις το φεγγίτι που βλέπεις στο φωταγωγό, λες και βλέπεις τον πύργο ότι είσαι στο Τροκαντερό και βλέπεις τον πύργο του Άιφελ. Και βέβαια έρχονται και οι τράπεζες καπάκι και λένε ότι παιδιά δεν πάει κάτι καλά, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κινδυνεύουν να μείνουν στα χαρτιά. Γιατί είναι πολύ εγκεκριμένοι αγοραστές, ήρθαν, πήραν την έγκριση του δανείου, αλλά δεν φέρνουν συμβόλαιο εντός των χρονικών ορίων, δεν βρίσκουν ακίνητο. Πήγαινε ο άλλος, έπαιρνε ένα δάνειο, ερχόταν η τράπεζα, έλεγε ωραία, έχεις τις προϋποθέσεις σου, εγκρίνω το δάνειο.
πρέπει μέσα στο επόμενο τρίμηνο να μου φέρει συμβόλαιο για

0: το ακίνητο. Αν δεν έβρισκε ακίνητο, πάπαλα τα λεφτά. Αλλά επικοινωνιακά τη δουλειά την κάναμε. Είχαμε πρόγραμμα σπίτι μου 2. Ε? Γι' αυτό λέω ότι καμιά φορά είναι καλό να βλέπουμε τα πράγματα σε βάθος. Λίγο σφαιρικά και λίγο όχι ασφαιρικά απλά και εμπεριστατωμένα. Δηλαδή αρκεί να κάνουμε μια κριτική, λίγο πρέπει να στοιχειοθετούμε την κριτική αυτή που κάνουμε, για να μπορούμε αύριο μεθαύριο να πάρουμε και τις σωστές απαντήσεις και να ξέρετε κι εσείς που ακούτε να καταλαβαίνετε το θέμα. Διότι το να βγαίνουμε απλά και να σας λέμε λαϊκίστικα «Α, χαμός, στην Ελλάδα δεν έχουμε σπίτια, στεγαστική κρίση, κυβέρνηση, αυτό», όχι. Η κριτική πρέπει να ασκείται εμπεριστατωμένα.
1: Ρε, ξυπνάδες δεν θέλω. Ακούς.
0: Ούτε ξυπνάδες, ούτε παραφιάδες. Πάμε να κάνουμε μουσική ανάσα, να πάρουμε μουσική ανάσα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου. Και εδώ είμαστε για πολλά ενδιαφέροντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: 107,1.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις των ΘΦΜ 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Βυθίστηκε το ένα εκ των δύο τουρκικών εμπορικών πλοίων που συγκρούστηκαν νωρίτερα στη θάλασσα του Μαρμαρά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Αγνοούνται 10 μέλη του πληρώματος. Ο τουρισμός αυξάνεται, αλλά ο τζίρος στα καταστήματα εστίασης εξακολουθεί να κινείται πτωτικά λόγω των μεγάλων αυξήσεων στις πρώτες ύλες και του αυξημένου ΦΠΑ. Η κυβέρνηση δεν επιδοτεί την εργασία, επιδοτεί την ανεργία. Είχε πει ότι θα μειώσει τον ΦΠΑ, αλλά τον αύξησε στο 24%, δήλωσε νωρίτερα στη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου και τον ΘΦΜ ο γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων Νομού Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Καρασαβίδης. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ο 43χρονος επιμένει ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια και ισχυρίζεται ότι τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο βρέφος προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να καθαρίσει τον πάγο. Η Ρωσία δείχνει το Βερολίνο πίσω από την επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Η Μόσχα απορρίπτει τους ισχυρισμούς και απειλεί με απάντηση. Σύσσωμη η Ευρωπαϊκή Ένωση τάχθηκε στο πλευρό του Βερολίνου. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέες πιέσεις σε ενέργεια και ρεύμα μετά τη νέα κλιμάκωση στα στενά του Ορμούζ. Το Brent κινείται κοντά στα $96, ανόδος 6,2% στην τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Άλμα έως 20% στα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν οι πάροχοι για τον Σεπτέμβριο. Στα 14,9 λεπτά το πράσινο οικιακό τιμολόγιο, στα 11,5 λεπτά το μπλε σταθερό. Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή και θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στη μεγάλη αίθουσα του Πόρτο Παλάς. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει μέτρα ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τετραετία. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση διορισμών αναπληρωτών καθηγητών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται περίπου για 30.000 εκπαιδευτικούς και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Ένα 47χρονο συνελήφθη για το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Δενδροπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια καυγά μεταξύ ομάδων Ρωμά, άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο, τραυματίζοντάς τον στο πόδι. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Σε κλειό κυκλοφοριακών ρυθμίσεων το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη ΔΕΘ, σε ισχύ από σήμερα σταδιακές απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης. Το Σάββατο το κέντρο θα παραμείνει απροσπέλαστο λόγω των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Δείτε αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όπως και όλες τις ειδήσεις στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
3: Ωραία αυτό.
4: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
5: Κάτω στο λουλί το λουλάκι μας.
2: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
5: Τι λες φορά.
6: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
5: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
7: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
2: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
8: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
9: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
10: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
11: Αλλά αυτοί είστε.
3: Ξέρετε, δεν γινόταν δουλειά. Καλαμπαλίκι γινόταν εκεί.
11: Καλαμπαλίκι γινόταν και πολλά καλαμπαλίκια γίνονται στην πολιτική σκηνή το τελευταίο διάστημα. Κάποια γίνονται επί της ουσίας και κάποια για το Θεαθήνε. Αλλά καμιά φορά, επειδή όπως συζητούσαμε κάποια στιγμή με τον Μανώλη Κοτάκη, ότι η φύση τελικά επιβάλλει αυτό που ισχύει σε σχέση με αυτό που θα θέλαμε να ισχύει.
12: Ωραία αυτό.
11: Θα τα συζητήσουμε με τον Μανώλη Κοτάκη, τον διευθυντή της Εστίας, τον αρθρογράφο της Δημοκρατίας Εφημερίδας και σύμβουλο έκδοσης Εφημερίδας Θεσσαλονίκη. Αμέσως τώρα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μανώλη Κοτάκη, καλή σου ημέρα.
13: Καλημέρα, Βαγγέλη. Είσαι ο σωστός Μωυσής.
11: Ο αυθεντικός.
13: Ο αυθεντικός, γιατί επιχείρησαν κάποιοι στο παρελθόν να πούνε ότι ο Μωυσής είναι ο πρωθυπουργός.
11: Τότε που είχε βγει εκείνο το σποτάκι το πόσο κοστίζει ο Μωυσής, εγώ είχα κάνει εξώδικο στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Τσίπρα. Και μάλιστα κάποια... όχι, δεν έγινε τίποτα εξώδικο. Έγινε, απλά το γράψανε στα παλιά του τα παπούτσια. Κάποια στιγμή, βέβαια, το κάναμε χαβαλέ με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Μου λέει: κάποια στιγμή πρέπει να έρθω να συζητήσω με τον ίδιο τον Μωυσή, λέει, γιατί όλο με τον ημιτασιόν έχω να κάνω.
13: Θα του αφιερώσει το τραγούδι, αν δεν εφαρμόσει τι 10 εντολέ.
11: Έτσι. Λοιπόν, Μανώλη Κοτάκη, τελικά και με αφορμή το. Του χθεσινού πρωτοσέλιδου και που έχει και συνέχεια σήμερα στην Εστία σε σχέση με το ακαθόριστο φύλο και το άλλο φύλο και την δήλωση του Αντώνη Σαμαρά και τις απαντήσεις που δόθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, τελικά φαίνεται ότι παρόλο που στη Νέα Δημοκρατία θέλουν τον Τσίπρα απέναντι για φόβητρο, τελικά οι καταστάσεις τους αναγκάζουν να αναγνωρίσουν ότι άλλος είναι ο πραγματικός τους αντίπαλος.
13: Εμείς έχουμε γράψει σε πρωτοσέλιδο της Εστίας ότι ο Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας είναι το ίδιο νόμισμα και έχουμε αποδείξει ότι σε μια σειρά από πολιτικές, μεταξύ των οποίων και ο γάμος των ομοφυλών ζευγαριών, αλλά όχι μόνο, η νομοποίηση των μεταναστών, οι πρέσπες και επίσης τα ελληνοτουρκικά, ουσιαστικά είναι το ίδιο νόμισμα, είναι οι πλευρές του ίδιου νομίσματος. Κατά συνέπεια δεν ευνηδιαζόμαστε από το γεγονός ότι πράγματι πιέζεται η κυβέρνηση. Μετά από μια αποκάλυψη της Εστίας από μια δήλωση του κ. Σαμαρά, μάθαμε ότι χθες μετά από το πρωτοσέλιδο της Εστίας και τη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού έγινε ειδική σύσκεψη στο Μαξίμου για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Και τελικά αποφάσισαν να αποσύρουν το ακαθόριστο φύλλο, αυτό το οποίο υπήρχε μέσα στις φόρμες του ΕΟΠΗ, και να ζητήσουν από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, να επισημοποιήσει, να κοινοποιήσει την απόσυρση. Ουσιαστικά ήταν μια τακτική ήττα που προκλήθηκε μετά την αποκάλυψη της Εστίας. Γιατί το να υποστηρίζετε σήμερα ότι αυτό δεν ήταν επίσημη πολιτική, επειδή ήταν μέρος του ΆΙΖΟ, είναι τουλάχιστον αστείο, υπό την έννοια ότι αν δεν το αποκαλύπταμε, εκατοντάδες ασφαλισμένοι.
11: Ναι, βγήκε μετά ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και είπε: εντάξει, αδερφέ, αλλά θα τι κάναμε. Πώς κάνετε έτσι, το διορθώσαμε.
13: Ναι, αν ήταν ο Τσίπρας και είχε κάνει αυτό το λαθάκι, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης, θα είχε ανέβει στο βουνό. Εν πάση περιπτώσει τώρα, δεν είναι το θέμα εκεί. Το θέμα είναι ότι απεσύρθη. Αυτό είναι η ουσία. Απεσύρθη.
11: Επειδή αυτό είναι ένα επεισόδιο. Είναι ένα επεισόδιο σε μια σειρά επεισοδίων. Είναι ακόμη ένα επεισόδιο. Συμφωνείς με αυτό που είπα πριν, ότι τελικά η φύση τα φέρνει όπως είναι? Δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία έδειξε ότι τον παίζει τον Τσίπρα η Νέα Δημοκρατία, τον θέλει ως αντίπαλο τον Τσίπρα, αλλά τελικά φοβάται άλλον περισσότερο.
13: Ναι, τα φέρνει η φύση έτσι, αλλά ουσιαστικά δεν πρόκειται περί επεισοδίου. Ο κακός είναι ο καιρός, αγαπητέ μου Βαγγέλη. Δηλαδή, άντε ψηφίζεις στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, άντε χάνεις 13 μονάδες μαζί με τα τεκμήρια της, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, άντε επιμένεις, για να το πω θεσσαλονικιώτικα, ψηφίζεις, χάνεις, επιμένεις. Γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται?
11: Λοιπόν,
13: είναι δυνατό να μην ελέγχονται τα πρωτόκολλα του ΕΟΠΗ? Ουσιαστικά η δικαιολογία είναι: δεν ξέραμε, επιτρέπεται να μην ξέρουν. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, καμιά φορά, ακόμα και την πρόθεση αν ισχύει.
11: Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον ξέρουν αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες στο Καστελόριζο με τα ερευνητικά σκάφη.
13: Ξέρουν και παραξέρουν.
11: Δεν ξέρω...
13: Υπάρχουν και άλλες αποκαλύψεις. Θα κάνουμε και άλλες αποκαλύψεις. Το θέμα... Θα αντισέχω, ακόμα δεν είμαι έτοιμος.
11: Το θέμα είναι αν θα... το θέμα είναι αν έχουμε τη δυνατότητα να αντιδράσουμε ή αν πιστεύουμε στη δυνατότητά μας να αντιδράσουμε. Γιατί επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολύ και για, για την ισχύ των εξοπλισμών μας και πόσο ισχυροί είμαστε και πόσο αποτρεπτική δυνατότητα έχουμε. Όταν δεν τα σέβεται ο άλλος όλα αυτά. Δηλαδή όταν ο άλλος δεν νιώθει ότι εγώ δεν μπορώ να πάω να κάνω τσαμπουκάδες γιατί ο άλλος είναι ισχυρός. Μήπως τελικά γίνονται όλα για την κρίση.
13: Ναι, επειδή ο κόσμος είναι ζαλισμένος, και λέω ζαλισμένος γιατί ο καθένας έχει και το προσωπικό του γολγοθάρα κάθε μέρα. Δηλαδή την αποκλειστική οικονομική ζώνη της τσέπης να τα φέρει βόλτα, δεν μπορεί να θυμάται τι έχει γίνει το 2020.
11: Ναι.
13: Λοιπόν, ναι. Παίρνουμε τη συνέχεια από το 2020. Το 2020 οι Τούρκοι έφτασαν 6,5 μίλια έξω από το Καστελόριζο. Ήταν η εποχή που ένας υπουργός της κυβέρνησης είπε ότι η επέκταση στα 12 μίλια είναι εθνικισμός. Και ένας άλλος υπουργός είπε ότι επίσημο δόγμα μας είναι τα 6 μίλια. Τώρα λοιπόν προσπαθούν οι Τούρκοι τι, να πάρουν στο πεδίο με υπογραφές και με πίεση στο πεδίο, για να είμαι πιο ακριβής, να πάρουμε υπογραφές, αυτά τα οποία έχουν κερδίσει ουσιαστικά, ή βάσει εκτός διεκδικούν για να είμαστε ακριβέστεροι, στο πεδίο. Όσα συνέβησαν λοιπόν το 2020 συνεχίζονται το 2026. Το ερώτημα είναι, δεν είναι αν εμείς μπορούμε ή δεν μπορούμε. Απαγορεύεται να μην μπορούμε και απαγορεύεται να μην το επιχειρούμε. Το ζήτημα είναι αν θέλουμε. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως υπό την έννοια ότι κάποια επεισόδια οδηγήσουν να πάμε σε μια οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών η οποία... να μην αναγνωρίζει αιτήρια στο Καστελόριζο, γιατί αυτό λέει το παράνομο θαλάσσιο πάρκο της Τουρκίας, δεν αναγνωρίζει αιτήρια στο Καστελόριζο.
11: Και το τουρκολιβικό.
13: Και αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ένα ζήτημα επιθυμίας.
11: Και νομίζω
13: θέλουμε
11: και,
13: ή δεν θέλουμε.
11: Και το, δηλαδή, το τουρκολιβικό τα ίδια λέει.
13: Ή μήπως πάμε παθητικά για να πάμε κάποια στιγμή στην οριοθέτηση, αφού γίνει πρώτα μια τεχνική ένταση και αρχίσουν οι διάφορες γνωστές φωνές και λένε τι θέλετε τώρα να κάνουμε πόλεμο. Γιατί κάπου εκεί πάει η δουλειά από ό,τι καταλαβαίνω.
11: Εγώ θα θυμίσω απλώς ότι εκεί πέρα στο Καστελόριζο και στην ζώνη γύρω από το Καστελόριζο υπάρχουν κάτι μικρά νησάκια, Πολυφάδος 1, Πολυφάδος 2, τα μικρά Παιόνια, τα οποία προσομοιάζουν πολύ προς τα ίμια, είναι και πιο μικρά μάλιστα.
13: Θα σου πω μια λεπτομέρεια που είναι καινούργια, πιο σημαντική. Στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Κρήτη για πρώτη φορά λογίζεται η πυρωτική Ελλάδα. Ξέρεις τι μπορεί ενδεχομένως να σημαίνει αυτό, είναι υπό διερεύνηση. Λέω ενδεχομένως, ναι. Κρατά και μια επιφύλαξη.
11: Την επίρρεια.
13: Ότι δεν έχει την επίρρεια που χρειάζεται όταν θα κάνουμε οριοθέτηση με την Τουρκία. Αυτό μας πίεσε κανένας Τούρκος να το κάνουμε.
11: Ναι.
13: Μόνοι μας το κάνουμε.
11: Η πυρωτική Ελλάδα πώς δηλαδή. Την κάναμε την Κρήτη Εύβοια, ας πούμε. Γιατί άντε να πεις την Εύβοια κομμάτι της υπηρετικής Ελλάδας να την πεις, ότι δεν είναι νησί ακριβώς.
13: Γι' αυτό σου λέω, επειδή το ψάχνω, ναι. Βάζω ένα ενδεχομένο σε αυτή τη στιγμή.
11: Να, για να πάμε, επειδή θα έχουμε πολλές φορές να συζητάμε αυτά και φοβάμαι ότι θα έχουμε και άλλα επεισόδια το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε και άλλα ζητήματα της επικαιρότητας που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και φέρνουν μπροστά ζητήματα που ήταν πολύ ψηλά το προηγούμενο διάστημα. Και αναφέρουμε για παράδειγμα στο θέμα των υποκλοπών, με αφορμή τον πράκτορα της ΕΥΠ που εμφανίστηκε και έκανε μήνυση και ζητάει την διερεύνηση, μήνυση προς τους τέσσερις που έχουν ήδη καταδικαστεί, τον Ντίλιαν και τους λοιπούς, για παρακολούθηση του κινητού του. Και έχουμε από εδώ και πέρα άλλες εξελίξεις.
13: Η υπόθεση αυτή βάζει δύσκολα στη δικαιοσύνη για πρώτη φορά. Γιατί τη θέτει το ερώτημα με αφορμή την μήνυση αυτή του συγκεκριμένου εν ενεργεία στελέχους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τη θέτει το ζήτημα εάν θα πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο ο φάκελος. Αυτό είναι ζήτημα για την ηγεσία του Άριου Πάγου. Το να έρχεται τώρα ένα εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και να σου λέει ότι πρέπει να δεις ότι αν αυτοί οι άνθρωποι κάναν κατασκοπία τη στιγμή που και το δικαστήριο, το πρωτοδικείο, αυτό το πράγμα ζήταγε από τον Άριο Πάγου, τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου και το απέρριψε αρχικά, ανοίγει όπως αντιλαμβάνεσαι θέματα.
11: Και ανοίγει...
13: δηλαδή δεν, εδώ δεν πάει, δεν κάνει μήνυση, διαβιβάζει μήνυση ο κ. Σπυρίτης, ο κ. Σαμαράς, ο κ. Ανδρουλάκης.
11: Ο Κουκάκης,
13: ναι, ο κ. Κουκάκης, αλλά ένα μέρος του σκληρού πυρήνα του κράτους. Και του λέει, με παρακολουθούσαν αυτοί οι τέσσερις, παρακαλώ διερεύνηση την υπόθεση της κατασκοπίας.
11: Και μισό λεπτό, θεωρείται λογικό για τον Άριο Πάγο, ας πούμε, να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα η μήνυση, η μηνυτήρια αναφορά ή αναφορά ενός ενεργείας τελέχου της ΕΕΠ από ότι ενός ενεργείας, δηλαδή έχει, είναι λιγότερο νομικά, παρακινδυνευμένο νομικά. Το κινητό του Κιπατζή από το κινητό του Πρωθυπουργού.
13: Κοίταξε, εμείς γράψαμε ότι έπρεπε να διερευνηθεί η υπόθεση του κινητού του πρώην Πρωθυπουργού. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Αλλά από εκεί και πέρα, στο σημείο που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η έρευνα, είναι νομικά τεράστιο θέμα να έρχεται ένα ενεργείας τέλεχος από το σκληρό πυρήνα του κράτους, ο οποίος ασχολείται ακριβώς με αυτή τη δουλειά και να λέει ότι αυτοί οι τέσσερις με παρακολουθούσαν.
11: Και μπορεί το στέλεχος αυτό να το έκανε την κίνηση αυτή εν αγνία της πολιτικής ηγεσίας που εποπτεύει την ΕΕΠ. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
13: Και εμένα μου κάνει εντύπωση, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν εξετάζεις το κίνητρο ή τη επί της διαδικασίας, αλλά τη νομική ουσία. Δηλαδή, τι θα πρέπει να απαντήσει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου αυτή τη στιγμή.
11: Μήπως η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ήθελε να κάνει έρευνα αμέσως μετά και την αναφορά του Σαμαρά, αλλά έπρεπε να φανεί η έρευνα ότι γίνεται για άλλο λόγο και όχι για τον Σαμαρά, για να μην έχει πολιτική, τον πολιτικό αντίκτυπο.
13: Δεν μπορώ να υιοθετήσω θεωρίες συνωμοσίας. Δεν έχω την εντύπωση ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα ήθελε να βάλει δύσκολα στον εαυτό της.
11: Σωστό. Μανώλη Κοτάκη, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Έχετε ένα πολύ ενδιαφέρον σήμερα θέμα στην πρώτη σελίδα της Εστίας για τη μακεδονική γλώσσα. Γίνεται, λέει, πάει στον Άριο Πάγο και η μακεδονική γλώσσα. Τι ιστορία είναι αυτή, τι ακριβώς συμβαίνει?
13: Κοίταξε να δεις, όταν συστάθηκε ένα από κάποιο αποκαλούμενο κέντρο μακεδονικής γλώσσας, δύο φορές η δικαιοσύνη απέρριψε τη λειτουργία του, μία το Ειρηνοδικείο Φλόρινας και μία το εφετείο Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύει στην Κοζάνη, το οποίο και διέταξε την διάλυσή του ως σωματείου. Τώρα μια ένωση για τα δικαιώματα του ανθρώπου που εδρεύει στην Αθήνα, μαζί με κάποιους δικηγόρους από την Θεσσαλονίκη, αριστερής αποχρώσεις από ό,τι μου λένε, αλλά αυτό δεν είναι το μείζον, εν πάση περιπτώσει, στην προκειμένη περίπτωση, άρχισε ανέρεση στον Άριο Πάγο και ζητάει την επανασύσταση του σωματείου αυτού, το οποίο μάλιστα επιχείρησε 2-3 φορές να λειτουργήσει ως παράρτημα μακεδονικής γλώσσας εντός εισαγωγικών μέσα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μάλιστα. Αυτό θα εκδικαστεί στις 21 Σεπτεμβρίου. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, βεβαίως.
11: Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
13: Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Άριος Πάγος. Γιατί μέσω της γλώσσας κάποιοι προσπαθούν να γύρουν θέματα μειονότητας. Στο αρχικό καταστατικό του το κέντρο αυτό έκανε αναφορά σε δίθεν μακεδονική μειονότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Σημειώνουμε ότι στο ρεπορτάζ σήμερα ότι σε δύο χωριά της Μακεδονίας, αν θυμάμαι καλά, το ένα λέγεται Υψοχώρη και το άλλο Σταυροδρόμη, με προεδρικά διατάγματα της κυβερνήσεως ανακηρύχθηκαν αυτοτελείς συνοικισμοί, ενώ τα δύο χωριά στα οποία γίνονται πανηγύρια με την υποτιθέμενη μακεδονική διάλεκτο κάθε καλοκαίρι, αγαπητέ Βαγγέλη.
11: Λοιπόν,
13: τα θέματα εμείς δεν τα αφήνουμε, τα παρακολουθούμε.
11: Ευτυχώς που υπάρχουν και οι Βούλγαροι και κοντράρουν στα θέματα αυτά λίγο τους από πάνω.
13: Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν κοντράραμε εμείς τη γλώσσα και την εθνότητα και την κοντράρισαν οι Βούλγαροι.
11: Κλείνοντας, να επανέλθω ξανά λίγο στην κεντρική πολιτική σκηνή και θέλω την άποψή σου σε μια πιο μεγάλη εικόνα, επειδή βλέπουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή εν όψη των επόμενων εθνικών εκλογών και πόσο κατακερματισμένο είναι το πολιτικό σύστημα και προς κεντροδεξί, και στην κεντροδεξιά πτέρυγα και στην κεντροαριστερά πτέρυγα. Βλέπεις ότι υπάρχει προοπτική μελλοντικά αυτός ο κατακερματισμός που πλέον κοντεύει να καταστεί κονιορτοποίηση σε μερικές περιπτώσεις, να αντιστραφεί? Δηλαδή τι εννοώ? Δηλαδή να δούμε στην κεντροαριστερά να μένουν δύο, άντε τρία κόμματα, με το ένα να ξεχωρίζει όπως κάποτε το ΠΑΣΟΚ ή όπως κάποτε το ΣΥΡΙΖΑ, και στην άλλη πλευρά, στην κεντροδεξιά, να επανασυντίθενται παρατάξεις και κόμματα κατά τρόπο τέτοιο που να πάλι να μείνουν δύο-τρεις εκπρόσωποι με τον ένα να κυριαρχεί και να υπάρχει ξανά ένας τρόπος ο πολίτης να ξέρει ποιος εκφράζει τι τελικά.
13: Κοίταξε, ο πολυκερματισμός γενικότερα δεν κάνει καλό, γιατί το διέρκειο βασίλευε βοηθάει τον ξένο παράγοντα και εσωτερικές δυνάμεις πολλές φορές να πιέζουν προς τη μία και την άλλη κατεύθυνση. Η χώρα θα πρέπει να συγκροτηθεί σε ένα νέο διπολισμό, χωρίς να σημαίνει ότι οι πολιτικές δυνάμεις που έχουν πολυκερματιστεί αναγκαία θα ενωθούν. Ωστόσο, εγώ βλέπω μια καινούργια διαίρεση, η οποία κάποια στιγμή πρέπει να ομολογηθεί από όλους. Οι εξυγχρονιστές με τους εξυγχρονιστές και οι πατριώτες με τους πατριώτες. Το λέω αυτό γιατί αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή σε όλα τα θέματα. Από το ακαθόριστο φύλλο, από τη μακεδονική εντός εισαγωγικών γλώσσα, από το μεταναστευτικό, από το βλέπω την υπόθεση του Καστελορίζου, από πώς βλέπουμε την οικονομική πολιτική και πού πηγαίνουν τα λεφτά. Υπάρχουν δύο διακριτές πολιτικές. Υπάρχουν πράγματι εξυγχρονιστές μέσα στη Νέα Δημοκρατία και μέσα στο Μαξίμου. Ουσιαστικά η βιτρίνα της παρατάξεως είναι το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν μέσα στο ΠΑΣΟΚ που ασφιχτιούν και θέλουν να φύγουν από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν μέσα σε κομμάτια της αριστεράς, ιδιαίτερα στη Νέα Αριστερά. Αυτοί οι χώροι κάποια στιγμή πρέπει να ομολογήσουν ότι βρίσκονται στην ίδια ρότα, έστω και αν υποκρίνεται ότι είναι αντίπαλοι. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στον χώρο της δεξιάς και κεντροδεξιάς. Δηλαδή, δεν λένε πολύ διαφορετικά πράγματα ο Σαμαράς, η Λατινοπούλου, η Νίκη ή και άλλες δυνάμεις όταν σφυρικιώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να επανασυγκροτηθεί η παράταξη, η δεξιά παράταξη. Γιατί αυτό το οποίο σήμερα ζούμε δεν έχει καμία σχέση με τη δεξιά παράταξη. Το λέει άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ηγούμε κεντρώας κυβέρνησης.
11: Μάλιστα.
13: Αυτή πρέπει να είναι η καινούργια διαίρεση και πάνω σε αυτή τη διαίρεση, αν τολμώ αν πρέπει να την πω, η διαχωριστική γραμμή, όπως θέλετε πείτε, την περιπτώσει, θα πρέπει με ειλικρίνεια όλοι να πολιτεύονται αντί να συνυπάρχουν στα κόμματα, σε κάθε κόμμα να συνυπάρχουν δύο ή τρεις τάσεις στη συσκευασία του ενός.
11: Στη Νέα Δημοκρατία βλέπεις ότι, γιατί από ό,τι ανταλαβαίνουμε, εγώ ερμηνεύω λίγο και τις κινήσεις αυτές που γίνονται και με βάση την επιχειρηματολογία που ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς προβάλλει ή και με βάση την επιχειρηματολογία που χωρίς να είναι τόσο πάντα σε θέση αντιπαράθεσης όπως ο Αντώνης Σαμαρά και ο Κώστας ο Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός. Διαβλέπω μια προσπάθεια και μια τάση και μια λογική προσέγγιση εξυγίανσης της παράταξης ή της πολιτικής έκφρασης παράταξης. Αυτή η εξυγίαση δεν μπορεί να επαναφέρει ξανά κάποια στιγμή τη δυναμική, γιατί τώρα ας πούμε ο Κώστας ο Καραμαλής θα είναι στην Ξάνθη αν ημέρα της ομιλίας των εγγενείων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Άρα βλέπουμε ένα ψυχικό χάσμα που είναι δύσκολο στην παρούσα φάση να ενωθεί από πάρα πολλές πλευρές. Αυτό μπορεί να αλλάξει με το που θα φύγει ο Μητσοτάκης, ας πούμε. Δηλαδή είναι ο Μητσοτάκης το πρόβλημα.
13: Αυτό θα πρέπει να πάψει ουσιαστικά να γίνεται θέμα συζήτησης. Ούτε στο συνέδριο ήταν ο κ. Καραμαλής. Εγώ σέβομαι τα πρόσωπα, αλλά και εδώ κάνω μια διαφορετική ανάγνωση. Ο κόσμος έχει προηγηθεί των προσώπων. Δηλαδή στις εκλογές το 23 για πρώτη φορά η Νέα Δημοκρατία στην ιστορία της είχε τρία δεξιά κόμματα δίπλα της που μπήκαν στη Βουλή, άσχετα το πώς πήγαν αυτά τα κόμματα και ένα στην Ευρωβουλή 4. Στις ευρωεκλογές του 2024 η Νέα Δημοκρατία έχασε ένα 13% και ουσιαστικά ο φόρος αυτός, ο λεγόμενος πατριωτικός, ουσιαστικά αποτελεί στο σκληρό του πυρήνα, γιατί υπάρχουν και άλλα όρια που εκτείνονται και σε άλλες παρατάξεις, φτάνει μέχρι και το 20%. Δεδομένου όμως ότι και μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν πατριωτικές δυνάμεις και μέσα στην αριστερά υπάρχουν πατριωτικές δυνάμεις, το εύρος είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο. Τι παρατηρούμε λοιπόν εδώ, ότι ο κόσμος προηγήθηκε και του κ. Καραμαλή και του κ. Σαμαρά με την ψήφο του το 2024. Δηλαδή άλλαξε η βάση, διασπάστηκε η βάση της Νέας Δημοκρατίας στο μισό ακριβώς στις εκλογές του 24. Κατά το μάλλον ή ήτον.
11: Ναι.
13: Από το 45% που πήρε η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2004 και τα 3,3 εκατομμύρια ψηφοφόρων τότε, περιορίστηκε σε ευρωεκλογές στα 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Τι μας λέει αυτό, μίλησε πριν από τις ευρωεκλογές ο κ. Καραμαλής και ο κ. Σαμαράς. Μιλούσαν όχι με την ένταση που μιλάνε τώρα.
11: Μάλιστα.
13: Άρα ο κόσμος είναι αυτός που δείχνει τον δρόμο και μετά ακολουθούν οι ηγεσίες.
11: Μάλιστα. Μανώλη Κωτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή παρέμβαση. Και νομίζω θα
13: εγώ
11: τα λέμε.
13: Βαγγέλη,
11: θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να λέμε κάθε εβδομάδα.
13: Καλή επιτυχία στο ράδιο Θήτα.
11: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σου ημέρα.
13: Γεια.

Καλά, Μανώλης ο Κοντάκης είναι ένας πολύ έμπειρος αναλυτής, ο οποίος παρακολουθεί τα πράγματα και μάλιστα και με μια μεγαλύτερη εγκύτητα. Γιατί εντάξει, καλό είναι άμα λέω εγώ από εδώ από Θεσσαλονίκη ότι έχω πηγές μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου ή ακούω πράγματα ή μαθαίνω πράγματα. Καταλαβαίνετε, ο Μανώλης ο Κοντάκης που είναι δίπλα και βέβαια και έχει και άλλο. Και συνομιλεί αλλιώς με κάποιους ανθρώπους. Πόσο καλύτερη εικόνα μπορεί να έχει.

και να δούμε πώς θα προκύψει και αυτό που λέει και πώς θα εκφραστεί, διότι είναι όντως πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάποτε είχαμε τον καθαρό διπολισμό δεξιά κέντρο-αριστερά, τότε Νέα Δημοκρατία Πασόκ, τα πράσινα και τα μπλε καφενεία. Βέβαια κάποια στιγμή τα μπλε καφενεία και τα πράσινα καφενεία φύγανε από το επίπεδο του καφενείου και μπήκαν στη Βουλή. Κάποτε είχαμε τα καφενεία του κόσμου, τώρα έχουμε τα καφενεία της Βουλής, που καμιά φορά είναι καφενείο από τον τρόπο που λειτουργεί. Σταματάω γιατί δεν θέλω να κάνω μεγάλη παρένθεση, είμαι έτοιμος να κάνω παρένθεση πάλι, αλλά είναι όντως σημαντικό να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε σε μια φάση ανακατατάξεων που δεν, εδώ κοντεύουμε να γίνουμε Ιταλία, όπως ήταν η Ιταλία κάποτε, που προσπαθούσαν να συνεννοηθούν 10, 15, 20 κόμματα για το πώς θα κάνουν κυβέρνηση. Και ανέβαινε μια κυβέρνηση, έπεθε σε 3 μήνες. Ανέβαινε η επόμενη, έπεθε σε 6 μήνες. Ανέβαινε μια, έκανε ένα χρόνο, πανηγυρίζανε γιατί μπόρεσε να κλείσει χρόνο, ξανά πέφτε, ξαναγυρίζαμε σε άλλη επόμενη των 7 μηνών και των 8 μηνών. Με εκείνη την ιστορία και με τις ελιές και με τα. Λοιπόν, αν είναι να γίνουμε Ιταλία, με τέτοιο κατακαιρματισμό, να γίνουμε, οκ. Okay, αλλά να γίνουμε και με ανθρώπους που να μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Γιατί χρειάζεται και αυτό στις συνεργασίες. Δεν αρκεί να τις επιβάλλει ο κόσμος, πρέπει και οι πολιτικοί μεταξύ τους να σταθούν στο ύψος αυτών που λέει ο κόσμος. Γιατί εδώ τώρα ο κόσμος θα πάει και θα επιβάλλει συνεργασίες. Αυτό είναι τιμημένα, μιλημένα τα πράγματα. Όσοι καλλιεργούν σενάρια αυτοδυναμίας, είναι αλλού νυχτωμένοι.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, στο τελευταίο ημίωρο θα έχω έναν πολύ ενδιαφέροντα φιλοξενούμενο τηλεφωνικά, τον Ελευθέρη Παπαγεωργίου, το γνωστό επιχειρηματία και επιχειρηματικό σύμβουλο, πολιτικό μηχανικό. Ο οποίος ξέρει καλά το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας. Ξέρει πάρα πολύ καλά το πεδίο των νεοφυών, των startup επιχειρήσεων. Και ξέρει πάρα πολύ καλά και το αναπτυξιακό γίγνεσθε. Προς το παρόν πάμε να κάνουμε μια μουσική ανάσα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε εδώ στο Theta FM 107,1 και στην εκπομπή Μετά Χριστόν Προφήτης.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στην τελική ευθεία, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Θήτα FM 107,1 μετά Χριστόν Προφήτης, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο. Και όπως σας είπα και από το ξεκίνημα της εκπομπής, στο κλείσιμο φιλοξενούμε ένα από τα λαμπερά μυαλά αυτής της πόλης, τον Λευτέρη του Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, είναι CEO της Endranet, έχει ιδρύσει πολλές εταιρείες και έχει πουλήσει κάποιες από αυτές, αλλά το ξέρει καλά το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας και τα καλά του και τα στραβά του. Έχει βραβευτεί η εταιρεία του, έχει μια γνώση από την επιχειρηματικότητα στο διεθνή χώρο, γιατί δραστηριοποιείται και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Λευτέρη Παπαγεωργίου, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Δεν συμφωνώ με την εισαγωγή. Άμα είχα λαμπερό μυαλό, δεν θα επιχειρούσε τη χώρα. Μάλλον δεν μου κόβει ιδιαίτερα.
0: Γιατί όχι, μπορεί κάποιος, αν και λαμπερό μυαλό, να προτάσει το πατριωτικό του συνέστημα και να λέει όχι, κερατάδες, εγώ θα την παλέψω εδώ που είμαι.
1: Δεν γίνεται, όχι.
0: Δεν θα με νικήσετε. Δεν έχουμε ελπίδα, λες,
1: Δεν ξέρω αν έχουμε ελπίδα, δεν έχουμε παρόν πάντως.
0: Πάντως σύμφωνα με τον Άγκητο Σκέρτσο, επειδή τώρα πήγε εκεί η κουβέντα, ναι. Σύμφωνα με τον Άγκητο Σκέρτσο, τα τελευταία χρόνια έχουμε μία έκρηξη επιχειρηματικότητας με περίπου 30-40% αύξηση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και περίπου εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και πάρα πολλές μικρομεσαίες από αυτές, ας πούμε.
1: Με τα νούμερα μπορείς να παίξεις όπως θέλεις. Είχα ακούσει κάποιον να λέει ότι είχε ανέβει, το έπαιξε στις ειδήσεις αυτό, τον Ιούνιο του 2025 αυξήθηκε το εισόδημα των Ελλήνων κατά 3,3%. Αυτό που δεν είπε κανένας ήταν το καθαρό εισόδημα των Ελλήνων μειώθηκε τον Αύγουστο του ίδιου έτους κατά 3,6%. Αλλά αυτό δεν το είπε κανένας.
0: Ναι.
1: Οπότε με τα νούμερα μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε. Εγώ ξέρω τι γίνεται στην αγορά.
0: Ωραία. Είδαμε πολύ ενδιαφέρον ένα βίντεο που έκανες πριν λίγο καιρό, που περπατούσες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και μετρούσες κλειστά καταστήματα.
1: Ναι, ήταν στη Χαριλάου και δεν πήγα τυχαία σε ένα δρόμο, δεν πήγα επί τούτου σε ένα δρόμο. Είναι η διαδρομή που κάνω κάθε μέρα από το γραφείο, το εμπορικό τέλος πάντων τμήμα, ναι, που έχουμε μέχρι την παραγωγή μας. Το τελευταίο εξάμηνο γίνεται χαμός. Έχουν κλείσει πάρα πολλά μαγαζιά. Σε ένα στενό που είχε 12 καταστήματα έχουν μείνει 3. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή να πω ότι έγινε σε μια περίοδο 5 ετών, ναι. Να πω ότι έγινε στην αρχή της οικονομικής κρίσης το 2009, ναι. Αλλά τώρα, μέσα σε ένα εξάμηνο, όταν κλείνουν τόσα καταστήματα, κάτι φωνάζει, η αγορά φωνάζει. Και ξέρεις κάτι, έχουν παραδεχτεί και οι ίδιοι στην κυβέρνηση, που δεν είναι πολιτικό το θέμα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν λέω ότι θα βρει κάποιος άλλος και θα είναι ο σωτήρας, θα τα φτιάξει όλα. Είναι όμως θέμα προτεραιοτήτων. Δεν μπορεί να λες ότι είμαι υπέρ της επιχειρηματικότητας και να μας έχει σε μια χώρα στην οποία έχουμε προκαταβολή φόρου. Τραγικό. Ναι. Έχει προκαταβολή φόρου ακόμα και αν κλείσει την εταιρεία σου. Δηλαδή, αν σήμερα εγώ κλείσω την εταιρεία μου, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο τέλος χρονιάς θα μου ζητήσουν για την επόμενη χρονιά για προκαταβολή φόρου.
0: Μα
1: την έχω κλείσει την εταιρεία. Όχι, θα τα δώσεις και μετά θα θέλουμε όποτε θέλουμε εμείς, όποτε μας βολέψει στο cash flow μας ως χώρα, θα σας δώσουμε πίσω.
0: Καλά, το διοικητικό κόστος έχει αυξηθεί με πάρα πολλούς τρόπους. Και εγώ θα βάλω μέσα και την ιστορία με τους παρόχους τιμολόγησης ή με τα B2G τιμολόγια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χρειάζεται να πληρώσω ειδικό πακέτο σε πάροχο για να εκδώσω B2G τιμολόγιο, λέμε τώρα, για όσους συνεργάζονται με το δημόσιο. Και δεν μπορεί απλά το δημόσιο να πει, αδερφέ, άμα δεν έχει mark, άρα να φαίνεται το τιμολόγιο ότι έχει ανέβει στην ΑΔΕ, στο My Data, δεν πληρώνεται.
1: Ναι. Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Σου λέει ότι πρέπει να το έχεις, να τον πάρω, ακόμα και αν χρησιμοποιείς εκείνο το χαζοπρόγραμμα της ΑΔΕ. Που κακά τα ψέματα.
0: Το ητιμολόγιο.
1: Το ητιμολόγιο της ΑΔΕ. Το αν βάλω τα παιδιά στο γραφείο και αν δεν πληκτρολογούν με τα πόδια, κάτι τέτοιο θα βγάλω.
0: Ναι, γιατί είναι φτιαγμένο επίτηδες έτσι για να σε πάει στο μεγάλο ιδιώτη πάροχο. Δεν μπορεί. Μέχρι
1: εγώ είμαι υπέρ και του ιδιώτη πάροχου, αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, ακόμα και της ΑΔΕ το πρόγραμμα να μην συνεργάζεται για να δες έξτρα πάροχο και να συνεργαστεί και να παίρνει το τιμολόγιο.
0: Μα τα περισσότερα από αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Ναι. Αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, τα περισσότερα έξω παρέχονται δωρεάν σε άλλες χώρες. Τα ψηφιακά εννοώ.
1: Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω μια εταιρεία στην Αμερική. Είχα και μια εταιρεία στο Λονδίνο που κυλπούρισα πριν από λίγα χρόνια μετά τον Brexit, δεν υπήρχε νόημα. Έχω μια γνώση από το διεθνές επιχειρήν. Έχω συνεργάτες σε Ρουμανία, σε Κύπρο, σε Βουλγαρία. ξέρω λίγα τι γίνεται στο διεθνές επιχείρημα. Δεν σου κρύβω ότι με πολλά από αυτά που κάνουμε εμείς γελάει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον ότι αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην Ελλάδα είναι πολλά και είναι, δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, έδιωξα ψέματα. Έφυγε ένας υπάλληλος από το γραφείο μου πριν από λίγους μήνες να πάει κάπου προγραμματιστής.
0: Ναι.
1: Αυτό το παιδί έπαιρνε 1.400 ευρώ το μήνα καθαρά.
0: Ναι.
1: Και μετά ήρθε μια ομάδα προγραμματιστών και λέει, κοίταξε, εμείς δουλεύουμε απομακρυσμένα, δουλεύουμε από το γραφείο μας και εγώ με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Και έκατσα να υπολογίσω πόσο μου κόστησε ο υπάλληλος,
0: ναι,
1: για να δω τι μπορώ να δώσω στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Λοιπόν, τα 1.400 επί 14 δια 11, γιατί 11 μήνες δουλεύει ένας υπάλληλος,
0: ναι, ναι,
1: εμένα μου κόστησε μαζί με φόρο μισθωτών υπηρεσιών, ο οποίος αυξάνεται σύμφωνα με το μισθό, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Όσο αυξάνεται το μισθό, σου αυξάνεται το φόρος.
0: Ναι.
1: Σαν ποσοστία εννοώ. Και έχεις και τον ΕΦΚΑ, ο οποίος είναι σε ένα ίσως 48,5% που είναι τραγικό για την Ελλάδα τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Φτάνει σε ένα σημείο να μου κόστησε εμένα αυτός ο υπάλληλος 2.700. Δηλαδή, ο υπάλληλος έπαιρνε στο χέρι 1.400 που δεν τον βόλευε.
0: Μπράβο.
1: Εγώ όμως έδινα 2.700 που είναι πάρα πολλά.
0: Και η εταιρεία πόσο κόστησε?
1: Στο τέλος είμαι. Στην εταιρεία κόστησε 2.700. Ναι, αλλά τόσο μου κόστησε. Δηλαδή,
0: αλλά εκεί είχες 5 ανθρώπους να κάνουν δουλειά.
1: Να δώσω. Οπότε τι ξεφτιάχα να έβαλα μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών εξωτερική.
0: Ναι.
1: Έδωσα 2.500 στην εταιρεία.
0: Ναι.
1: Ευχαριστημένη εταιρεία, ευχαριστημένος και εγώ. Και όλοι καλά. Ο ΕΦΚΑ και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών ρημάζουν το εισόδημα του κόσμου, των υπαλλήλων. Δηλαδή, εγώ θέλω να δώσω μια αύξηση σε έναν υπάλληλο και το σκέφτομαι για όλα τα επιπρόσθετα κόστη που μου φέρει.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο, Λευτέρη. Έχω καταλάβει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το έχω δει και από πολύ κοντά, ότι ένας τρόπος, ένα κομμάτι της ανεργίας που μειώθηκε έχει μετακινηθεί μέσω της δυνατότητας και της επιδότησης πολλών ανθρώπων που δεν βρίσκανε δουλειά αντίστοιχη των προσόντων τους ή επασπιπτώσει των επιθυμιών τους, τη δυνατότητα να πάρουν 10-15 χιλιάρικα ένα επιδοματάκι, 20 χιλιάρικα και να φτιάξουν μια δική τους επιχείρηση. Και οι 8 στους 10 φτιάχνουν e-shop στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ειδικά μετά την πανδημία.
1: Ναι. Γιατί έχεις μικρότερο κόστος λειτουργικό.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορείς να βγάζεις από το σπίτι σου,
0: μπράβο, έτσι. Έτσι.
1: Αυτό το καταλαβαίνω. Ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνω όμως είναι ότι δεν έχουμε συνδυάσει πλέον την ελληνική επιχειρηματικότητα με τα καφέ.
0: Ναι.
1: Και τα γυράδικα. Δεν είναι αυτό η ελληνική επιχειρηματικότητα.
0: Ναι, ρωτάω πόσο βιώσιμα είναι όλα αυτά. Πόσο βιώσιμα είναι, πόσο διάρκεια μπορεί να έχει αυτός ο τρόπος λειτουργίας. Γιατί βλέπουμε και τι έχει γίνει με τα τέμου, ΣΕΙΝ και τα λοιπά. Και όλες, ναι, πάρα, ναι, πολλές αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα e-shop και το λιανεμπόριο πιέζεται πάρα πολύ. 500 εκατομμύρια φεύγουν έτσι το χρόνο.
1: Έτσι γίνεται. Ζούμε ούτως ή άλλως στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Θα αλλάξουν τα πάντα από ότι σήμερα η κόρη μου είναι στο δεύτερο, πάει στο τρίτο έτος μάλλον, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο οικονομικό.
0: Ναι.
1: Η κόρη μου όταν βγει από το Πανεπιστήμιο δεν έχει λόγο ύπαρξη στην αγορά. Δεν την χρειάζεται κανένας. Γιατί, διότι είναι τέτοια εποχή που τα εργαλεία, ένας άνθρωπος με τρία εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα κάνει τη δουλειά 10 junior στελεχών που βγαίνουν τώρα από το Πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
1: Στο τέλος ημέρας στο Πανεπιστήμιο θα μας μείνει μόνο κάτι το οποίο είχα το τζαμπουκά να το τελειώσω, έμεινα, ναι, σωστό σε ένα πράγμα επί 4 χρόνια, άρα σου δείχνω τι άνθρωπος είμαι.
0: Και έχω και ένα ωραίο κάδρο στον τοίχο μου, ας πούμε, να μου θυμίζει όλο
1: αυτό. Ναι, και όλοι
0: μαζί.
1: Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα όταν ο άλλος πάει να ανοίξει μια επιχείρηση, κατά κανόνα το βλέπει καφέ, for all, today, οτιδήποτε, γυράδικο κλπ. Δηλαδή οτιδήποτε μπορώ να πουλήσω κάτω από 5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε φτιάξει μια αγορά στην οποία ο άλλος λέει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν μπορώ να αγοράσω σπίτι, δεν μπορώ να ξεκινήσω οικογένεια.
0: Mm-hmm.
1: Θα πιω ένα καφέ για να γουστάρω. Και είναι τραγικό σαν προοπτική. Όραση είναι τραγική.
0: Πες μου κάτι, Λευτέρη, από την εμπειρία σου στο εξωτερικό. Από την εμπειρία, yeah, σου στο εξωτερικό. Στο κομμάτι το φορολογικό και το κομμάτι των έμεσων φόρων. Πόσο ισχύει αυτό που λέει η κυβέρνηση πολλά χρόνια τώρα και μάλλον τώρα από ό,τι μαθαίνω ετοιμάζεται να τα αλλάξει, ότι παιδιά δεν γίνεται να μειώνουμε τους έμεσους φόρους γιατί δεν πρόκειται να καταλήξει τίποτα στον καταναλωτή, θα τα τρώνε όλα οι επιτίδιοι.
1: Χαζομάρες. Αν δεν στην προσωπική μου, δηλαδή να το στοχλήσω μια κουβέντα, χαζομάρες. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας ο υπάλληλος τρώει όλο το μισθό του χωρίς να μπορεί να βγάλει το μήνα. Υπάρχουν διάφοροι που γελάνε, που λένε τι είναι αυτά που λένε, τι χαζά, δεν έχει να φάει, ναι, ο έλεγχος 10, δεν λέω ότι δεν έχει να φάει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά έχουμε ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Είμαστε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν κάποια χρόνια είμαστε στις 30 πιο πλούσιες χώρες του πλανήτη, υποτίθεται.
0: Είμαστε ακόμα κατά τον Γεωργιάδη. Οκ,
1: okay, μπορεί και να είμαστε, δεν ξέρω. Ναι, ναι, δεν ξέρω πώς θα μετράνε, αλλά όταν έχεις 35 εκατομμύρια τουρίστες και είσαι 10 εκατομμύρια λαός. Mm-hmm. Θα έπρεπε να μπορείς τα βασικά να τα έχεις τακτοποιημένα. Εγώ ξέρω ότι έχω μια υπάλληλο σήμερα η οποία παίρνει 1.100 ευρώ καθαρά, άσο πόσο μου κοστίζει εμένα, mm-hmm. στην επιχείρηση τη δικιά μου, και ο άντρας είναι φωτογράφος, ο οποίος σταμάτησε να δουλεύει πια, γιατί δεν υπάρχει ανάγκη πλέον. Οι γάμοι μειώθηκαν, γίναν λιγότερα άτομα, ο καθένας με ένα iPhone τραβάει τις δικές του λήψεις.
0: Ναι.
1: Έχει πέσει πολύ δουλειά των φωτογράφων. Και πάει και δουλεύει ο Ρωμίστης σε ένα ΙΕΚ διδάσκοντας φωτογραφία. Αυτά τα δύο παιδιά μαζί παίρνουν 1.900 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Όταν στη Χαριλάου θέλεις για ένα διάρρη, γιατί είναι με δύο παιδιά,
0: ναι.
1: 700 ευρώ ενίκιο και δεν βρίσκεις. Και ξεκινάς από εκεί πέρα και έχεις. Όχι αν θα έχεις έμφυα, όχι αυτά που έχεις να πληρώσεις από πέρσι σε 12 δόσεις. Όχι. Όταν ξεκινάς από τα βασικά σου μαζί με ΔΕΗ, μαζί με κοινόχρηστα, μαζί με μια θέρμανση της πλάκας, να φτάνεις στα 1.400 ευρώ, σου μένουν 5 εκατοστάρικα ως ζευγάρι για να κάνεις τι για τα παιδιά σου, ας πούμε, να πάρεις ρούχα.
0: Σιγά μην κάνεις. Για είναι... ποια παιδιά να κάνεις.
1: Αυτά, φίλε. Και πρόσεχε, αυτοί είναι δύο άνθρωποι που δουλεύουν και οι δύο.
0: Ναι.
1: Οπότε τα λέμε εμείς σήμερα, ότι κοίταξε να δεις, πρέπει φταίνε τα νέα τα παιδιά τα οποία 30 χρόνια μένουν με τη μάνα της. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι. Δεν βγαίνουμε. Δεν βγαίνει η αγορά. Έβλεπα πρόσφατα ένα βιντεάκι στο οποίο έλεγε ο ελάχιστος μισθός στην Ελλάδα είναι 920 ευρώ μεικτά, 770 κάτι καθαρά. Mm-hmm. Αλλά είναι επί 14-12, αλλά πήγαμε στα 900 στάρικα.
0: Εγώ βλέπω και ένα άλλο φαινόμενο. Καθόμουν χθες, το συζητώ, έλεγα χθες στον αέρα, κάτσαμε με τη γυναίκα μου στο σπίτι, μελετήσαμε αγγελίες εργασίας. Καταρχήν, υποτίθεται ότι με τον νέο νόμο, με τη νέα νομοθεσία στις αγγελίες, πρέπει αυτός που ζητάει προσωπικό να αναγράφει και τι μισθό δίνει στην αγγελία. Ποιο είναι το επίπεδο μισθού μεικτού καθαρού που δίνει. Από τις 400 αγγελίες που είδαμε, μόνο οι 40 το αναγράφανε, έτερων εκάτερων.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα όμως, είδα το εξής φαινόμενο. Βλέπω όλο και περισσότερο να ζητάνε σε μία θέση εργασίας γραμματιακής υποστήριξης προσόντα γενικού διευθυντή και αρμοδιότητες γενικού διευθυντή. Λένε, έλα, βγάλε μας τα τιμολόγιο. Θέλουμε να έχεις λογιστικές, να έχεις γνώσεις λογιστικών προγραμμάτων, έτσι, να είσαι υπάλληλος γραφείου, να πληρώνεις ως υπάλληλος γραφείου, να κάνεις ERP, να δουλεύεις ERP, να εκδίδεις τιμολόγια, να παρακολουθείς τα φορτηγά, να παρακολουθείς τους πολιτές, να παρακολουθείς τους προμηθευτές, να παρακολουθείς τι γίνεται στον ανταγωνισμό, να κάνεις γραμματιακή υποστήριξη στον πρόεδρο της εταιρείας και να μην πω και πως άλλα.
1: Ναι.
0: Και αυτά είναι καθήκοντα γενικού διευθυντή με μισθό γραμματιακής υποστήριξης.
1: Πρόεδρε, δηλαδή τι γίνεται τώρα. Με ένα μποτάκι την εποχή της ελληνικής νοημοσύνης,
0: ναι.
1: την γραμματιακή υποστήριξη την έχεις ήδη.
0: Μπράβο. Δεν χρειάζεται να προσλάβεις κανένα υπάλληλο.
1: Ναι, ψάχνει να βρει όμως πράγματα. Να πει ωραία, θέλω έναν υπάλληλο, αλλά θα μου κάνει 5 δουλειές.
0: Ναι.
1: Όπως τον ζογκλέρ που έχει όλα τα πιατάκια, τα πιατίνια.
0: Μπράβο.
1: Γιατί και ο ιδιοκτήτης εταιρείας μπορεί να κάνει 10 δουλειές. Στην Ελλάδα, όταν πήγα στην Ελβετία και έκανα μια παρουσίαση και μου λέγανε, ωραία, ποιος είναι ο CEO της εταιρείας.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, εγώ. Και ποιος ασχολείται με τις πωλήσεις. Εγώ. Και ποιος βγάζει παραγγελίες, αποτύχεις. Εγώ. Μα μου λέει, για αυτά που κάνεις εσύ, έχουμε 8 άτομα. Ναι, αλλά είμαστε Ελλάδα.
0: Τώρα,
1: στη γωνία της Ανατολικής Ευρώπης.
0: Μου θυμίζει την διαφήμιση που έκανε ο Σωτήρης για τον Dragon's Den.
1: Δεν θυμάμαι καν.
0: Που λέει εγώ, σε όλα, εγώ.
1: Και, ναι.
0: Και κάνω και τον delivery εγώ το κάνω.
1: Εσύ, στην Ελλάδα είμαστε, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, τα κάνουμε και σε τι. Σου λέει και πάλι, πάμε στα βασικά. Γιατί δεν βγαίνει η εταιρεία να πάρει έναν υπάλληλο παραπάνω, διότι ο κάθε υπάλληλος της κοστίζει απίστευτα πολύ. Υπάρχει ένα λογιστικό τρίκα, δεν θα το δοκιμάσεις, θα το κάνεις. Mm-hmm. Έχεις έναν υπάλληλο που τον έχεις φέρει από το εξωτερικό και παίρνει 2.500 ευρώ το μήνα καθαρά.
0: Ναι.
1: Θα του δώσεις 1.000 ευρώ αύξηση για να μην φύγει σε άλλη εταιρεία.
0: Ναι.
1: Υποθετικό το σενάριο, δεν είναι αυτή η μισθή που παίρνει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι συνηθισμένα στα στελέχη τα μεγάλα.
0: Ναι.
1: Το χιλιάρικο που θα του δώσεις αύξηση κοστίζει 3.000 στην επιχείρηση. Το μήνα.
0: Σωστό.
1: Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να φοβάσει να δώσεις αυξήσεις. Έχουν δημιουργηθεί εταιρείες οι οποίες σου δίνουν ένα κουπόνι για να πας στο σούπερ μάρκετ,
0: mm-hmm.
1: 100 ευρώ το μήνα, για να μην σου δώσουν αύξηση 100 ευρώ. 70% θα σου κοστίσουν 200.
0: Τώρα θα φτάσει ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ. Okay. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες.
1: Okay.
0: Η αγορά μπορεί να το υποστηρίξει. Η αγορά, γιατί υπάρχει, καταρχήν να μην φανούμε αντιεργατικοί, μακάρι να μπορεί να πάρει ο εργαζόμενος και 950 και 1000 και 1500 και 2000. Κατά το μισθό.
1: 100.000 να πάρει.
0: Μπράβο.
1: Άμα
0: εσύ ως εργοδότης μπορείς να τα πληρώσεις αυτά.
1: Εγώ, φίλε, θα κάνω το άλλο. Εγώ, άμα δω ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θέλει να παίξει φιλολογική πολιτική και θα μου ανεβάσει συνεχώς τον ελάχιστο μισθό, δεν θα πάρω έναν υπάλληλο ακόμα. Θα προσπαθήσω να βγάλουμε τη δουλειά με αυτούς που, αυτοί που είμαστε.
0: Ναι.
1: Ή αν έχω παραπάνω υπάλληλους όπως χρειάζομαι, θα πάω κάποια παιδιά σε εξάωρο μέχρι να περάσει οποιαδήποτε μπόρα. Υπάρχουν λύσεις για την πλευρά του εργοδότη.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι ωραίες.
0: Δεν είναι αυτές που θα ευνοήσουν. Άρα εγώ, δεν είναι αυτές που θα βοηθήσουν την αγορά, την ανεργία. Γιατί αντί και την πολέμηση στην ανεργία, αντί και δημιούργησε 10 θέσεις εργασίας. Το θέμα είναι με την εργασία του αυτή ο νέος να μπορεί να ζήσει.
1: Τι λέει, εγώ θέλω το εσείς. Όπως ήταν ο υπάλληλος που σου έλεγα πριν, 1.400 ευρώ το μήνα μου κόστησε 2.700. Εγώ θέλω να του δώσω 2.000
0: ναι.
1: και να δώσω 700 στο κράτος. Γίνεται. Εγώ αυτό θέλω. Δεν θέλω να δώσω λιγότερα συνολικά.
0: Ναι.
1: Θέλω να δώσω όμως στον υπάλληλο μια αύξηση άρα, να παίρνει ναι. 600 ευρώ, να ζει σαν άνθρωπος.
0: Μπράβο.
1: Να είναι ευχαριστημένος που δουλεύει σε μένα,
0: ναι.
1: αλλά να μην πληρώνω άλλα τόσα στο κράτος, να πάρει τα 700.
0: Ναι.
1: Που είναι πολλά ένα μισθό να παίρνει 700 το κράτος.
0: Ναι, και
1: 35% συν.
0: Και πώς θα έχει μετά υπερπλεονάσμα, γιατί είμαστε τώρα πλέον, λέγαμε όταν μιλούσαμε στο τηλέφωνο για να σας συνεννοηθούμε για τη σημερινή συνέντευξη, αλλιώς θα ξεκινούσαμε, αλλά τελικά τώρα το καταλήγω εκεί. Τελικά από εκεί που ήμασταν κάποτε, λέγαμε για την Ελλάδα που δεν είχε λεφτά, ήταν φτωχή η Ελλάδα, αλλά είχαν λεφτά οι Έλληνες και περνάγανε καλά, μπουζούκια και τέτοια κτλ. Ναι, φτάσαμε ναι. στην περίοδο των μνημονίων που δεν είχε λεφτά ούτε η Ελλάδα, δεν είχαν λεφτά ούτε οι Έλληνες. Και τώρα είμαστε στο άλλο άκρο που έχει λεφτά η Ελλάδα, αλλά δεν έχουν οι Έλληνες.
1: Δεν ξέρω αν έχει λεφτά η Ελλάδα.
0: Τέλος πάντων, είναι δημοσιονομικά πειθαρχημένοι, εν πάση περιπτώσει, και λένε τα καλύτερα για μας στην Ευρώπη.
1: Άμα έχω 50.000 πλεόνασμα φέτος, αλλά χωστά 500.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι πολύ καλά οικονομικά. Μπορεί να είμαι καλύτερα από πέρσι,
0: ναι.
1: σαν ταμείο. Βέβαια και να στερήθηκα τα πάντα για να μαζέψω τα 50.
0: Μας λένε τα καλύτερα όμως οι Ευρωπαίοι.
1: Ξέρεις τι γίνεται, εσύ. Είναι και θέμα ιδιοσυγκρασίας. Δηλαδή, έκανα ένα βίντεο, όπως είπε, στο Facebook που πήρε 1.000.000 views.
0: Ναι.
1: Ξέρεις για ποιο πράγμα έφαγα το μεγαλύτερο χεσίδι.
0: Για πες.
1: Για το ότι είπα τον Πρωθυπουργό, μήνυμα προς τον αξιότιμο Πρωθυπουργό της χώρας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Που είναι αξιότιμος επειδή είναι Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Το τι χεσίδι έχω φάει από κάτω στα σχόλια.
0: Επειδή τον είπες αξιότιμο.
1: Αξιότιμο. Ναι, ναι. Ρε παιδιά, μην πάμε και στην ουσία πάμε.
0: Ναι.
1: Η ουσία είναι, μία άλλη μου έλεγε, μόνο κριτική είσαι, δίνεις, γιατί δεν δίνεις και μια λύση. Και μέσα στο βίντεο έλεγα τα τρία πράγματα που πρέπει να κάνει μια ελληνική κυβέρνηση για να βοηθήσει την πνευματικότητα. Και λέω, ρε Χαζοβιόλα, διάβασες. Είδες
0: όλα. Όχι, δεν σχόλια, δεν διαβάζουν ποτέ.
1: Το βίντεο, τίποτα.
0: Ναι.
1: Η ανάγκη να βρήσεις.
0: Διαβάζουν τον τίτλο, κρίνουν από τον τίτλο, κράζουν ή συμφωνούν με τον τίτλο και αυτοί που συμφωνούν μαζί σου και σου λένε τα καλά, και αυτοί δεν έχουν διαβάσει το άρθρο ή δεν έχουν δει το βίντεο πολλές φορές.
1: Πάντως να σου πω κάτι που κατάλαβα ότι αυτή η χώρα δεν αλλάζει. Με κάλεσε να μιλήσω για μια εκδήλωση του Στέφανο Μάνο.
0: Ναι.
1: Τον εκλειπώντα, τον πρόσφατο.
0: Ναι, τον αείμνηστο, ναι.
1: Ναι, ο οποίος, ο άνθρωπος, εντάξει, εμένα μου άρεσε ως πολιτικός γιατί ήταν αντισυμβατικός, ήταν επιχειρηματίας πολιτικός. Ήταν
0: ναι.
1: CEO στην Αλατίνη, ναι. ήταν οικογενειακή του επιχείρηση. Επί των ημερών του πήγε εξαιρετικά.
0: Mm-hmm.
1: Στην πορεία οι εφημερίδες θέλουν να το χτυπήσουν, είπαν ότι πτώχευσε την Αλατίνη, ενώ στην πραγματικότητα την πήγε πολύ ψηλά, την πούλησε και μετά στην πορεία πτώχευσε μετά από πολλά χρόνια.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: ήθελαν να το χτυπήσουν. Ήταν κατά τον, δεν βόλευε σε κάποιες συμφέροντα, ρε παιδί μου, και το χτυπούσαν.
0: Ναι.
1: Δεν είχε και τα μούτρα, δεν είχε τον τύπο να είναι φιλολαϊκός ή λαϊκιστής, όπως πες το. Και δεν τον γουστάρει η αγορά. Και είδα ότι ως υπουργός εμπορίου στην πρώτη θητεία, πήγε και έκανε την πεζοδρόμηση της πλάκας. Δηλαδή, μάλλον όχι την πεζοδρόμηση. Έκανε, σταμάτησε να απαγορεύει το αυτοκίνητο να κυκλοφορούμε στην
0: ναι.
1: πλάκα. Το οποίο
0: ναι.
1: είναι ένα έργο, είναι η πλάκα σήμερα στην Αθήνα, πρόβλημα
0: ναι. για
1: τον τουρίστα που έρχεται.
0: Ναι.
1: Είχε φάει πόλεμο από τους πάντες, είχε φάει και πόλεμο όμως από έναν υπουργό, τον Ζολώτα.
0: Mm-hmm.
1: Ο οποίος, επειδή θα έπρεπε να κάνει γύρω με το αυτοκίνητο, θα έκανε 5 λεπτά παραπάνω να φτάσει στο Υπουργείο,
0: ναι.
1: δεν ήθελε να γίνει το έργο. Και πήγε και διαμαρτυρήθηκε στον Τσάτσο, που ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε.
0: Ναι.
1: Και ο Τσάτσος όμως, επειδή το σπίτι έμενε στην πλάκα,
0: ναι.
1: και δεν ήθελε να περάσει αυτοκίνητο από κάτω, πέρασε το νομοσχέδιο. Και λέω, δεν είναι χώρα αυτή. Είμαστε από παλιά χάλια, τώρα πια έχουμε φέρει και σε μια κατάσταση που ο μέσος βουλευτής δεν μπορεί να συντάξει.
0: Αυτό μου θυμίζει πως γίνονται οι μονοδρομοί στην Καλαμαριά χρόνια τώρα, έτσι. Άμα πας στην Καλαμαριά να κυκλοφορήσεις σε κάτι δρόμους, θα χαθείς. Δεν μπορείς να βγεις. Θα πεις πού μπήκα. Πού είμαι, στο Νταρφούρ, είμαι στο Λίβανο μέσα, ας πούμε, εδώ που κάνει Χεσμπολάχ. Πού είμαι, δεν μπορώ να βγω. Γιατί από εδώ απαγορεύεται, από εκεί απαγορεύεται, από αντίθετα απαγορεύεται. Πρέπει να κάνεις όπισθεν και να φύγεις από την άλλη πλευρά για να βγεις από το δέδαλο, από το λαβύρινθο. Γιατί, γιατί μένουν δημοτικοί σύμβουλοι. Έτσι, ξέρεις, είναι δημοτικοί σύμβουλοι που μένουν σε διάφορες γειτονιές και για να μειώσουν την κίνηση αμυνόμου φασαρία έχουν κάνει τις μονοδρομήσεις όπως θέλει ο καθένας.
1: Δεν είμαστε ρε φίλε, δεν είναι τρελαίνος.
0: Αυτό είναι, αυτή είναι η κατάσταση, έτσι όπως τα λες. Τώρα τι περιμένεις για να το σοβαρέψουμε λίγο τελειώνοντας. Ναι. Πες αυτό που, είσαι, που πήγες να πεις και θέλω μετά να μου πεις τι περιμένεις να ακούσεις Σαββατοκύριακο.
1: Επειδή εγώ θέλω να είναι πρώτα, τίποτα δεν περιμένω να ακούσω. Χαζομάρες. Πάμε για προεκλογική χρονιά. Mm-hmm. Θα πει ένας που έχει το ταμείο στο χέρι του, παιδιά, μπορώ να κάνω αυτά τα τέσσερα πράγματα. Πάρτε και ένα επιχειρηματικότητα πας ή θα σας κάνω και αυτά που είχα πει θα τα κάνω πριν από 8 χρόνια. Mm-hmm. Θα δούμε μετά οι άλλοι θα λέγανε εμείς θα δίναμε τα πενταπλάσια που δεν έχει σημασία τι λένε γιατί ούτως ή άλλως δεν πιστεύεις κανέναν. Mm-hmm. Και θα γίνει ένα πανηγύρι όπως κάθε φορά η έκθεση που θα πει ο καθένας, θα πει τα δικά του, θα γίνουν 5 εκδηλώσεις, θα φύγουν 5 ντομάτες, θα βγει ο Ανδρουλάκης θα πει τα δικά του, θα βγει μετά ο Τσίπρας θα πει τα δικά του, χωρίς καμία συνέπεια γιατί κανείς δεν θα θυμάται μέχρι του χρόνου τι έχουν πει.
0: Μάλιστα. Άρα η λύση για μας ποια είναι?
1: Η λύση για μας είναι να υπάρξει κάποιος υπουργός αυτήν την χώρα ανάπτυξη, θα είναι οικονομικό, θα είναι που να καταλάβει ότι όταν ας πούμε δουλεύουν 2,3 εκατομμύρια στον ιδιωτικό τομέα και 4 εκατομμύρια παίρνουν μισθούς και συντάξεις από το, γενικότερα από τη χώρα, mm-hmm. και σε μια χώρα στην οποία αυξάνεται το προσδόκιμο

0: που τρέχει αυτή τη ρόδα.
1: Ναι.
0: Στην οποία λέει κανείς δεν έβαλε έναν ημάντα για να παράξει ενέργεια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ο Έλληνας.
1: Ναι.
0: Έχεις να ανταγωνιστείς άλλες χώρες στην, στη Μεσόγειο, ας πούμε. Η Γαλλία έχει 125% παραγωγικότητα στην ώρα. Η Ισπανία έχει 90%. Mm-hmm. Η Πορτογαλία έχει 70%. Είμαστε στο 55%. Είμαστε ουραγοί. Δεν μπορούν να αυξηθούν μισθοί αν δεν αυξηθεί η παραγωγικότητα. Δεν πρόκειται να αυξηθεί η παραγωγικότητα αν συνεχίσουμε να ανοίγουμε καφέ, εστιατόρια, e-shops κλπ. Και για να γίνουν σοβαρές επενδύσεις θέλει ένα σοβαρό πλαίσιο, να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος στους μισθούς για να μπορούμε να, μπορούν να προωθηθούν πάλι και να γίνουν επενδύσεις στη χώρα και να επιταχυνθούν κάποια πράγματα που έρχονται άνθρωποι να κάνουν μια επένδυση και περιμένουν 7 χρόνια να πάρουν μια άδεια.
1: Γιατί δεν μιλάς για τις επενδύσεις τύπου Golden Visa, φαντάζομαι.
0: Αυτή δεν είναι επένδυση, ρε φίλε.
1: Πώς, αφού έχουμε άνθηση επενδύσεων στην Ελλάδα στο real estate.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν θέλει κάποιος να πάρει μια βίζα, να φέρνει τα λεφτά του εδώ. Δεν λέω όχι, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν θα δώσει θέσεις εργασίας.
1: Λευτέρη Παπαγεωργίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Νομίζω ότι μας άκουσαν, όσοι μας άκουσαν, κατάλαβαν πολλά περισσότερα από ό,τι να τα έλεγα απλά ένας δημοσιογράφος. Όταν τα λέει ένας άνθρωπος που είναι της αγοράς και τα ξέρει καλά και τα ζει, είναι εντελώς διαφορετικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα.
0: Και εγώ.

Τι μας είπε δηλαδή ο Λευτέρης ο Παπαγεωργίου, ας πούμε, τόση ώρα που συζητούσαμε, ότι αυτό που βιώνουμε αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη και ό,τι είναι να γίνει τις επόμενες μέρες στη Διεθνή Έκθεση και από τον Πρωθυπουργό και από τον Ανδρουλάκη και από τον Τσίπρα που γίνεται αυτή την σήμερα, ας πούμε, είναι μια τυπική διαδικασία. Διότι κανείς δεν είναι ή δεν φαίνεται διατεθειμένος να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο και να κάνει αυτά που πρέπει για να μπορέσει ο Έλληνας να αμυφθεί παράγοντας αυτό που μπορεί να κάνει. Αυτό το παράδειγμα που είπε με το χαμστεράκι ήταν καταπληκτικό, ότι είναι σαν το χαμστεράκι που τρέχει μέσα στη ρόδα και δεν σκέφτηκε ένας κερατάς να βάλει ένα νημάντα εκεί για να παράγει, πως είχαμε τα ποδήλατα, το δυναμό και άναβε το φως. Θυμάστε που ακούμπαγε το δυναμό στη ρόδα και άναβε το φως του ποδηλάτου τη νύχτα. Αυτό το απλό πραγματάκι δεν έχει σκεφτεί κάποιος να κάνει, ας πούμε, στην ελληνική οικονομία.

Και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. Είμαστε εδώ στο Θήτα FM 107,1. Είμαι ο Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης. Στο ολοκένουργιο Θήτα FM, στο ολοκένουργιο ραδιόφωνο, τη φρέσκια φωνή της πόλης, που είναι εδώ για να λέει τα πράγματα όπως είναι, τα σίκα σίκα της σκάφη σκάφη, χωρίς ακρότητες, χωρίς εξοραϊσμούς, χωρίς να κρύβουμε λόγια για κανένα. Με ένα εκλεκτό.

Το επιτελείο συναδέλφων. Σας θυμίζω, ξεκινάει κάθε πρωί ο Δημήτρης Καρυπίδης στις 6 ώρα. Πρωινό με Κάρη, Μελίνα Καπαναγιωτίδου, μεσημέριασε στις 8. 10 ώρα συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 12. Ακολουθεί ο Βασίλης ο Κεχαγιάς. Πρωινή να φεύγουνε και ακολουθεί ο Βασίλης ο Κεχαγιάς. Έρχεται το μεσημέρι η Χριστίνα Χαλεπλίδου με τη σούμα της ημέρας και το τι γίνεται. Και με πάρα πολλά τοπικά θέματα. 3 η ώρα η Μαρούλια η Μαλιαχώβα, η καλή συνάδελφος. 5 η ώρα η Δήμητρα η Μακρύ. 6 η ώρα ο Γιάννης Ιωαννίδης χωρίς φίλτρα. Στις 7 η Μάρνη Χατζιεμανουήλ. Η πολύπυρη Μάρνη Χατζιεμανουήλ. Στις 8 η ώρα η Βασιλική Πολίτου. Στις 9 έως στις 11 η Ελένη Μπαρμπάκου. Μείνετε συντονισμένοι, ΘΦΜ 107,1, ακολουθεί ο Βασίλης Κεχαγιάς. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο στις 10 η ώρα. Καλή σας ημέρα.

0: 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις των ΘΙΤΑ FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ράλι ακρίβεια τον Αύγουστο στα ύψη καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα, κοντά στα 96 δολάρια το Brent, άνοδος 6,2% στην τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, που έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Άλμα έως 20% στα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν και οι πάροχοι για τον Σεπτέμβριο. Βυθίστηκε το ένα εκ των δύο τουρκικών εμπορικών πλοίων που συγκρούστηκαν νωρίτερα στη θάλασσα του Μαρμαρά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Αγνοούνται 10 μέλη του πληρώματος. Ο τουρισμός αυξάνεται, αλλά ο τζίρος στα καταστήματα εστίασης εξακολουθεί να κινείται πτωτικά λόγω των μεγάλων αυξήσεων στις πρώτες ύλες και του αυξημένου ΦΠΑ. Η κυβέρνηση δεν επιδοτεί την εργασία, επιδοτεί την ανεργία. Είχε πει ότι θα μειώσει τον ΦΠΑ, αλλά τον αύξησε στο 24%. Δήλωσε νωρίτερα στη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου και τον ΘΙΤΑ FM ο γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων Νομού Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Καρασαβίδης. Ευρώπη και ΝΑΤΟ ετοιμάζουν σκληρή απάντηση στη Ρωσία μετά την επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Η Μόσχα απορρίπτει τους ισχυρισμούς και απειλεί με απάντηση. Σύσσωμη Ευρωπαϊκή Ένωση τάχθηκε στο πλευρό του Βερολίνου. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απολογούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του βρέφου στην υπόθεση της Κυψέλης. Ο 43χρονος επιμένει ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Φέρεται να υποστήριξε ότι τα τραύματα προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να καθαρίσει τον πάγο από τη σωρό, καθώς βρίσκονταν πολύ καιρό στην κατάψυξη. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς παρουσιάζει σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας στις 8 το βράδυ σε ανοιχτή εκδήλωση στο Πόρτο Παλάς. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει μέτρα ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τετραετία. Στο αστυνομικό δελτίο χειροπέδεσε 22χρονο Αφγανό, πέρασαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μετά από ερωτική συνέβρεση με 28χρονη έναντι 20 ευρώ την ανάγκασε με τη βία να του επιστρέψει τα χρήματα. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς χθες το βράδυ στον Δενδροπόταμο μεταξύ ομάδων Ρωμά, σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη ένα 47χρονος. Σε κλειό κυκλοφοριακών ρυθμίσεων το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη ΔΕΘ, σε ισχύ από σήμερα σταδιακές απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευσης. Απροσπέλαστο το κέντρο το Σάββατο λόγω των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Δείτε αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όπως και όλες τις ειδήσεις στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
0: ΘΙΤΑ FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

12. Άιντε, ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Έρχεται ο Βασίλης και Χαγιάς. Καλά έτσι κι όλας με αυτή τη μουσική ακούγεται λίγο πομπόδες. Λίγο μεγαλειώδης η υποδοχή. Εν πάση περιπτώσει να μην φεύγουν οι πρωινοί ακροατές, απλώς φεύγουν οι πρωινοί συντάκτες και ο Θήτα FM 107,1 αρχίζει να προσανατολίζεται σε λίγο πιο καφενιακό στυλ, ιστορίες και τέτοια δηλαδή, με τον Βασίλη και Χαγιά, τον Γιάννη Κατσαβουνίδη ως ηχολήπτη.

Στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές δεν θα ξεμείνουμε ποτέ από ιστορίες. Δόξα τω Θεώ έχουμε πολλές και κυριολεκτικές και αστικούς μύθους και ό,τι θέλετε. Διότι σιγά σιγά φιλοδοξία του Θήτα FM 107,1 είναι να επεκτείνει την επικοινωνία του με όλη την Μακεδονία και όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερη έκταση ακόμη και της Ελλάδας προς το παρόν. Και μη διαθέτοντας επικοινωνία, όπως τη λέμε αυτή με τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να το βρήκα γιατί δεν μ' αρέσουν και τα πολλά ξένα. Εν πάση περιπτώσει, ο Βασίλης Κεχαγιάς δεν διαθέτει ούτε Facebook, ούτε Instagram, ούτε TikTok, ούτε τίποτα από όλα αυτά, ούτε πρόκειται να διαθέσει στο εγγύς μέλλον. Δηλαδή με το πιστόλι στον κρόταφο μπορεί κάτι. Ποτέ δεν λες ποτέ. Αλλά όσο μπορούμε θα αντισταθούμε, όπως έχουμε αντισταθεί για πολλά χρόνια στο κινητό αυτό το smartphone, παρότι πρώτος ήμουν στην επίδειξή του από τον φίλο και τότε συνεργάτη, τώρα Μακαρίτη, Πάνο Θεοδωρίδη, που μας έδειχνε, του στείλε η κόρη του από το Βέλγιο όπου κατοικοεδρεύει ένα smartphone και λέει δείτε εδώ ρε παιδιά, δείτε εδώ. Και τότε εγώ το κοιτούσα, δεν ξέρω καλά καλά τι είναι το διαδίκτυο αυτά, τώρα το 2012 κάπου εκεί. Εν πάση περιπτώσει έπεσα και εγώ στα δίχτυα της εμπορικότητας, τουλάχιστον smartphone απέκτησα, άφησα αυτό το Nokia με τα πλήκτρα εδώ και καμιά διετία λόγω των δημοσιογραφικών αναγκών και απαιτήσεων. Ελπίζω παρακάτω, δηλαδή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μην πέσω στο βούρκο.

Τα λέω όλα αυτά διότι έχει προηγηθεί και το δικαστήριο της ΜΕΤΑ. Κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε με αυτό, με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν. Έχουμε διαβάσει και μία έρευνα η οποία αναφέρεται στη νέα γενιά, στη νεότερη, τη Z-Gen, δηλαδή τη Z-Generation. Τώρα αυτές τις γενιές πρέπει κάποια στιγμή να πάρω, τις διαβάσω από την αρχή, διότι είναι XYZ, δεν ξέρω, τελειώνω. Πάντως έχουν η κάθε μια ονομασία με αρχικό. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τον προσδιορισμό ούτε της ιδιομορφίας της κάθε μιας από αυτές τις γενιές. Πάντως διάβασα ότι η Z-Gen, δηλαδή Z-Generation, αρχίζει και επιστρέφει σε περισσότερα κουμπάκια από όσα προϋποθέτει η σημερινή επικοινωνία. Εν πάση περιπτώσει αυτά, διότι μιλούμε από το ραδιόφωνο, μιλούμε με πνεύμα καφενείου, άρα ανοιχτής επικοινωνίας, η οποία θα γίνει ακόμη πιο ανοιχτή, ελπίζω από εβδομάδα, με Viber μηνύματα αρχικώς και στη συνέχεια ενδεχομένως με τηλεφωνήματα. Αλλά τώρα η James. Η James είναι αγαπημένη, παρότι είναι σύγχρονο συγκρότημα. Ποιας γενιάς? Κάπου στην 6. Μάλλον στην 6 και εγώ τις κατατάσσω. Εντάξει, μας πιάνει και εμάς τους πιο παλαιούς, ας πούμε, και μας αγγίζει και τους γουστάρουμε.

πάρε, τι μου κάνετε εμένα τον γενιά boomer. Έτσι εδώ με προσδιορίσαν. Όχι, αυτό το γνώριζα. Είναι μια κατηγορία που ακούω συχνά από τους γιους των φίλων μου. Έλα ρε, είσαι μπουμεράς. Και έμαθα λοιπόν ότι οι μπουμεράδες, δηλαδή αυτή η έκρηξη γεννήσεων που ακολούθησε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έφτασε ως τα 1965, άρα συμπεριλαμβάνει και εμένα, οριακά, αλλά με συμπεριλαμβάνει μια χαρά, είναι αυτή η γενιά που αρνείται να συντονιστεί με τις σύγχρονες επιταγές. Αυτό σημαίνει ότι έψαχνα εδώ, μια που είπαμε ότι στο καφενείο, όλα και όλα, ιερή, η αθλητική εφημερίδα, το πρώτο άνοιγμα είναι πάντα αθλητική εφημερίδα, και επειδή δεν έχει κάτι ιδιαίτερο σήμερα, κάτι μάτς κυπέλου είναι όλα και όλα, ψιλοαδιάφορα, αφού πλέον δεν είναι νοκάουτ αλλά είναι σε ομίλους, Λάρισα Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Όφι, αυτό είναι ο περσινός τελικός, έτσι. Λοιπόν, χαιρέ κακό ο ηχητικός σχολιασμός μου. Εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη, το σημαντικό είναι στις 5 η ώρα, όσοι θα καταφέρετε να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση της εθνικής μας με την Σερβία για πρόκριση στους ημιτελικούς του Πανευρωπαϊκού Βόλεϊ Γυναικών. Ήταν μεγάλη επιτυχία της εθνικής μας με 3-0 επί της Γαλλίας και η πρόκριση στην οκτάδα. Τώρα έρχεται η ώρα να χτυπήσουμε την πόρτα της τετράδας. Άντε και στον τελικό. Εντάξει, κλείνουμε τις αθλητικές εφημερίδες. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε μια έξαρση εγγενείων και ας το πω ανανεώσεων και αναπλάσεων τελευταία. Ξεκινήσαμε με το μετρό και την επέκτασή του στην Καλαμαριά. Καλά, για τα δυτικά που τα συζητάμε και έχουν όλα τα δίκαια οι βορειοδυτικές, όπως τις ονομάζουμε πλέον συνοικίες, να απαιτούν και αυτές την επέκταση του μετρό προς τα μέρη τους, και πραγματικά πολύ θα ανακουφίσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης μια τέτοια κίνηση, παύλα επέκταση του μετρό. Αλλά όλοι ξέρουμε, και άκουσα χθες και την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Γιάννη Μαγκριώτη στην Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, ο οποίος έλεγε με τις καλύτερες προϋποθέσεις, με τις καλύτερες συνθήκες, άντε να πετύχουμε και να πιάσουμε το 2034. Επειδή όμως τα στοιχήματα ως τώρα με τις διάφορες περατώσεις του μετρό δεν έχουν αφήσει πολύ χρήμα, δηλαδή κουβά πήγαν όλοι όσοι πόνταραν στις ημερομηνίες υπόσχεσης, 2034 και πάλι καλά να λέμε. Τέλος πάντων, εκτός από το μετρό έχουμε μία ανάπλαση under construction, ας πω, το πούμε, όχι, υποσχεδιασμό, η ανάπλαση της ΔΕΘ, και η οποία πραγματικά αφορά σε έναν κεντρικό και εμβληματικό χώρο της Θεσσαλονίκης. Αλλά ήδη χτες είχαμε τα θυρανίξια του νέου νέου Μοδιάνο, της νέας νέας αγοράς Μοδιάνο. Το λέω έτσι διότι έχει κάνει μια φορά θυρανίξια η νέα αγορά Μοδιάνο. Δεν πήγε πολύ καλά. Μπορούμε να δούμε και να αναλύσουμε το γιατί, και είναι κρίμα που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή επικοινωνία διαδικτυακή, τηλεφωνική, για να ακούσουμε απόψεις ακροατών στο τι θεωρεί ότι πήγε στραβά στην πρώτη φάση της νέας αγοράς Μοδιάνο, και έτσι ανανεώθηκε ξανά με πνεύμα κάπως πιο λαϊκό από αυτό που διέκρινε την προηγούμενη εκδοχή της. Και έχουμε και την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία καμάρωσε το ξεσκάλωμα των σκαλωσιών, ας πούμε, οι οποίες είχαν σκαλώσει για 25 περίπου χρόνια, αν θυμάμαι καλά, το έργο και η ανάπλαση του Αλκαζάρ, του παλιού Αλκαζάρ, του Χαμζή Μπεϊ, ξεκίνησε το 2005 κάπου εκεί. Τατούλη υφυπουργού πολιτισμού πρέπει να ήταν, και Καραμαλή βέβαια υπουργού. Οπότε
έχει κλείσει αισίως τα 25 χρόνια, για να μην είμαστε υπερβολικοί και μιλάμε για 3 και 4 δεκαετίες κάτω από τις καλωσιές, έναν ιδιότυπο φερετζέ, ας πούμε αρχιτεκτονικό φερετζέ, μια που πρόκειται για οθωμανικό μνημείο, με απόλυτο σεβασμό όμως αρχιτεκτονικό στο βυζαντινό παρελθόν της Θεσσαλονίκης. Και έτσι ήρθε ο καιρός να αρχίσει να μας αποκαλύπτει το πρόσωπό του. Δηλαδή προς το παρόν, ξέρετε, έχει γίνει η μπούργα, έχει γίνει χιτζάμπ. Δεν τις ξέρετε αυτές τις διαφορές, θα τις αναλύσουμε και θα τις αναπτύξουμε κάποια φορά, για τις διάφορες ενδυματολογικές διαφορές των Ισλαμιστών. Προς το παρόν μένουμε λοιπόν στο χιτζάμπ, το οποίο καλύπτει λιγότερα μέρη του προσώπου, αλλά σίγουρα το λαιμό. Αυτό σε καθολοκληρία θα μας παραδοθεί και θα μας αποκαλυφθεί κάπου τον Οκτώβριο. Άκουσαν εδώ οι ηχολήπτες με κύριο αυτή τη στιγμή τον Γιάννη Κατσαβουνίδη ότι πρόκειται για boomer. Baby boomer τύπο, εμένα δηλαδή. Και έχουν προσαρμόσει και τις μουσικές επιλογές, φαίνεται, αφού μετά τους James οι Red Hot Chili Peppers. Εντάξει, ως εκεί φτάνουν τα γούστα μας.

Η αγορά Μοδιάνου, με τη βαριά ιστορία της, με όνομα Βαρύ σαν ιστορία, όπως το λέει το τραγούδι, θέλησε να δοκιμάσει ξανά την τύχη της με μια ανανέωση και δικαιολογημένη ανανέωση, αφού είχε αρχίσει να φθήνει, είχαν αρχίσει όχι απλά οι ρητίδες, δηλαδή ένα απλό lifting δεν έφτανε. Και είχε αρχίσει να ρεώνει και ο κόσμος, τα μαγαζιά αυτά τα γνωστά που ξεκίνησαν ως εμπορικά και στη συνέχεια εμπλουτίστηκαν με τα ουζερή, τη Μυροβόλο Σμύρνη, το μετέωρο βήμα της Γαρίδας, τον Πάνο, γιατί λέγονταν Αγγελόπουλος ο ιδιοκτήτης, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, η αγορά Μοδιάνο κάποια στιγμή επιτακτικά ζητούσε ανάπλαση. Την ανέλαβε και πραγματικά ήθελε οικονομικό κουράγιο να την αναλάβεις ο Όμιλος Φάης. Έτσι κι αλλιώς, η αγορά Μοδιάνο ήταν έμπνευσης και κατασκευής της μεταπυρίκαυσης Θεσσαλονίκης, δηλαδή μετά την πυρκαγιά του 17, αποτελούσε στο σχεδιασμό της Επιτροπής Εμπράρ το κεντρικό, την κεντρική αγορά, αφού έτσι κι αλλιώς η Νέα Θεσσαλονίκη του Εμπράρ και της Επιτροπής προέβλεπε ως κέντρο της την πλατεία Αριστοτέλους, διοικητικό αλλά και εμπορικό. Το διοικητικό δεν πολύ επιτελέστηκε ως πρόβλεψη, ως σχεδιασμός και ως φιλοδοξία, δηλαδή η αρχική πρόβλεψη ήταν όλα τα δημόσια κτίρια να συγκεντρωθούν γύρω από την πλατεία Αριστοτέλους, που θεωρώ ότι ακόμη πρόκειται για μια από τις ωραιότερες πλατείες της Ευρώπης και με σεβασμό σε όλη τη διαχρονική, στη διαχρονική ιστορία της πόλης, αρχιτεκτονικά εννοώ, και έπρεπε να έρθει μια βότκα να την κινηματογραφήσει από ψηλά και να αντιληφθούμε πόσο σπουδαία αρχιτεκτονικά πλατεία διαθέτουμε και να αρχίσουμε να την αξιοποιούμε, αξιοποιώντας συγχρόνως και τα γύρω κτίσματα και κτίρια. Αλλά όπως και να το κάνουμε, λίγο παραπάνω η αγορά Μοδιάνο, ήταν και ωραία ρήμα, αποτελούσε το εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, τήρησε αυτή την αποστολή του, θα έλεγα, ως το 2010 κάπου εκεί, οπότε και άρχισε να φθήνει, να ρητιδιάζει, να μαραζώνει και κρίθηκε αναγκαία η ανάπλασή της. Πλην όμως αυτή η πρώτη ανάπλαση, δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς και ποια άποψη έχετε, παραείχε εικόνα νεκροτομίου, δηλαδή στο πλαίσιο του καινούριου σχεδιασμού, πολύ λευκή, σε αντίθεση με το, όπως και να το κάνουμε, ο Μοσκόφ, που της έδωσε και ένα άλλο κύρος και μια άλλη διάσταση, ο Κωστής Μοσκόφ, αυτός ο φοβερός διανοούμενος της Θεσσαλονίκης, την περιέγραφε για να λέει πάω στα Βρώμικα, μιλώντας για τη Μοδιάνο, πριν ανακαλύψουν οι Αθηναίοι τα Βρώμικα, έτσι. Και πάω στα Βρώμικα, αυτό το ολόλευκο, επαναλαμβάνω έτσι με λίγο θλιβερό τόνο, ίσως και νεκροφιλικό, του νεκροτομίου, το οποίο τη διαδέχθηκε, δεν τέριαζε πολύ στην ταυτότητά της και έτσι έγινε μια ανάπλαση της ανάπλασης. Χθες παρουσιάστηκε και η πρώτη εικόνα πραγματικά είναι αυτό που θα περιμέναμε από μια καινούρια πλατεία, αγορά Μοδιάνου.

0: με φτιάχνετε σήμερα, και Radiohead. Τι δώρα είναι αυτά που μου κάνουν οι μουσικοί επιμελητές εδώ και οι ηχολήπτες, ο Γιάννης Κατσαβουνίδης εν προκειμένου. Θα ακούσουμε Radiohead και μέσω αυτών θα περάσουμε σε ένα μικρό διαλυματάκι υπενθύμησης ότι ακούτε τον Theta FM τους 107,1 και τον Βασίλη και Χαγιά.
1: Theta FM 107,1, η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Είπαμε με πιάσανε σήμερα και μάλιστα καθώς σχολίαζα το Creep, το τραγούδι δηλαδή, αυτό που είναι ίσως, όχι ίσως, σίγουρα το γνωστότερο των Radiohead και είναι αυτό που μας έκανε να τους αγαπήσουμε. Μου έλεγε εδώ μια ιστορία ο Γιάννης Κατσαβουνίδης ότι όταν συνεργάζονταν με την εταιρεία η οποία διοργάνωνε το Rock Wave στην Αθήνα, και τώρα φαντάζομαι Γιάννη μιλάμε για δεκαετία του 90, έτσι.
1: Μετά το
0: 2000, ναι. Τόσο πρόσφατα, εν πάση περιπτώσει, γιατί οι Radiohead εμφανίστηκαν με το Creep αρχές του 90. Οπότε, λέει, το ρώτησε γεμάτος αγωνία, καλά όλα ωραία που φέρνετε, δηλαδή, οι άνθρωποι φέρνανε εκεί απίστευτα πράγματα, μας ανάγκαζαν να κατεβαίνουμε από τη Θεσσαλονίκη με τα πούλμαν όλη μέρα και όλη νύχτα να ανεβοκατεβαίνουμε για τις συναυλίες του Rock Wave, διψασμένοι καθώς ήμασταν για πιο άγριο ροκ, ας πούμε. Και το ρώτησε ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης τον παραγωγό του Rock Wave, πότε θα φέρετε τους Radiohead, και λέει ποτέ. Και ο λόγος της λέει, μα όλοι τους ξέρουν για το Creep και δεν το παίζουν στις συναυλίες. Αντίθετα, εγώ έχω να καταμαρτυρήσω ότι σε ένα πάρτι του 92 νομίζω ότι όλη νύχτα δεν άκουσα άλλο τραγούδι από το Creep. Ήταν τέτοιος φανατικός αυτός που μας προσκάλεσε, ο Πάρτερ, ας πούμε. Οπότε έβαζε από, δηλαδή σίγουρα θυμάμαι για 2 ώρες τουλάχιστον να παίζει επανειλημμένα μια φορά πάνω στην άλλη το Creep.

Ξαναγυρνάμε μετά από αυτή τη μουσική παρένθεση στην ιστορία και στη σημασία της παρουσίας της αγοράς στο ΑΣ Μοδιάνος στη Θεσσαλονίκη και την ανάπλασή της, την νέα ανάπλαση, διότι είπαμε αυτή η ανάπλαση η οποία παρουσιάστηκε χθες στους Θεσσαλονικείς ήρθε να διορθώσει τα κακώς κείμενα της προηγούμενης, της ενδιάμεσης ας το πω έτσι και σύντομης διάρκειας κατάστασης. Θα έλεγα ότι εκτός από το πολύ λευκό, πολύ καθαρό που απέπνεε ένας παραδοσιακά ευπρόσδεκτα βρώμικος χώρος, ο οποίος άρχισε σιγά σιγά να γίνεται στέκη και έδρα διανοουμένων και έτσι πήρε και την μορφή που πήρε ως σημείο ανταλλαγής ιδεών εκτός από συναλλαγής εμπορευματικής, άρχισε να παίρνει και χαρακτήρα και σημείο ανταλλαγής ιδεών, ιδεολογικών συγκρούσεων πάρα πολλών. Ας μην ξεχνάμε ότι στην έκταση της αγοράς Μοδιάνο ανήκουν τα βομβίδια. Τώρα λέω ένα, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και το καλύτερο είναι ότι με την αρχή της δεύτερης ώρας, δηλαδή κάπου στη μία το μεσημέρι, θα συνομιλήσουμε με έναν από τους βασικούς θαμώνες, παύλα διανοούμενους, λαϊκούς διανοούμενους όπως θα τους ονόμαζα, της Θεσσαλονίκης, το Θωμά Κοροβίνη, ο οποίος θα καταθέσει την αξιόπιστη και γλαφυρή εμπειρία του από την αγορά Μοδιάνου.

από ονόματο σάρξαστε που θα λέγαν και οι παλιοί. Το Μοδιάνο προφανώς το έχετε ακούσει, το έχετε ξανακούσει. Ο Μοδιάνο, η οικογένεια Μοδιάνο και η οικογένεια Λατίνη είναι οι δύο ιταλοεβραϊκής καταγωγής οικογένειες οι οποίες προσέδωσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό το στίγμα τους στη Θεσσαλονίκη και με τα έργα τους, τα εμπορικά παύλα οικονομικά και με τα αρχιτεκτονήματά τους, έτσι η Βίλα Λατίνη στο Άμμο Διάνο είναι κοσμήματα, αρχιτεκτονικά κοσμήματα για τη Θεσσαλονίκη και ουσιαστικά επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος τόπος, τα έργα ξεκίνησαν κάπου το 1922 και ακόμη και με τη μεσολάβηση της μικρασιατικής καταστροφής και την εισρωή των προσφύγων από τα χαμένα, από τις χαμένες πατρίδες, το έργο ολοκληρώθηκε σε 3 χρόνια, έτσι, να τα λέμε και αυτά, γιατί μια που λέμε για αναπλάσεις και την καθυστέρησή τους και το πόσο χρόνο απαιτούν σήμερα, ας δούμε λοιπόν ότι στα 1922 η αποφασιστικότητα κάποιων ανθρώπων, βασικά του εμπόρου ως αρχιτέκτονας παρουσιάστηκε ο Ελί Μοδιάνο, ήταν και αρχιτέκτονας, αλλά η οικογένεια Μοδιάνο ήθελε και είχε τη γνώση να ελέγχει το εμπόριο της Θεσσαλονίκης, ακόμη και το λιανικό εμπόριο, αν και δεν ήταν ακριβώς λιανικού εμπορίου εις το Άμμο Διάνο, ήταν και χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτές οι οικογένειες άφησαν το στίγμα τους, ειδικά στα χρόνια πρώτου 1912, οπότε και είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στον επίσης τότε πρωταγωνιστικό ρόλο της Θεσσαλονίκης, γιατί να τα λέμε και αυτά, η Θεσσαλονίκη σε εκείνο το διάστημα ήταν πραγματικά πρωταγωνίστρια και άμεσα συνδεδεμένη ακόμα και σιδηροδρομικά με το κέντρο της Ευρώπης.

Βασικά στην περιοχή εκείνη όπου εδράζεται η Στοά Μοβιάνο ήταν μια εβραϊκή, μάλλον φτωχοσυνοικία, η εβραϊκή συνοικία Καντί, και έτσι γρήγορα, ας το πούμε έτσι, τα χρεόγραφα τα οποία αποβόθηκαν στους ιδιοκτήτες των μικροοικημάτων εκείνης της περιοχής περίλθαν όλα μαζί στην κατοχή της οικογένειας Μοβιάνο κατά κύριο λόγο, η οποία προχώρησε στο έργο της κατασκευής της εν λόγω αγοράς. Μπορεί να θεωρείται επίσημα ο χρηματοδότης ο Μοβιάνο και ο αρχιτέκτονας της, το μέλος της οικογένειας Ελί Μοβιάνο. Ωστόσο ο πραγματικός αρχιτέκτονας ήταν ο Ζακ Ολιφάν. Απλώς αυτόν τον έφαγε η μαρμάγκα της ιστορίας, γιατί όταν η Στοά λέγεται Μοβιάνο, επόμενο είναι να προβληθεί το άξιο τέκνο το οποίο είχε και μια αρχιτεκτονική επίβλεψη, όχι όμως την κύρια αρχιτεκτονική επίβλεψη. Και έτσι κατασκευάστηκε αυτό το αρχιτεκτόνημα με δύο στόχους. Πρώτον, να φιλοξενήσει μία λαϊκή αγορά, η οποία θα συνδεόταν και με την αγορά Βλάλη λίγο παραπάνω, μία λαϊκή αγορά της περιοχής, και συγχρόνως θα στέγαζε το πιστωτικό ίδρυμα της οικογένειας Μοβιάνο. Μιλάνε με μεγάλο θαυμασμό για την τεράστια ογκώδη πόρτα, η οποία ουσιαστικά είχε και τα αρχικά, αν θυμάμαι καλά, SM Σαούλ Μοβιάνο ήταν το πιστωτικό ίδρυμα, γιατί ο παππούς λοιπόν του Ελί ήταν ο πρώτος και μεγαλύτερος τραπεζίτης της Θεσσαλονίκης, άρα λοιπόν κάπου έπρεπε να στεγάσει με μεγαλύτερη ασφάλεια το οίκημα του, το χρηματοπιστωτικό, και η αγορά Μοβιάνο προσέφερε αυτές τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις της οικογένειας Μοβιάνο για στέγαση αυτού του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που ήταν σε μια γωνιά αυτής της αγοράς, και η πόρτα εκεί δεν άνοιγε εύκολα, ήταν πολύ βαριά, όπως και το περιεχόμενο πίσω από την πόρτα.

Οι σκεπαστές αγορές, όπως η Μοδιάνο, ήταν χαρακτηριστικό της Ανατολικής Μεσογείου και παρά μέσα ακόμη της Μέσης Ανατολής, αλλά περισσότερο θα λέγαμε ότι την έμπνευση την έδωσε το Καπαλί Τσαρσί και θεωρήθηκε και αρχιτεκτονικά, διότι υπήρχε μέρημνα τότε για την αρχιτεκτονική εικόνα της Θεσσαλονίκης και η περίφημη Επιτροπή Εμπράρ για την ανάπλαση της πόλης μετά την πυρκαγιά του 1917 είχε τεράστια οικοδομική και αρχιτεκτονική μέρημνα, δεν θα άφηνα κάτι στην τύχη του. Έτσι και η αγορά Μοδιάνο, αν σηκώσετε λίγο ψηλά το βλέμμα, χώρια από το τι έχει αυτούς τους εξώστες, καταρχάς έχει μια κατασκευή λίγο βυζαντινής εκκλησίας, έτσι είναι σαν τρίκλητη βυζαντινή εκκλησία, σεβάστηκε δηλαδή την παράδοση της Θεσσαλονίκης. Έχει τους εξώστες οι οποίοι μοιάζουν με τους εξώστες ενός θρησκευτικού μνημείου, ας πούμε, όπως θα λέγαμε τότε το γυναικονίτη, εν πάση περιπτώσει να περιβάλλει και να έχει μια εποπτική άποψη της αγοράς, η οποία τηρήθηκε και σε αυτήν την σύγχρονη ανάπλαση, αλλά το κύριο και φοβερό κατασκεύασμα το οποίο γοητεύει ακόμη είναι η οροφή της, η ξυλινομεταλλική οροφή της αγοράς Μοδιάνου, υψηλότατη και υψηλότατης αισθητικής. Επειδή σήμερα εδώ τα παιδιά οι χολύπτες έχουν πιάσει το μπαλμό μου, τουλάχιστον σε μουσικό επίπεδο, θα συνεχίσουν με Oasis και αυτή ευπρόσδεκτη και αυτή της baby γενιάς, baby boomer γενιάς.

Και τι ωραίος αυτός ο... Τι ωραία αυτή η πρόσωψη υποδοχής που αναγράφει κεντρική αγορά τροφίμων και όταν προβάλλει ολοφώτιστη σε προδιαθέτει για κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή κεντρική αγορά τροφίμων που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί σε όλους τους τόπους της Ανατολής, αλλά τόσο ωραία πρόσωψη σαν την κεντρική αγορά τροφίμων στο Μοδιάνο δύσκολα θα βρει και θα ανακαλύψει. Τα μέσα, τα σπλάχνα μιας αγοράς μπορεί να έχουν σε, ειδικά στην Ανατολή, να έχουν μπαχάρια, να έχουν κάθε λογής καλούδι πλέον, αλλά αυτή την εξωτερική κατασκευή της αγοράς Μοδιάνο που αναγράφει το κεντρική αγορά τροφίμων δεν μπορεί να το φτάσει κανείς αρχιτεκτονικά. Και είπαμε και οι τότε αρχιτέκτονες ήταν το δίδυμο Μοδιάνο Ολιφάν, η σημερινή είναι η Παπα-Νικολάου η Μόρφο και η Κλεοπάτρα Θεολογίδου, οι οποίες μάλλον, και πολύ χαιρόμαστε που είναι γυναίκες, επιμελήθηκαν αυτήν την νέα ανάπλαση. Γιατί έλεγα για την προηγούμενη ότι εκτός από το νεκροτομικό άσπρο ήταν και πολύ ακριβά τα μαγαζιά. Βέβαια απευθύνονταν στον νεόκοπο τουρισμό της Θεσσαλονίκης με τον οποίο έχουμε εξοικειωθεί εδώ και περίπου 10-15 χρόνια, και να είναι καλά δηλαδή εδώ. Δεν μπορούμε να μην μνημονεύσουμε και τη συμμετοχή του Μπουτάρη στη διαμόρφωση, του πρώην δημάρχου δηλαδή, στη διαμόρφωση ενός τουριστικού ρεύματος το οποίο κυρίως αποτελείται από Εβραίους και Τούρκους. Άρα λοιπόν αυτή η εβραϊκής καταγωγής κεντρική αγορά τροφίμων με τα μαγαζιά όπως συνέχισε την παρουσία της, με τα μαγαζιά γαστρονομίας, θεσσαλονικιώτικης γαστρονομίας ας το πω έτσι, θα γινόταν πόλος έλξης για αυτό το τουριστικό ρεύμα, ιδίως το προερχόμενο από το Ισραήλ. Ωστόσο και το ύφος και οι τιμές των μαγαζιών δεν επέτρεπαν μεγάλη συμμετοχή. Τώρα σίγουρα έχουν πολλαπλασιαστεί τα ενδιαφέροντα καταστήματα, έχει πολλαπλασιαστεί η παρουσία των μεταπρατικών καταστημάτων, δηλαδή των καταστημάτων λιανικής πώλησης. Θα βρει κάποιος βέβαια και παραδοσιακά φαγοποτία. Σίγουρα δίνει την ευκαιρία ενός νέου σημείου αναφοράς στη Θεσσαλονίκη.

Παλιά υπήρχε και μια σχολή Ταλμούδ Τωρά εκεί, η ιερά κείμενα της εβραϊκής θρησκείας δηλαδή, και η σχολή ήταν η σχολή Αγκαντάλ, δηλαδή δίπλα σε αυτά τα μυρωδικά και στα μπαχαρικά

εβραϊκής κοινότητας. Από εκεί ξεκίνησε την ιστορία και την παρουσία της σε όλο τον κόσμο η Μακάμπη. Η Μακάμπη Τελαβίβ, έτσι, έχει γενετήσει ο σημείο, γενέθλιο σημείο μάλλον, το, τη στοά αυτήν στην Τσιμισκή. Αλλά και απέναντι από την αγορά Μοδιάνο, οι παλιοί επίσης θα θυμούνται, ότι στην Ηρακλείου, δηλαδή στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου, εδραζόταν η οδοντιατρική σχολή, την οποία σπούδασα, έτσι, δεν την πρόλαβα εκεί, αλλά ήταν εβραϊκής ιδιοκτησίας το κτίσμα της οδοντιατρικής σχολής του τότε. Εντάξει, δεν ήταν και ο καταλληλότερος, το καταλληλότερο σημείο να επισκέπτονται οι ασθενείς δίπλα στα μπαχάρια στο «έλα, έλα, έλα, πάρε, πάρε, πάρε, έλα κάτω». Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι φωνές των λαϊκών αγορών, μένουν στη μνήμη μου και θα μπορούσα, είμαι και ευροντόφωνος, να παίξω το ρόλο κράχτη σε λαϊκή αγορά, έτσι, «έλα, πάρε, πάρε».

Και επειδή είμαστε και λίγο εκπομπή της αισθητικής και της τέχνης, θα επιμείνουμε στην αρχιτεκτονική ταυτότητα αυτής της κεντρικής αγοράς τροφίμων, της αγοράς Μοδιάνο, η οποία εγκαινιάστηκε χθες, θα λέγαμε, για τρίτη φορά στην ιστορία της. Την πρώτη ήταν το 1925, για το έργο που ξεκίνησε το 1922 ως κεντρικό μεταπρατικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη ήταν λίγα χρόνια πριν, αν θυμάμαι καλά, το 2019, με την ανάπλαση όπως προέκυψε, και η τρίτη, και ελπίζω και η φαρμακερή, ήταν η χτεσινή. Μιλάω λοιπόν για το αρχιτεκτόνημα, το οποίο και σεβάστηκε, δεν ήθελε να είναι ακριβώς μια νεοβυζαντινή εικονογραφία, αλλά ένα νεοκλασικό κτίσμα στο πνεύμα. Όλη η Θεσσαλονίκη, η κεντρική Θεσσαλονίκη, άμα σηκώσετε τα μάτια σας λίγο, θα δείτε εξαίρετα δείγματα του ευρωπαϊκού εκλεκτικισμού, που είναι ένα είδος νεοκλασικισμού, δηλαδή αυτά τα υπέροχα κτίσματα τα οποία κάποια στιγμή κατέστρεψε είτε η αντιπαροχή είτε η δυνατότητα που δόθηκε να επεκταθούν σε ύψος, και έτσι πια δεν μπορούμε να τα χαρούμε ενταγμένα σε έναν φυσιολογικό αστικό ιστό του ιστορικού κέντρου. Η Θεσσαλονίκη δηλαδή εκτέλεσε σε μεγάλο βαθμό το ιστορικό της κέντρο, και ευτυχώς έμεινε η πλατεία Αριστοτέλους με ανάλογο ύφος συνδυασμού, ας πούμε, της αψίδας, των αψίδων των Βυζαντινών ναών με τις στοές και με τις που οι στοές είναι χαρακτηριστικό των ανατολίτικων, ας πούμε, αρχιτεκτονικών επιλογών, αλλά και με τα δείγματα του ευρωπαϊκού εκλεκτικισμού για τα οποία μιλήσαμε πριν, η πλατεία Αριστοτέλους αποτελεί ένα κόσμημα, και επέκτασή της ήταν και η αγορά Μοδιάνο.

Επειδή στο δεύτερο μέρος, το οποίο έρχεται σε λίγο, θα επικοινωνήσουμε και θα συνομιλήσουμε με τον Θωμά Κοροβίνη, φοβερό γνώστη και της ιστορίας της Θεσσαλονίκης, αλλά και ειδικότερα της αρχιτεκτονικής της και γενικότερα της ταυτότητας της Θεσσαλονίκης σε όλα τα επίπεδα, αλλά και της λαϊκής ταυτότητας της αγοράς Μοδιάνου, την οποία έχει τιμήσει πολλαπλώς με την παρουσία του, και θα μας τα αναφέρει αυτά στο δεύτερο μέρος. Προλαβαίνω να πω ότι αυτό το κέντρο γλεντιών των διανοούμενων, ειδικά Παρασκευές και Σάββατα, το εγγενίασε ο Κωστής Μοσκόφ, για όσους

Ρόντ, έτσι, ο πατέρας και του νέου ορθόδοξου ρεύματος τότε, στη δεκαετία του 80, αλλά στην αγορά Μοδιάνο σύχναζε και στα καφενεία και στα καφεζιθοπολία, σύχναζε από πολύ πρωτύτερα, και θυμάμαι να στέλνει επιστολές σε φίλο συγγραφέα στην Αθήνα, υπογράφοντας ο Μοδιανοπόλεος Κωνσταντίνος. Δηλαδή τηρούσε λίγο αυτό το βυζαντινότροπο τρόπο υπογραφής, την βυζαντινότροπη ας πούμε υπογραφή, ενώ συγχρόνως προσδιορίζε ως κεντρικό σημείο παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη την αγορά Μοδιάνο. Και σιγά σιγά γύρω από το Μοδιάνο άρχισαν να συνοστίζονται οι διανομή. Λένε ότι εκεί στον Πέτρο, τον Πέτρο το θυμάστε, ο Πέτρος ήταν το ουζερί στο πόδι Τάπινες από την πλευρά της Κομνηνών. Θυμάστε, ναι. Λοιπόν, εκεί έχει κεράσει ούζο, έχουμε πετύχει, όχι εμείς, έχουν πετύχει η Θεσσαλονική, τον φοβερό διανοούμενο Λουί Αραγκόν, τον Γάλλο, προσκεκλημένο του Μοσκόφ, να πίνει ούζο στα όρθια του Πέτρου. Πρώτο μέρος, λήξεις, time out. Ερχόμαστε σε λίγο και είπαμε θα επικοινωνήσουμε με τον Θωμά Κοροβίνη για να μας καταθέσει την προσωπική του πλέον εμπειρία από αυτά τα πανηγύρια, τα λαϊκά πανηγύρια της αγοράς Μοδιάνου.

0: 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Το μήνυμα ότι τα έργα θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής. Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, τόνισε, κάνοντας αναφορά και στο flyover. Ρηματική διακοίνωση της Άγκυρας στην Ελλάδα με φόντο το καλώδιο στο Αιγαίο. Δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο, αναφέρει σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Milliyet. Η τουρκική πλευρά κάνει λόγο για μονομερείς ενέργειες που επηρεάζουν τουρκικά δικαιώματα και συμφέροντα. Δεν θα ζητήσουμε άδεια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ευρώπη και ΝΑΤΟ ετοιμάζουν σκληρή απάντηση στη Ρωσία μετά την επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Η Μόσχα απορρίπτει τους ισχυρισμούς και απειλεί με απάντηση. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης από σήμερα τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία του ΟΑΣΤ θα ενισχύσουν κεντρικές γραμμές κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Πιάνουν τη μόνη 171 νέοι οδηγοί. Απολογούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του βρέφου στην υπόθεση της Κυψέλης. Ο 43χρονος επιμένει ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Φέρεται να υποστήριξε ότι τα τραύματα από μαχαίρι προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να καθαρίσει τον πάγο από τη σωρό, καθώς βρίσκονταν πολύ καιρό στην κατάψυξη. Σύγκρουση εμπορικών πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Βυθίστηκε το ένα εκ των δύο. Αγνοούνται 10 μέλη του πληρώματος, σε εξέλιξη οι έρευνες. Ο τουρισμός αυξάνεται, αλλά ο τζίρος στα καταστήματα εστίασης εξακολουθεί να κινείται πτωτικά λόγω των μεγάλων αυξήσεων στις πρώτες ύλες και του αυξημένου ΦΠΑ. Η κυβέρνηση δεν επιδοτεί την εργασία, επιδοτεί την ανεργία. Είχε πει ότι θα μειώσει τον ΦΠΑ, αλλά τον αύξησε στο 24%. Δήλωσε νωρίτερα στη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου και τον Θήτα FM ο γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων Νομού Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Καρασαβίδης. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς χθες το βράδυ στον Δεντροπόταμο μεταξύ ομάδων Ρωμά. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ένας 47χρονος. Σε κλειό κυκλοφοριακών ρυθμίσεων το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη ΔΕΘ. Σε ισχύ από αύριο σταδιακές απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης. Απροσπέλαστο το κέντρο το Σάββατο λόγω των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Δείτε αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όπως και όλες τις ειδήσεις στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Καλημέρα, δεύτερο μέρος Θήτα FM 107,1 και Βασίλης και Χαγιάς, και τα καφενεία τα δικά μας είναι πάλι άσκοπης και ανοίγουν λίγο αργά, γι' αυτό επιμένουμε στην καλημέρα ακόμη και στη μία η ώρα. Για όσους λοιπόν άνοιξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς δέκτες, είστε συνδεδεμένοι με τον Θήτα FM, με τον Βασίλη και Χαγιά και με τον Θωμά Κοροβίνη, ο οποίος θα μας καταθέσει με αφορμή τα χθεσινά τρίτα ουσιαστικά στην ιστορία εγγένεια της αγοράς τροφίμων Μοδιάνο, όπως αποκαλείται επισήμως, Θωμά Κοροβίνη. Ο Θωμάς Κοροβίνης, δεν πιστεύω να μην τον γνωρίζετε, αποτελεί ένα πολυεργαλείο αυτής της πόλης όσον αφορά στις συγγραφικές του και στις φωνητικές του όμως ικανότητες. Και πραγματικά χαίρομαι κάθε φορά που μιλάω μαζί του. Σήμερα το θέμα μας είναι, Θωμά, αγορά Μοδιάνο, όπως άκουσες.
1: Άκουσα, ευχαριστώ, καλημέρα για τη φιλοξενία, για όλα. Ναι, τι να σας πω τώρα, αν δεν δούμε το αποτέλεσμα ολοκληρωμένο, γιατί το προηγούμενο πλήσκους απογοήτευσε.
0: Έτσι, το λέγαμε στο πρώτο μέρος.
1: Αισθητικά, ναι, είχε ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές, αλλά και Βασιλέως Ηρακλείου και Ερμού. Εσωτερικά όμως, και με τα καταστήματα, με τα είδη δηλαδή που φιλοξενούσε, δεν αντιστοιχούσε καθόλου με το παρελθόν που βιώσαμε, παλιά στη Θεσσαλονίκη, ζήσαμε κλπ. Τώρα ελπίζουμε ότι θα είναι. Έχουμε και το Αλκαζάρ μαζί με το Μπέικα Μαμ.
0: Και αυτό το αναφέραμε.
1: Ωραία. Ναι, ναι, ναι, ξέρω, αλλά είναι καμάρια αυτά της Οθωμανικής πόλης. Ευτυχώς γλίτωσαν από βαρβαρότητες, εθνικιστικές, από τη φορά του χρόνου, από την αμέλεια, από το, όπως κάθεκαν άλλα εκπληκτικά μνημεία.
0: Εγώ σε θυμάμαι στην αγορά Μοδιάνο, Θωμά, ναι, ως θαμώνα, και ήσουν σε αυτές τις...
1: Δεν ήμουν πολύ θαμώνας, εγώ ελάχιστα.
0: Ναι, σε θυμάμαι όμως, σε έχω πετύχει.
1: Περνούσα καμιά φορά, όχι, όχι, όχι. Δεν καθόμουν να πεινούν τη Σταυρόμικα, ούτε εκεί που πήγαινε ο Μοσκόβου, ο Σακέτας, όχι.
0: Ο Σακέτας,
1: εγώ,
0: ναι.
1: Εγώ τίποτα, ναι, ναι, όχι, όχι, δεν πήγαινα σε αυτά τα γλέντια, δεν είναι...
0: Ήσουν ένα πιτσιρικάκι στη Μοδιάνο όμως, όπως καταθέτεις
1: ναι,
0: τη μαρτυρία σου στο κείμενο.
1: Ξέρεις, ένα, είμαι υπαρχιωτόπουλο από τη Μηχανιό, δεν ήμουν αστόπεδο εγώ, για παιδί του άστεως, δηλαδή από μικρός, για να το θεωρώ κάτι δεδομένο. Όταν λοιπόν δεν είναι δεδομένο και το πλησιάζεις με ένα μάτι πιο περίεργο, με παιδικό μάτι αλλά κάπως διερευνητικό και έκπληκτο, οι εντυπώσεις που σου μένουν είναι πολύ δυνατές, είναι αποτυπώματα ανεξίτηλα. Έτσι λοιπόν, σαν παιδάκι, που ο πατέρας μου ψωνίζοντας για το καφενείο που είχαμε διάφορα εκλεκτά...
0: Ο Μπάτης όπως προσμαρτυράς στη Νέα Μηχανιώνα.
1: Ναι, ναι, είχα εμπειρίες αυτές τις παιδικές εμπειρίες που μου έπαιρνε, καθόλου παρακολουθούσα βέβαια την πόλη. Τη Μοδιάνο είναι ένα στολίδι μεγάλο, ας πούμε, στο σημείο που βρίσκεται κιόλας, μαζί με το καφάνι που είναι η λαϊκή αγορά τροφίμων από πάνω. Αυτές δεν είχαν αντίθεση, αλλά ουσιαστικά κατά την αίσθησή μου συμπλήρωναν τη μία αγορά την άλλη.
0: Αυτή ήταν δηλαδή, και η κατασκευαστική πρόθεση να συμπληρώνει μια την άλλη το καπάνι.
1: Και το ανθρώπινο δυναμικό που περνούσε. Δηλαδή και τα είδη, το Μοδιάνο ήταν πιο πολυτελή, πιο, όχι πανάκριβα, αλλά πάντως άλλης ποιότητας, πρώτης, πρωτίστης, ας πούμε. Και το καπάνι είχε πιο λαϊκά είδη και πιο λαϊκό κόσμο βέβαια. Δηλαδή ένας συμβολιογράφος ή δικηγόρος που ψώνιζε από τη Μοδιάνο περνούσε και λίγο το καπάνι να πάρει συμπληρώματα. Ο πελάτης στο καπανιό δεν θα περνούσε από τη Μοδιάνο, θα του φαίνονταν ακριβά ή το ταξικό ή το νοοτροπικό, ας πούμε, που κάνει τους ανθρώπους να διαφέρουν και να συμβιώνουν σε μια πόλη, χωρίς να είναι τα σύνορα εντελώς διακριτά, πάντως υπήρχε αυτό. Φυσικά,
0: ναι, ναι,
1: τη Μοδιάνο μιλούσαν και εβραϊκά ακόμη, γαλλικά, κανένα αγγλέζικο μπορεί. Ενώ στο καπάνι μιλούσαν πονδιακά, καπαδόκικα, τούρκικα. Υπάρχει αυτό, είναι και αυτό σημασία.
0: Βεβαίως. Τι προϊόντα διατίθενταν στην αγορά Μοδιάνο, έτσι, τώρα επειδή το ανέφερες και επειδή γράφεις και...
1: Τα μπακάλικα. Ναι, ναι, ναι, έγραψα ένα κείμενο και στις εγώσεις καπών.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, εκείνο που θυμάμαι είναι τα εκπληκτικά τυροκομικά. εκείνο το κασέρι Θράκης, το σκληρό, το που τώρα το ψάχνουμε και το βρίσκουμε σπάνια, γιατί όλα είναι πιο μαλακά και λιγότερο γευστικά, με εκείνη την δυνατή γεύση που είχε, ας πούμε. Είχε μια γεύση βουτυράτη, αλλά σκληρή, σκληρό κασέρι. Δεν είχε τότε την ποικιλία των σύγχρονων τυροκομικών προϊόντων. Είχε κλασικά τυροκομικά αλφα κατηγορίας. Η ποιότητα ήταν απίστευτη. Mm-hmm. Ψαράδικα επίσης είχε καλά ψάρια, δηλαδή ακριβά ψάρια που δεν τα βρίσκεις στο καπάνι από πάνω. Τα καφεκοπτία, γιατί μύριζε καφέ.
0: Ναι, γράφεις για τα δύο καφεκοπτία του Κανάκη και καφέ Βραζιλία Στράτου Κανάκη.
1: Καφέ Βραζιλία, Βραζίλ, ναι.
0: Και το καφέ Μόκα Νοταρά.
1: Το Κανάκη έχω και το καθρέφτη. Ανθύμιο.
0: Τον έχεις σπίτι σου.
1: Τον έχω εδώ στο φίλιο, στο κτήμα.
0: Α, ναι.
1: Με καθρέφτη γράφει. Κομινών 32, στο Άμμο Διάνο. Έχει κάτι κόκκους του καφέ, είναι και από κάποιον ο καθρέφτης.
0: Ναι, και αυτά ήταν καφεκοπτία τα οποία προμήθευαν και χονδρικής πώλησης
1: το καφέ. Χονδρικής, σε καφενεία,
0: ναι, ναι.
1: Σε καφενεία, σε μαγαζιά. Χονδρικής προμήθευαν. Έπαιρνε όμως και λιανική στο κόσμο. Έπαιρνε στην οικογένεια μπορούσε να πάει το σπίτι.
0: Δύο πράγματα. Έφυση, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Ο κόσμος που δεν έβγαινε ήταν πιο περιποιημένος, πιο καθώς πρέπει, πιο καλοντημένος. Θεσσαλονίκη αυτό το είχε. Εξάλλου μας τα περιγράφει και ο Μάρκος ο Μαμπακάρης, αυτό που αντίκρισε, ας πούμε, δεκαετία του 30, αρχές του 30, όταν ήρθε να παίξει στο Βαρδάρι και είδε τη σήματα που τα αντιστοίχησε με το Παρίσι, το οποίο δεν το είχε δει ποτέ, βέβαια. Είπε ότι ναι, αυτά είναι ευρωπαϊκά καμώματα, στις Θεσσαλονίκη, δεν τα ξέρουμε. Δεν το είδε στον Πειραιά αυτό το πράγμα. Δεν το είδε στον Πειραιά, έγινε ο Μάρκος. Ερμούπολη Πειραιάς, δεν το είδε. Είδε μια Θεσσαλονίκη λαμπρή, λαμπροστορισμένη, λουσάτη, με ωραία ρούχα, γυναικών, ανδρών και τα κοστούμια κτλ.
0: Ήταν πραγματικά μια αρχόντισσα κυρά εκείνα, ναι, τα χρόνια. Δεν είχε αλλοιωθεί και αρχιτεκτονικά αυτό που λέμε. Είχε ακόμη τα δείγματα του ευρωπαϊκού εκλεκτικισμού να λάμπουν.
1: Ακριβώς, τα είχε.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν πολύ αγαπητά και στους συμπολίτες του κέντρου αυτά. Τώρα δεν σε κάνει καρδιά να περάσει. Δηλαδή, εγώ κάτι προς κέντρο είμαι. Σαν φάντασμα κυκλοφορώ και ορισμένα σημεία με κάνουν και αγκαλιάζω.
0: Όπως...
1: Μακάρι τώρα αυτά τα δύο... στην πλατεία να βαρύνω πάω. Τα ερείπια σώζουν τον αέρα και οι Βυζαντινές εκκλησίες.
0: Mm-hmm.
1: Σκεφτείτε να μην είχαμε τους αυλογύρους των εκκλησιών και τα κομμάτια αυτά από την ιστορο-ρωμαϊκή φάση, ας πούμε.
0: Και επειδή αναφέρθηκες στα ερείπια,
1: δηλαδή, που είμαστε ποντικό, είναι ποντικότρυπα.
0: Ποντικότρυπα.
1: Η μία πολυκατοικία πέφτει πάνω στην άλλη.
0: Επειδή αναφέρθηκες στα ερείπια της πλατείας Ναυαρίνου, μου δίνεις την ευκαιρία να αναφερθώ στην φοβερή συγκατοίκηση αυτών των ερειπίων που ζωντανεύουν μέσα από την παρουσία της νέας γενιάς της Θεσσαλονίκης, κυρίως της φοιτητούπολης Θεσσαλονίκης, δηλαδή των
1: ναι,
0: και πώς συγκατοικούν και πώς ζωντανεύουν τα ερείπια από την πιο ακραία μορφή νέας γενιάς, η οποία κυκλοφορεί ανάμεσα σε αυτά γύρω.
1: Όχι ακραία, μια ποικίλη νέα γενιά είναι, η οποία αν καθίσετε το πρωί, εγώ κάθομαι εκεί στο κεντρί
0: το
1: βιοπωλείο.
0: Το κεντρί, ναι.
1: Ναι, το πρωί που έχει και εκπληκτική δροσιά, διότι κατεβαίνει από ψηλά από το τριγώνιο εκεί. Ένας ωραίος αέρας περνάει, η ρωτώντα, καμάρα κτλ. Είναι η παρέλαση των ωραίων νιάτων μαζί με άλλες ηλικίες, όλες τις χώρες. Όλοι περνάνε από...
0: Ναι, γιατί είναι...
1: Αυτό είναι δηλαδή μια ανθρωπογνωστική βόλτα γίνεται εκεί.
0: Το ακραία το ανέφερα σε δηματολογικό επίπεδο, γιατί...
1: τι ακραία, στην τηρητική είναι η νέη.
0: Λες,
1: το γίνομαι πιο τολμήρα. Εμένα με δεις το χειμώνα, είμαι λίγο σαν Μπεδουίνο. Λοιπόν, αυτά είναι πιο άτομα. Κάποια παιδιά, το τίσιμο είναι συντηρητικό. Συντηρητικό στην εποχή μας, δεν είναι...
0: Και... Ναι. Αναφερόμουν βέβαια στο piercing, στα τατού και σε αυτά, έτσι, για να το διευκρινίσω, αλλά τέλος πάντων
1: είναι αυτή η λαοφάλαση που κατεβαίνει. Πράγματι είναι ένα δειγματολόγιο της, όχι του φοιτητών μόνο, της νεολαίας.
0: Για να ξαναγυρίσουμε στην αγορά, Μοδιάν, ό,τι και να λες, τον πρόλαβε στο Μοσκόφ. Και σίγουρα κάτι έχει τσιμπήσει κανένα μεζέ με τον Μοσκόφ.
1: Αγάπη,
0: δεν μπορεί.
1: Μεγάλη. Αγάπη πιο πολύ παρά παρέα.
0: Αχα.
1: Ήταν παρέα στο Κάιρο όταν πήγα.
0: Νομίζω όμως ότι είναι αυτός ο οποίος προσέδωσε αυτήν την σύγχρονη ταυτότητα στην αγορά, Μοδιάνο. Θυμάμαι μου έλεγε ο Κώστας ο Σταματίου από την Αθήνα, ο βιβλιοκριτικός, ότι μου στέλνει γράμματα και τα κρατάω, λέει ο Μοσκόφ από τη Θεσσαλονίκη, υπογράφει ο Μοδιανοπόλεος Κωνσταντίνος. Και λέει...
1: Ήταν αξιολάτρευτος.
0: Ναι.
1: Είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία στήριξαν, δημιούργησαν, συνδημιούργησαν τη σύγχρονη μυθολογία της Θεσσαλονίκης μετά τον πόλεμο. Mm-hmm. Μυθολογία με την καλή έννοια, όχι ψέμα δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Το ψέμα τώρα, κοιτάξτε, επειδή οι Αθηναίοι κολακεύονται με διάφορους τίτλους, καταρχήν το ίδιο το συμπρωτεύουσα που δεν το γουστάρουμε καθόλου, δεν το δώσαμε εμείς. Τι θα πει συμπρωτεύουσα.
0: Αυτό καθιερώθηκε από τα χρόνια που ανέβηκε ο Βενιζέλος και η Τριανδία.
1: Εκεί καθιερώθηκε. Μα θα την έκανε πρωτεύουσα εκείνος, όχι στην πρωτεύουσα.
0: Σωστό. Ναι.
1: Το παίζουμε,
0: σωστό. Σωστό.
1: Η βασιλεύουσα ήταν. Άρα λοιπόν, όσοι βασιλεύουσα την αγαπάμε, γιατί είναι μεγάλος ο τίτλος, δεν είναι και άλλος στον ελληνικό χώρο, αλλά όσοι πρωτεύουσα μας κατεβάζει λιγάκι. Βολεύει την πρωτεύουσα.
0: Ναι, και όσοι βασιλεύουσα είναι...
1: Είναι χαζό να έχουμε...
0: Βυζαντινής καταγωγής ο τίτλος, αναφέρεσαι στο κείμενο σου τον τρόπο που τον χρησιμοποιούσε η Μάρο Δούκα, έτσι, η συγγραφέα.
1: Η Μάρο λέει, καλά εκεί, αυτοί εκεί πάνω, λέει σε μένα που είναι τσομιτές, αυτοί εκεί πάνω έχουν και είναι και συμβασιλεύουσα σε μένα. Ναι. Λέει, εγώ εκεί πάνω είμαι. σωστό δίκιο έχει, δηλαδή έτσι είναι.
0: Ναι, αυτό τώρα...
1: Είναι από έπαρση, είναι ότι ιστορικά είναι ένα συμβολισμός.
0: Βεβαίως, αλλά αυτοί οι τίτλοι... Μήπως μας ψήλωσαν περισσότερο από όσο μας αναλογεί στα σύγχρονα χρόνια.
1: Γιατί συμφωνώ διότι δεν φροντίσαμε ή δεν θέλουμε ή δεν τολμάμε να ανεβάσουμε τον πόη της πόλης μας. Η οποία πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα κάποτε, όχι άλλο λόγο, για να αντιστοιχίσουμε την ποιότητα τη σημερινή με την παλιά. Αν ήταν ποιότητα, πάντως ήταν μια άλλη διάταξη πραγμάτων. Ήταν μια όσμωση συμπολιτισμού. Αυτό έχει χαθεί. Απολύτως.
0: Όταν λες όσμωση συμπολιτισμού, πώς το εννοείς το Μακροβούνιο?
1: Είναι όλη αυτή η σύνθεση των λαών που συνεπήρξαν με τις διαφορές.
0: Mm-hmm.
1: Αντιστοίχως με τα παραδείγματα της Μύρνης και της Κωνσταντινούπολης φυσικά είναι παράλληλα. Και δημιουργήσαν αυτό το background, ας πούμε, το οποίο θα έλεγα ότι είναι κυρίαρχο στην απότερη μνήμη. Αλλά είναι μια ιστορική πόλη με σημασία. Αυτό έχει λησμονηθεί. Και τώρα καθώς το αλκανοποιείται ξανά με την έλευση των ξένων που είναι κυρίως Βαλκάνοι και κάποιοι Ισραηλίτες έρχονται ή και Τούρκοι, δεν ενδιαφέρονται αυτοί όλοι. Για ξέρετε, εγώ μίλησα ρωτώντα με νεαρούς Τούρκους ότι κάτι να σου πω για τα Οθωμανικά μνημεία και αυτοί ήθελαν να ψωνίσουν εδώ και να φάμε. Ό,τι γίνεται σε όλο τον πλανήτη δηλαδή. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Εμείς πρέπει να φροντίσουμε να κρατάμε αυτή την ιστορική μνήμη ψηλά, χωρίς να ως προγονοπληξία, αλλά ως κάτι που σφραγίζει το ιστορικό παρελθόν, το παλίψητο, δηλαδή μια τέτοια πολιτείας η οποία θα έπρεπε να είχε φροντιστεί και από την πρωτεύουσα και από τους ίδιους τους ταγούς και τους πολίτες της περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Διάνο έχει ένα συμβολισμό από αυτή την πλευρά.
0: Ο οποίος, αυτό ήθελα να ρωτήσω, ο οποίος επικεντρώνεται...
1: Δεν με νοιάζει τώρα. Αυτή είναι μια αγορά αστική, η οποία είναι εκπληκτική. Πανέμορφη, έχει την ιστορία της, έχει το παρελθόν της. Τι άλλο να την πούμε. Για τα βρώμικα και τα σουβλάκια, αυτό ήταν στην παρακμή.
0: Για στην παρακμή. Όταν
1: προχωρούσαν να ρουρέει. Βέβαια, και πήγε ο κοπτέ και εγώ πήγα. Και χώρισε και τέλεια, χώρισε και ζαϊπέ και χώρισε και την κάνουν φώναξε. Έκανα κάνα δύο φορές και εγώ το πέρασμά μου, αλλά... Αυτό μπορούσα να το κάνω καλύτερα στα κάστρα. Δεν με ενδιαφέρε να κάνω ατραξιόν στο κέντρο της πόλης. Δεν ήταν τόσο πολύ αυθεντικό δηλαδή.
0: Οι Αθηναίοι για τους οποίους τους τασούραμε τώρα,
1: για τους πολύ καλά κάναμε.
0: Αυτό θέλω να πω. Ναι. ήταν ατραξιόν για αυτούς. Και μάλιστα στα χρόνια, στις μέρες που υπήρχε λόγος να ανεβούν στη Θεσσαλονίκη, είτε η Διεθνής Έκθεση, είτε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, είτε κάτι ανάλογο, μια εκδήλωση.
1: Κάπως έτσι γίνεται, Βασίλη μου. Τα ίδια γίνανε και με τα κέντρα που ντύσαμε.
0: Χάνεται λίγο η
1: επιλογή. Κρατικά τα βλέπανε.
0: Ναι, ναι. Έχει χαθεί η επικοινωνία με τον Θωμά Κοροβίνη. Ναι, να ξέρεις, Θωμά Κοροβίνη έχει χαθεί.
1: Τι εκφράζω, ούτε ναι. Μισή συνέντευξη. Προς το τέλος. Γιατί είναι...
0: Θωμά Κοροβίνη, λίγο θα σε διακόψω.
1: Έχω δουλειά, ας πούμε, ένα βιβλίο και δεν έχω ψυχία.
0: Υπάρχει τεχνικό πρόβλημα, δεν ξέρω αν με ακούς. Διακόπτεται η συνομιλία, επειδή είσαι στον δρόμο, διακόπτεται η συνομιλία. Όχι με χαρά, με στεναχώρια θα σε αποχαιρετήσω, γιατί θα μπορούσε να κρατήσει η συζήτηση και μία ώρα και θα την επαναλάβουμε. Θα μας δοθούν ευκαιρίες να την
1: επαναλάβουμε.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Θωμά Κοροβίνη.
1: Να είσαι καλά, ό,τι επιθυμείς. Ευχαριστώ πολύ.

Έχουμε βρει μουσικό βηματισμό, μουσικό βήμα, συγχρονισμό, ας το πω έτσι, με τους φίλους ηχολήπτες εδώ. Μετά από αυτά που ως τώρα παρουσιάστηκαν ηχητικά τουλάχιστον, είχαμε τον Kenny Loggins τελευταίο, αλλά τελευταίος ουσιαστικά και δικός μας άνθρωπος ήταν ο Θωμάς Κοροβίνης, ο οποίος μας μίλησε από καρδιάς για την νέα ανάπλαση της αγοράς Μοδιάνο, της κεντρικής αγοράς τροφίμων, όπως το προϋπέθεσε ο αρχικός σχεδιασμός της, και παραμένει και θα ήθελε να παραμείνει, αν όχι κεντρική αγορά τροφίμων, εν πάση περιπτώσει μία αγορά στην οποία κάποιος, εκτός από τα τερψιλαρίγγια όπως λένε οι Αθηναίοι, γιατί αναφερθήκαμε και σε αυτούς, τους Θεσσαλονικιώτικους μεζέδες, να μπορεί να πραγματοποιήσει, να κάνει και ψώνια που θα λέγαμε, έστω και λίγο ακριβότερα από ό,τι καταλάβαμε από αυτά τα οποία κατέθεσε ο Θωμάς Κοροβίνης. Και την κατάθεσή του θα την ολοκληρώσω με την κατακλείδα του κειμένου του, ένα πολύ καλό κείμενο το οποίο δημοσιεύτηκε στην αγορά, στην έκδοση με τίτλο «Αγορά Μοδιάνο Θεσσαλονίκη». Ο Θωμάς Κοροβίνης έχει συγγράψει ένα από τα κείμενα της έκδοσης και αυτό που έχει τον τίτλο «Ένα πιτσιρικάκι στη Μοδιάνο». Οπότε κλείνουμε όλη αυτή την αναφορά στη νέα αγορά Μοδιάνο και στον Θωμά Κοροβίνη με την ανάγνωση της κατακλείδας του κειμένου του. «Δεν βαριέσαι, έτσι κι αλλιώς μεγαλώνοντας έγινα εραστής», λέει ο Θωμάς Κοροβίνης πάντα, «της ατμόσφαιρας της αδερφής αγοράς της Μοδιάνο, της λαϊκής που της χωρίζει ένα κομμάτι της Ερμού και που έγινε ένας τόπος που λάτρεψα και πήρα μυρωδιά εκεί μέσα από τις άλλες γλώσσες, τις παρταριστές και πικάντικες, τα προσφυγικά ιδιώματα, τα ποντιακά, τα καπαδοκικά, τα τουρκικά και τα λανιάρικα. Και κάποτε, και όταν κάποτε το κισμέτι μου με έστειλε να ζήσω στη βασιλεύουσα, εκεί ήταν που κατάλαβα για τα καλά τι θα πει άνθρωπος της αγοράς, στο Καπαλί Τσαρσί και στο Μισήρ Τσαρσί κι αλλού. Και ένα άλλο που μου συμπλήρωνε καθοριστικά εκείνη την πρώτη κοσμοπολίτικη εμπειρία μου της Μοδιάνο, η γνωριμία μου με ανθρώπους του παζαριού, αετομάτιδες και πολύγλωσσους, όπως ο φίλος μου ο Γεροσαούλ Ισταμπουλού Σεφαραδίτης, που μου πουλούσε δίσκους γραμμοφόνου από το μαγαζάκι του στο Γιουξέκ Καλντιρίμ και ήξερε να μιλάει 6 γλώσσες και κάτι ξεγυρισμένα ρωμαϊκά της αγοράς που με ξετρέλαιναν».

όσο μπορέσαμε κρατήσαμε το πνεύμα με το οποίο υπάρχει και παρουσιάζεται για έναν αιώνα τώρα η αγορά Μοδιάνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μοδιάνου, όπως θέλετε πείτε το, το κλείνουμε ή δεν το κλείνουμε, στην κρίση σας είναι. Ωστόσο, αφού ανέφερες τα διαχωριστικά σημεία της αυθεντικά λαϊκής αγοράς που ήταν το καπάνι με την πιο αστική αγορά, ας πούμε, που ήταν η Μοδιάνο, άλλο ένα διαχωριστικό σημείο, οι νεότεροι αυτό το θυμούνται σίγουρα, ήταν η Βασιλέως Ηρακλείου, όπου αντιμαχόταν ως κέντρο διαίρεσης, ας το πω έτσι, του εξυγχρονιστικού Πασόκ με το παραδοσιακό Πασόκ. Δεκαετία 90 τα Βομβίδια ήταν έδρα του παραδοσιακού Πασόκ, το εξυγχρονιστικό έτρωγε απέναντι, μόνο που δεν πετούσαν τα Βομβίδια οι μεν στους δε, έτσι. Δηλαδή ήταν η εποχή διαίρεσης, ας το πούμε έτσι, το Πασόκ. Το παραδοσιακό Πασόκ είχε ισχυρά ερίσματα στη Θεσσαλονίκη, βλέπε Τσοχατζόπουλος, βλέπε και Βενιζέλος, βλέπε και όλους αυτούς, ακόμη και της αυτοπικής αυτοδιοίκησης, λέγαμε προηγουμένως για το Σίμω Δανιηλίδη, όλοι αυτοί λοιπόν του παραδοσιακού Πασόκ, οι οποίοι είχαν κολλήσει, είχαν σταμπιλαριστεί στα Βομβίδια και ανοίγαν μέτωπο με τους, και όλα αυτά γιατί εκεί κοντά ήταν τα γραφεία, όχι απέναντι στη Βασιλέως Ηρακλείου, ήταν τα γραφεία της Νομαρχιακής. Άλλη μία ευγενής τώρα μας φαίνεται διαίρεση, αλλά τότε πρέπει να είχε ένταση.

Τέλος της αναφοράς, θα συνδέσουμε τους Duran Duran με την αγορά Μοδιάνο, διότι τότε οι παλιοί, αυτοί που όπως τους ονόμασε ο Θωμάς Κοροβίνης, ήταν που επέλεξαν το συγκεκριμένο σημείο ως τόπο ουζοποσίας, αλλά πλέον ήταν στην παρακμή της ως αγορά η Μοδιάνο, και λέγαν λοιπόν αυτές οι παρέες, αυτοί έχουν τους Duran Duran και εμείς έχουμε τους Ζουρνάν Ζουρνάν.

Εντάξει, δεν είναι μόνο χαρές και πανηγύρια, νταούλια και ζουρνάδες η Θεσσαλονίκη, μια που αναφερθήκαμε σε αυτά τα μουσικά όργανα σε όλη την κουβέντα μας για το Μοδιάνο και τη συζήτηση με τον Θωμά Κοροβίνη, ειδικό μου μοδιανολόγο. Δεν είναι μόνο αυτά, και θα ρίξουμε τους τόνους όσο δυσάρεστο και αν ακούγεται, διότι εγγεγραμμένο στο παθητικό της πόλης είναι το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη, το οποίο συνέβη μια μέρα σαν και αυτή το 1944, και μιλήσαμε χτες για τη συναυλία που έδωσε στο Πέτρινο ο Λουδοβίκος των Ανογείων ως μέρα μνήμης αυτής της δολοφονίας στο Χορτιάτη από τα στρατεύματα του Σούμπερτ. Ο Σούμπερτ ήταν ο στρατιωτικός διοικητής της Θεσσαλονίκης. Μας είχε έρθει εισαγωγή από την Κρήτη για να ολοκληρώσει το καταστροφικό εγκληματικό έργο του εδώ, και το έπραξε στις 2 Σεπτεμβρίου του 44, σκοτώνοντας 147 κατοίκους, 79 γυναίκες, 49 παιδιά και 17 άνδρες, με την συνεπικουρία πάντα των εγχώριων δοσίλογων. Δεν έλειπαν από πουθενά, από καμιά ανάλογη πράξη, και βέβαια την αφορμή λένε ότι την έδωσε η δολοφονία του γιατρού, ο οποίος επισκεπτόταν κάθε τόσο το υδραγωγείο στο Χορτιάτι προκειμένου να χλωριώσει το ίδρο, να το καθαρίσει δηλαδή, και είχαν το θράσος στη συνέχεια κάποιοι να λένε ότι βέβαια το κάνανε επίτηδες στον σκο, ήξεραν τι θα ακολουθήσει, για να ενώσουν τρόπον τεινά τον λαό κάτω από τη σκέπη των αντιστασιακών προς τον φασισμό ομάδες.

«Καταδιώξαμε τους κατοίκους του Χορτιάτη μέχρι θανάτου», ανέφερε τηλεφωνικός προς τους ανωτέρους του και γεμάτος υπερηφάνεια ο εγκληματίας Σούμπερτ. «Και πραγματικά είναι ανόητο να επικαλούμαστε, να δικαιολογούμε τέτοιες πράξεις εγκληματικού χαρακτήρα στο όνομα της προθέσεως μιας αντιστασιακής πράξης». Δηλαδή ο επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού τότε, Ελβετός στην καταγωγή, ο οποίος έγραφε: «Φτάσαμε στο χωριό γύρω στις 11 η ώρα, στις 7-9 του 44. Όλα σχεδόν τα σπίτια έχουν καεί και λεηλετηθεί. Σιγά σιγά κάποιοι κατεβαίνουν και μας πλησιάζουν. Είναι απελπισμένοι. Πολλοί έχουν χάσει τη γυναίκα τους ή τις κόρες τους. Μας κατευθύνουν προς έναν φούρνο όπου βλέπουμε τις σωρούς πολλών πτωμάτων». Αυτός ο άνθρωπος που ήταν ο διευθυντής του Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης, Ελβετός στην καταγωγή, ήταν και αυτός ενταγμένος στο ευρύτερο σχέδιο ένταξης των αντιστασιακών κάτω από τη στέγη των ομάδων οι οποίες πολεμούσαν τον κατακτητή.

Η μουσική western η οποία με συνοδεύει ως χαλή μπορεί ως ένα σημείο να φαντάζει ταιριαστή, αλλά από μια άλλη στα western έχουμε μονομαχία, έχουμε δύο οι οποίοι βρίσκονται ο ένας απέναντι στον άλλον. Εδώ έχουμε άοπλο πληθυσμό απέναντι σε πολλά όπλα και σε εγκληματική διάθεση. Χορτιάτης, ημέρα μνήμης σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου του 1944, το ολοκαύτωμα εδώ δίπλα μας.

Είπαμε σήμερα τα έχουμε βρει μουσικά εδώ με τους φίλους συνοδούς ηχολήπτες και οι Steve Miller Band ανήκουν στο πεδίο του γούστου μας, άρα το Joker είναι και αυτό ενταγμένο στο ίδιο πεδίο.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης, το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Θήτα FM λοιπόν 107,1. Προς το παρόν στο μικρόφωνο του Θήτα FM ο Βασίλης Κεχαγιάς, ο οποίος έδιωξε τους πρωινούς από το καφενείο του, μια που μιλούσαμε και για τους καφέδες, την εμπορία καφέδων στο Μοδιάνο, και άιντε 12 ώρα να φεύγουν οι πρωινοί, αλλά ακολουθούν οι μεσημεριανοί που είναι και πιο σφριγγυλοί σε επίπεδο ειδησιογραφίας. Ωστόσο, μια που ακούσαμε και τη διαφήμιση της Εστίας, προλαβαίνουμε να αναφερθούμε σε ένα δημοσίευμα της χθεσινής Εστίας, το οποίο ανέτρεψε μία απόφαση, κατάσταση, δεν ξέρω πώς θα την ονομάζαμε, όπως διαμορφώθηκε στα φύλλα τα οποία όφιλε να συμπληρώσει κάποιος για τον ΕΟΠΗ και τα οποία στη θέση του φύλου ανέφεραν άρεν, φίλοι, ακαθόριστο. Και έγινε η χθεσινή επισήμανση. Σκεφτείτε πόσο κυβερνητική γκάφα ήταν αυτή που αναγκάστηκε ακόμη και ο πρόσφατα ερθόν σε ρήξη με τον Αντώνη Σαμαρά Άδωνης Γεωργιάδης, αφού μιλάμε για το ΕΟΠΗ που είναι της αρμοδιότητάς του τομέας, να πει εντάξει κάναμε ένα λάθος ρε παιδί μου, τα αλλάξαμε, αποσύρθηκα, να μην μπορώ να βλέπω όλες τις πλατφόρμες και αυτό τη στιγμή που με βεβαιότητα διατράνωσε, μάλλον με στεναρό τρόπο θα έλεγα, διατράνωσε ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή σε ανάλογα ερωτήματα και σε ανάλογες καταστάσεις ότι τα φύλλα είναι δύο. Τα φύλλα είναι δύο. Ξαφνικά προέκυψε και ένα ακαθόριστο, αποσύρθηκε μετά το χθεσινό δημοσίευμα της Εστίας και ζητήθηκε εμέσως και μια συγγνώμη.

Τώρα βέβαια ας ελαφρύνω λίγο την ατμόσφαιρα, διότι αυτό το πόσα είναι τα φύλλα μου θυμίζει μία έκθεση, παιδική έκθεση της ξαδερφούλας μου, η οποία με αγωνία προσπαθούσε να γεμίσει μία σελίδα, μία μισή, πόσο απαιτούσε τότε ας πούμε το όριο ο διδασκαλικός κανονισμός, ο άτυπος διδασκαλικός κανονισμός. Έλεγε άμα γράψεις μια έκθεση ρε παιδί μου, μια μισή σελίδα να τη γράψεις. Πώς να γεμίσει η ξαδερφούλα μου μια μισή σελίδα με θέμα? Γράμμα στη θεία μου, γράμμα στη θεία μου. Και τι μηχανεύεται ο νους της? Ο νους του μαθητή γενικώς είναι σατανικός, προκειμένου να δώσει λύση στο πρόβλημα. Είναι πολύ καλύτερος και από τους νόες των πολιτικών πολλές φορές. Και έτσι ξεκινάει η ξάδερφη μου τώρα και με λίγο, ξαδέρφη μου και με λίγο μεγαλύτερα γράμματα να γράφει: αλήθεια θεία, τι κάνουν τα παιδιά σου? Ένα παιδί έχεις, αρχίζει τώρα, γεμίζει η σελίδα έτσι. Δύο παιδιά έχεις, τρία παιδιά έχεις, τέσσερα παιδιά έχεις, πέντε παιδιά έχεις. Το έκανε τραγούδι της Μελίνας Μερκούρη. Όχι, δεν σταμάτησε εδώ ο πολυμήχανος νους της ξαδέρφης μου, συνέχισε. Γιατί θεία, τόσο καιρό που έχω να σε δω, πού να ξέρω εγώ πόσα παιδιά έχεις? Και αρχίζει τώρα και ξαναμετράει. Μπορεί, κερδίζουμε λέξεις, μπορεί να έχεις και ένα παιδί, μπορεί να έχεις και δύο παιδιά, μπορεί να έχεις και τρία παιδιά, μπορεί να έχεις και τέσσερα παιδιά, μπορεί να έχεις και πέντε παιδιά. Γέμισε η έκθεση, καταλήγει ξαδερφούλα, τόσο καιρό που έχω να σε δω θεία, αλήθεια, πού να ξέρω πόσα παιδιά έχεις? Κάπως έτσι το ανέφερα αυτό, γιατί κάπως έτσι σε λίγο θα μετράμε και τα φύλλα. Τόσο καιρό, πού να ξέρω πόσα φύλλα ξεπετάχτηκαν εντωμεταξύ.

Και άλλη συγγνώμη είχαμε χτες, έμεση συγγνώμη. Εδώ που τα λέμε αυτή την δικαιολογούμε περισσότερο και την κατανοούμε περισσότερο, είναι του Δημάρχου Αμπελοκήπων Μενεμένης, του Λάζαρου Κυρίζογλου, ο οποίος πριν μια εβδομάδα πήγε, αλλά φαίνεται ταξιδεύουν αργά οι φωτογραφίες και τα νέα, έρχονται με τα καραβάνια από την Τουρκία, διότι παρευρισκόμενος εκεί σε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Ματσούκας, 24 Αυγούστου, έτσι. Έχουμε φτάσει 1 Σεπτεμβρίου, τώρα έφτασε η φωτογραφία. Προφανώς ερχόταν. Με τον τηλέγραφο πιο γρήγορα θα ερχόταν. Τέλος πάντων, με μέθοδο Βασίλη και Χαγιά. Κάτι παλιό βρήκαν, εν πάση περιπτώσει. Και πήγε ο άνθρωπος, φωτογραφήθηκε εκεί κατά την απονομή, την ανταλλαγή κάποιων δώρων, κάποιων μεταλλίων. Και να σου από πάνω ο σφαγέας, δεν θα έλεγα μόνο των ποντίων, αλλά και προς τον πόντο βρισκόταν. Και όλου του ελληνισμού, είπαμε κιόλας, είναι και μέρες επετείου της μικρασιατικής καταστροφής, όσο επέτειος μπορεί να είναι αυτό, αλλά δυστυχώς και η αρνητική μνήμη και η οδύνη από τον χαμό, και αυτή η επέτειος ονομάζεται. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, βγήκε ο άνθρωπος μια φωτογραφία με τον Δήμαρχο Ματσούκας, δεν είδε ότι από πάνω του επικρεμόταν το πορτρέτο του Kemal Atatürk πιο άλλου και η τουρκική σημαία πιο μικρή στα δεξιά. Καλά, βέβαια, τώρα εδώ που τα λέμε, άμα είσαι πολιτικός πρέπει να ξέρεις, στην Τουρκία δεν βγαίνεις φωτογραφίες. Μπορεί να αργήσουν να έρθουν, αλλά σίγουρα κάπου θα υπάρχει στο πλαίσιο ο Kemal Atatürk ή η τουρκική σημαία. Για όσους έχουν επισκεφθεί την Τουρκία γνωρίζουν ότι είναι γεμάτη από σημαίες και από πορτρέτα του Kemal Atatürk. Ζητάει συγγνώμη βέβαια και μπορεί να γίνει κατανοητή αυτή η συγγνώμη στο πλαίσιο του... Δεν ήξερα, δεν ρώταγες, δεν έβλεπες.

Σιγά σιγά θα μπαίνει και η Διεθνής Έκθεση στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων αυτού του δίωρου. Επιμένω να το ονομάζω δίωρο και όχι εκπομπή. Έχω τους δικούς μου λόγους. Η εκπομπή είναι κάτι πιο σοβαρό, πιο περιορισμένο, πιο σταμπιλαρισμένο. Εμείς είμαστε λίγο πιο χύμα, πιο καφενιακή. Α, δίωρο. Έλα, δίωρο εδώ. Να κάνουμε παρέα στον Θήτα FM. Στο Άιντε 12 να φεύγουν οι πρωινοί. Και άλλη μία έμεση, τρίτη και αυτή έμεση, συγγνώμη, είναι η αλλαγή του χαρακτηρισμού απόβασης στη Θεσσαλονίκη με τον καινούριο, κυβερνητικός πάντα, επιχείρηση Θεσσαλονίκη. Α, ωραία, άλλαξαν τώρα, είμαστε πιο επιχείρηση, δεν είναι απόβαση, δεν τους καταλάβουμε, κάνουμε μια επιχείρηση να τους πείσουμε.

επιχείρηση. Έχει το συμπεί ο πρωθυπουργός. Έλα, έλα, Black Hawk, μαύρο γεράκι, με λαμβάνει. Ποιος θα είναι μαύρο γεράκι? Έλα, πάμε, επιχείρηση Θεσσαλονίκη ξεκινάει.

γιατί προηγήθηκε ο Τσίπρας και δεν τήρησε το πρωτόκολλο και δεν περίμενε πρώτα να μιλήσει ο Πρωθυπουργός, να αναγγείλει τα οικονομικά μέτρα, τις οικονομικές προθέσεις της κυβέρνησης για το επόμενο έτος και μετά να μιλήσει αυτός. Εντάξει, μπορεί να εντάσσεται σε ένα πρωτόκολλο το οποίο όμως είναι άτυπο, δεν υπάρχει καμιά επίσημη διαμόρφωσή του. Συνεπώς, όποτε θέλει, βγαίνει κανείς και μιλάει.

Δηλαδή τώρα, παιδιά, με τη σύγχρονη ορολογία, ο Τσίπρας πώς θα το πει? Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης Reloaded, ας πούμε. Θυμάστε το Matrix Reloaded. Εάν είναι πάντως όπως συνηθίζουν να είναι τα νούμερο 2, τα sequel που τα λέμε και είναι γνωστότερο στα thriller, τότε πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, η επάνωδος...

Ο Θήτα FM στους 107,1 συνεχίζει την παρουσία του κανονικά, όχι ως reloaded αλλά με πραγματικές ανανεώσεις τόσο του λόγου του όσο και των μουσικών του, όπως θα ακουστούν από εδώ και πέρα, δηλαδή στις 2 με 3 από τη Χριστίνα Χαλεπλίδου, στις 3 με 5 από τη Μαρούλα Μαλιαχώβα, στις 5 με 6 από τη Δήμητρα Μακρύ, στις 6 με 7 Ταχώνιο Γιάννης Ιωαννίδης, στις 7 με 8 η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ και στις 8 με 9 η Βασιλική Πολίτου, για να κλείσει το πρόγραμμα από τις 9 ως τις 11 η Έλενα Μπαρμπάκου. Ευχαριστώ τους ηχολήπτες οι οποίοι παρήλασαν μπροστά μου σήμερα, γιατί οι ηχολήπτες εδώ είναι κάτι... είναι σαν κινούμενος στόχος. Δεν πετυχαίνεις ακριβώς. Λοιπόν, το μόνο που διαπίστωσα είναι ότι τουλάχιστον για την πρωινή ζώνη πρέπει να η κατάληξη του επιθέτου σου να είναι σε είδηση. Αλλιώς δουλειά δεν πιάνεις εδώ στο Θήτα FM. Όταν θα δείτε αγγελία εξέβρεσης, εργασία εξέβρεσης ηχοληπτών για τον Θήτα FM, αν δεν τελειώνετε σε είδηση, μην έρθετε, τζάμπα θα κάνετε αίτηση. Τώρα προς το παρόν αφήνουμε τον Τάσο Σταυρίδη, αλλά στη σημερινή μέρα παρήλασε και ο Γιάννης Κατσαβουνίδης και ο Θανάσης Αποστολίδης, όλοι αντάμα, και ο Ψωριάρης είναι ο Μανολάρας, έτσι, δηλαδή ακούω και έναν Μανολάρα το απόγευμα, τον βάζετε απόγευμα αυτόνα, έτσι, είναι σαν εξόριστος και σιγά σιγά να παίρνει δρόμο. Αυτά για σήμερα από το καφενείο, 12 με 2, άντε να φεύγουν και οι μεσημεριανοί εκτός από τους πρωινούς, να έρχονται οι καλοί, οι πιο ξεκούραστοι. Γεια σας από τον Βασίλη και Χαγιά στους 107,1 και τον Θήτα FM.

0: 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον ΘΦΜ 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Νέες προκλήσεις Ερντογάν για την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Αξιώνοντας να σταματήσει ο εξοπλισμός των νησιών, ο Τούρκος Πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές, διαμηνύοντας πως όποιος ερμηνεύει την ήρεμη προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία κάνει σοβαρό λάθος. Μήνυμα ότι τα έργα θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής. Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, τόνισε, κάνοντας αναφορά και στο flyover. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση ότι θα είναι έτοιμο τον Μάιο του 2027. Σημαντική διακοίνωση της Άγκυρας στην Ελλάδα με φόντο το καλώδιο στο Αιγαίο. Δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλει το status quo στο Αιγαίο, αναφέρει σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Milliyet. Η τουρκική πλευρά κάνει λόγο για μονομερείς ενέργειες που επηρεάζουν τουρκικά δικαιώματα και συμφέροντα. Δεν θα ζητήσουμε άδεια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης από σήμερα τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία του ΟΑΣΤ θα ενισχύσουν κεντρικές γραμμές κυρίως στην δυτική πλευρά της πόλης. Πιάνουν τη μόνη 171 νέοι οδηγοί. Απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του βρέφου στην υπόθεση της Κυψέλης. Ο 43χρονος επιμένει ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Φέρεται να υποστήριξε ότι τα τραύματα από μαχαίρι προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να καθαρίσει τον πάγο από τη σωρό, καθώς ήταν πολύ καιρό στην κατάψυξη. Σύγκρουση εμπορικών πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Βυθίστηκε το ένα εκ των δύο. Αγνοούνται 10 μέλη του πληρώματος. Σε εξέλιξη οι έρευνες. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας και για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς χθες το βράδυ στον Δεδροπόταμο μεταξύ ομάδων Ρωμά. Σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη ένα 47χρονος, ωστόσο δεν πρόκειται για το άτομο που πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τον 30χρονο. Ένας 68χρονος, τον οποίο αποδίδεται υψηλός ρόλος στο ρωσόφωνο ευρωπαϊκό έγκλημα, συνελήφθη στην Κομωτινή. Στην κατοχή του βρέθηκε οπλισμός. Στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Σε κλειό κυκλοφοριακών ρυθμίσεων το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη ΔΕΘ, σε ισχύ από αύριο σταδιακές απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης. Απροσπέλαστο το κέντρο το Σάββατο λόγω των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Δείτε αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όπως και όλες τις ειδήσεις στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
0: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Θεωρίες ανάπτυξης made in Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα είναι οι πρωταγωνίστριες στο Θήτα 2. Χαρίζουμε το Θήτα 2 σήμερα στις θεωρίες, θήτα όπως θεωρίες, θεωρίες ανάπτυξης, όχι ακριβώς made in Θεσσαλονίκη, αλλά made κάπου αλλού για τη Θεσσαλονίκη. Το αφήγημα θέλει την πόλη στην αιχμή της ανάπτυξης, όλοι οι δείκτες ανεβαίνουν, όλα πηγαίνουν καλά, αν όχι τέλεια, σίγουρα καλύτερα από ό,τι ήταν, αλλά αυτό είναι μάλλον μια φτιαχτή εικόνα, μια ζωγραφιά, μάλλον αφηρημένη, που δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο που υποτίθεται ότι αποτυπώνει.

0: Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας της Ελλάς θα μας ξεδιπλώσει το οικονομικό όραμά του για την δεύτερη φορά αριστερά από εδώ, από την πόλη, στις 8 το απόγευμα. Ενώ σύσσωμο το κυβερνητικό επιτελείο έχει επιδοθεί εδώ και μέρες σε έναν αγώνα να μας πείσει ότι τέτοια Θεσσαλονίκη δεν ξανάδαμε ούτε θα ξαναματαδούμε, έρχονται οι αριθμοί και τους διαψεύδουν όλους. Αριθμοί που δείχνουν ότι όλα αυτά περί ανάπτυξης αποτελούν υποσχέσεις, θεωρίες και ίσως βρίσκονται στο μυαλό κάποιων, γιατί οι αριθμοί λένε άλλα πράγματα. Το βαρόμετρο του ΒΕΘ δείχνει ότι η ανάπτυξη έχει βάλει φρένο για 8 στους 10 βιοτέχνες της Θεσσαλονίκης. Αυτό το φρένο φυσικά έχει μεγάλη επίπτωση στην πορεία των επιχειρήσεων, οι οποίες φυσικά δεν αναπτύσσονται, αναβάλουν τον εξυγχρονισμό τους και συρρυκνώνονται. Συρρυκνώνεται ο τζίρος τους και αυτό το λένε οι ίδιοι οι βιοτέχνες. Φυσικά αυτοί ξέρουν, γιατί τους αφορά και είναι η καθημερινότητά τους. Όλα αυτά όμως δεν τα λέμε εμείς, είπαμε ότι τα λέει το βαρόμετρο, και για να συζητήσουμε τα αποτελέσματα αυτού του βαρόμετρου, ποιος είναι πιο αρμόδιος από τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μάριο Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σας στην εξαιρετική σας εκπομπή και στην αρχή αυτή.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Παπαδόπουλε. Ωστόσο, το θέμα για το οποίο θα συζητήσουμε δεν είχε και τόσο ευχάριστο στα αυτιά μας. Μιλάμε για φρένο στην ανάπτυξη, τουλάχιστον για 8 στους 10 συναδέλφους σας, και αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί αφορά την καθημερινή οικονομική κατάσταση ενός σημαντικού κλάδου της οικονομίας της πόλης. Τι ακριβώς συμβαίνει, πείτε μας εσείς που τους ζείτε καθημερινά.
1: Το μηνιαίο βαρόμετρο είναι ένα εργαλείο που μας δίνει μια πραγματική γνώση της αγοράς και το οποίο μέσα στο κρίμα ότι βοηθάει στο να αντιληφθούμε όχι τι λένε οι φίλοι μας, όχι τι λένε οι καλές επιχειρήσεις, αλλά το τι λέει ένας μέσος όρος επιχειρήσεων, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, πάντα το νούμερο δεν είναι ακριβώς αυτό, γιατί πρέπει κανείς να δει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αυτό όμως που λέει είναι ότι για μια σειρά από λόγους, που δεν είναι πάντα χρηματοοικονομικοί, 8 στις 10 επιχειρήσεις δεν επιθυμούν να προβούν σε ανανέωση ή σε επέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.
0: Θα ήθελα να...
1: Για μας, ένα από τους πιο βασικούς λόγους, και το βλέπουμε πολύ πια αυτό, είναι τόσο η αδυναμία των μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων στην προσέγγιση των τραπεζικών ή άλλων χρηματοδοτικών πόρων. Παρένθεση, σε αυτό έχουμε κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια και μια εξαιρετική συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα σαν επιμελητήριο, και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα μέλη μας. Όμως ξέρετε, τελικά αντιλαμβανόμαστε ότι το πιο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η μεταποιητική επιχείρηση, μαζί με όλα τα άλλα, υψηλό κόστος ρεύματος, υψηλό κόστος προτεραιών, ξέρετε, το υψηλό κόστος εμπορεύματος, ενέργειας, κάνει τα προϊόντα λιγότερα ελκυστικά σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
0: Σαφέστατο, και υψηλό κόστος του ενεργειακού.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε ανταγωνιστικοί όσον αφορά το κόστος παραγωγής. Όταν λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις πλην της εσωτερικής αγοράς απευθύνονται και στην εξωτερική αγορά, και δεν σας το κρύβω ότι τα τελευταία χρόνια γίνανε πολλές προσπάθειες για να βοηθήσουμε όλες αυτές τις επιχειρήσεις να βγουν και εκτός της Ελλάδος, και το ξέρετε εξάλλου γενικότερα, βλέπουμε ότι συναντούν ένα μεγάλο πρόβλημα με τον ανταγωνισμό. Τα ίδια πλαίσια της λογικής, λοιπόν, θα σας πω ότι δεν είναι απαραίτητο πάντα ότι δεν έχει δουλειά και άρα κατά συνέπεια δεν πάνε σε αύξηση ή σε μεγάλο, μα τέλος πάντων, της μεταποιητικής της δράσης.
0: Ή σε ανάπτυξη.
1: Ναι. Ένα πολύ μεγάλο σοβαρό πρόβλημα είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού. Αντιλαμβάνεστε.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Παπαδόπουλε? Είναι κακή η μισθή? Γιατί δεν έρχεται ο κόσμος να εργαστεί ενώ υπάρχει ποσοστό ανεργίας και ανέργων?
1: Είναι ένα θέμα που το έχουμε θέσει σε όσο πιο ψηλά επίπεδο γίνεται.
0: Και?
1: Είναι το γεγονός ότι η νέα γενιά, η generation αυτή, μάλλον δεν βρήκαμε εμείς οι μεγαλύτεροι τον τρόπο επικοινωνίας του να τους εξηγήσουμε ότι ένα τεχνικό επάγγελμα τους διασφαλίζει μια διαχρονικότητα στη δουλειά και θα μου επιτρέψετε το τι είναι υψηλός μισθός και το τι είναι χαμηλός μισθός να το συζητήσουμε πάνω σε μια διαφορετική βάση. Όχι, δεν είναι χαμηλή η μισθή. Είναι δυστυχώς, και το λέω έτσι με πικρία, μιας και προέρχομαι και εγώ από έναν κλάδο, τον κλάδο των τροφίμων, που
0: κάνετε χειρονεκτική εργασία και εσείς.
1: Η εποχικότητα στη χώρα απομακρύνει τα παιδιά από τις σταθερές εργασίες.
0: Πηγαίνουν για σεζόν στα νησιά, αυτό λέτε.
1: Και βασίζονται μετά σε ένα γεγονός το οποίο μπορεί στο παρελθόν να ήταν πολύ σημαντικό. Σήμερα όμως, με τον αριθμό καταγεγραμμένων ανέργων να είναι σχεδόν κάτω από το 50% των ζητούμενων θέσεων εργασίας, νομίζω ότι γίνομαι κατανοητός αυτό που λέω.
0: Ξαναπείτε το λιγάκι αυτό για να το
1: καταλάβω. Ο αριθμός των ανέργων στη ΔΥΠΑ που δικαιούνται ταμείο ανεργίας και που επιζητούν εργασία είναι μικρότερος κατά 50% και των αιτήσεων για εργαζόμενους που εκφράζουν οι επιχειρήσεις σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκη. Το δε νομό Χαλκιδικής 6.600 είναι οι καταγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ, στο Ταμείο Ανεργίας, ως άνεργοι εργαζόμενοι.
0: Σαφές.
1: Και περίπου 12.300 είναι αυτοί που ζητάνε οι επιχειρήσεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ένας από τους λόγους είναι η επιδηματική πολιτική, οι επαγγελματίες επιδηματιούχοι. Και εμείς το έχουμε πει αυτό στον Πρωθυπουργό. Η εργασία δεν είναι μονάχα
0: κεντρική
1: χρήματα.
0: Επιλογή αυτή.
1: Η εργασία έτσι. Είναι μια κοινωνική επιλογή. Είναι μια, αν θέλετε, ένα λάθος που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να πείσουμε την ελληνική οικογένεια, μόνο το θάρρος και την Ελληνίδα μάνα, ότι είναι πολύ πιο σπουδαίο τα παιδιά να ασχοληθούν με τεχνικά επαγγέλματα, επαγγέλματα τα οποία θα τους δώσουν τη δυνατότητα να είναι πάντα στο προσκήνιο της επαγγελματικής καριέρας.
0: Το κρατάμε,
1: και
0: κύριε Παπαδόπουλε. Το κρατάμε.
1: Και μην ξεχνάμε ότι με πολύ μικρότερο κόστος για την οικογένεια από ότι το να σπουδάσει ένα παιδί σε μια σχολή μπορεί να φαίνεται έτσι πιο
0: ελκυστική.
1: Γκλαμουράτη, αλλά τελικά δεν έχει ζήτηση. Φανταστείτε ότι σήμερα τα τεχνικά επαγγέλματα έχουν παντού, σε όλες τις δουλειές, άμεση πρόσληψη.
0: Κύριε Παπαδόπουλο, το κρατάμε αυτό
1: που λέτε. Θα μου επιτρέψετε να συζητήσουμε το θέμα των μισθών, γιατί πιστέψτε μου ότι όταν αρχίσουμε να μιλάμε για πραγματικούς μισθούς, σήμερα όλα φαίνονται πια, θα δείτε νούμερα που θα σας εκπλήξουν.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, κρατάμε αυτό που λέτε για τα τεχνικά επαγγέλματα, το είπα και πριν, γιατί και εσείς εργάζεστε, προέρχεστε από τον κλάδο, όπως είπατε.
1: Η συζήτηση που έγινε πάνω σε αυτό έγινε ακριβώς με τη λογική ότι η αδιαφορία, αν θέλετε, ή αν θέλετε όχι αδιαφορία, αλλά προκειμένου να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις, δεν είναι μόνο απαραίτητο το ότι βλέπουν ένα κακό οικονομικό περιβάλλον. Εγώ θα σας πω ότι για όποιον θέλει, αντιθέτως, υπάρχει οικονομικό περιβάλλον. το ερώτημα είναι ποιος. Ποιος θα δουλέψει, ποιος θα εργαστεί, ποιος θα παράξει. Και βέβαια αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όσο αυξάνεται το κόστος των αγορών, τόσο μειώνεται η οικονομική δυναμική των νοικοκυριών και άρα κατά συνέπεια καταναλώνουν λιγότερα πράγματα.
0: Κρατάμε και την αγωνία που εκφράσατε. Ελπίζουμε εν ώψη και της ΔΕΘ να μπορείτε όλα αυτά να τα πείτε εκεί που πρέπει, ψηλά στην κυβέρνηση και για την επιδοματική πολιτική και για την δυσκολία πρόσβασης στα χρηματοδοτικά εργαλεία των συναδέλφων σας. Υπάρχει και η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος την Παρασκευή, που είναι ανοιχτή πρόσκληση σε όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν στο ανοιχτό μέρος της φυσικά, και εκεί θα έχετε υψηλές συναντήσεις με υπουργούς και εκεί θα μπορείτε να θέσετε κάποια από τα θέματα που μόλις αναλύσετε.
1: Πάνω απ' όλα θα έρθουν οι πρόεδροι των αντίστοιχων επιμελητηρίων από όλη την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, το να βλέπεις και να μοιράζεσαι αγωνίες και να βλέπεις πολλές φορές ότι τα προβλήματα είναι κοινά, είτε ο τόπος είναι μικρός είτε ο τόπος είναι μεγάλος.
0: Και να τα θέσετε, και να τα θέσετε στην κυβέρνηση και στους κυβερνώντες, κύριε Παπαδόπουλε. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ καλά. Και θέλω να ξέρετε ένα πράγμα. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ακολουθεί την εντολή που έχουμε λάβει από το Σώμα. Θα εκπροσωπούμε στεναρά αυτό που θέλει να ακουστεί ο κάθε βιοτέχνης και είμαστε τόσο κοντά όσο ποτέ άλλοτε στον κάθε βιοτέχνη, γιατί η επικοινωνία είναι πια εύκολη. Για μας είναι πολύ σημαντικό ότι το επιμελητήριο δεν είναι μονάχα για να εκπροσωπεί
0: σας ακούσαμε και εμείς,
1: είναι για να βρίσκεται κοντά στην κοινωνία.
0: Να είστε καλά.

0: Δώσαμε λίγο παραπάνω χρόνο στον κύριο Μάριο Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, γιατί αυτά που έλεγε είναι μέσα από τη δουλειά. Είναι και ο ίδιος άνθρωπος του Μόχθου, όπως προείπαμε. Εργάζεται, μπαίνει στο εργαστήριο, στο ζαχαροπλαστείο Αβέροφ στη Βασιλέως Γεωργίου, που είναι η δική του επιχείρηση. Οπότε γνωρίζει από μέσα τα πράγματα, δεν του τα διηγείται κάποιος. Καταλαβαίνει τι συμβαίνει, ξέρει τι συμβαίνει από μέσα. Η Γενική Συνέλευση που λέγαμε της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, που θα γίνει φέτος στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησης. Αρχίζει στις 2 η ώρα και υπάρχει φυσικά, όπως γίνεται στις Γενικές Συνελεύσεις, κλειστό και ανοιχτό μέρος. Στο ανοιχτό μέρος μπορούν να συμμετέχουν όσοι το επιθυμούν. Όλα αυτά γίνονται εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, η 90η και προεκλογική διεθνής έκθεση. Γι' αυτό η αγάπη που συνήθως εκφράζεται από τους εργαζόμενους πριν τα εγγένεια αναμένεται να εκφραστεί και φέτος. Οπότε και η πόλη ολόκληρη μπαίνει σε έναν αστυνομικό κλειό. Έναν κλειό που θα αποτρέψει τους Θεσσαλονικείς να βγουν από τα σπίτια τους, θα φοβηθούν να προσεγγίσουν το κέντρο. Θα είναι λοιπόν στο κέντρο πολιτική από όλους τους χώρους, κυρίως κυβερνητική βέβαια, και οι εργαζόμενοι και οι αγρότες που θέλουν να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις κυβερνητικές επιλογές. Για το τι ακριβώς θα γίνει στην πόλη τις επόμενες μέρες και ώρες θα μας τα πει καλύτερα ο συνάδελφος δημοσιογράφος Νίκος Φωτόπουλος, δημοσιογράφος της Εφημερίδας των Συντακτών και της Εφημερίδας Θεσσαλονίκη. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Χριστίνα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είσαι λοιπόν στο ΦΙΤΑ2, στους 107,1 και θα μας ενημερώσεις για το τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες στην πόλη που ζούμε και βλέπουμε ότι η κίνηση έχει ήδη αρχίσει να αυξάνεται αφού μπήκε ο Σεπτέμβριος από χθες.
1: Θα έπρεπε να λέγεται σιδηρόφρακτη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί η πόλη Χριστίνα υποδέχεται την πολιτική ηγεσία της χώρας για την 90η Διεθνή Έκθεση, ανοίγοντας επίσημα τις πύλες της, αλλά αντί να φορέσει τα γιορτινά της, φοράει ξανά τη βαριά πανοπλία της καταστολής. Στην πραγματικότητα η Θεσσαλονίκη γίνεται από αύριο κιόλας μία πόλη στην οποία δεν μπορείς να έχεις σχεδόν καμία πρόσβαση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται επίποδος. Περίπου 55 δημιουργίες των ΜΑΤ έχουν έρθει από την Αθήνα και την περιφέρεια για να προστεθούν στις τοπικές δυνάμεις, ενώ πάνω από την πόλη θα πετούν ντρόν και για τις καθιερωμένες διαδηλώσεις των εργατικών σωματείων και των κοινωνικών και πολιτικών φορέων έχει επιστρατευτεί μέχρι και το υδροβόλο όχημα, ο γνωστός Έαντας που εκτοξεύει νερό
0: για να καταφέρει τις διαδηλώσεις. Μάλιστα.
1: Έτσι. Λοιπόν, η εικόνα είναι αυτή. Η καθημερινότητα των Θεσσαλονικίων από αύριο τουλάχιστον θα παραλύσει. Από τις 3 σήμερα το απόγευμα η κυκλοφορία διακόπτεται στο μεγαλύτερο μέρος, το Σάββατο, του ιστορικού κέντρου.
0: Το Σάββατο, είπα δρόμοι και μας μαζέψουν από σήμερα.
1: Ναι, το Σάββατο. Δρόμοι όπως η Λεωφόρο Στρατού, η 3η Σεπτεμβρίου, η Αγγελάκη, η Εθνικής Αμήνης, Λεωφόρος Νίκης μετατρέπονται σε νεκρές ζώνες ουσιαστικά, αφήνοντας τους οδηγούς να εγκλωβίζονται για ατέλειωτες ουρές στον ήδη βεβαρημένο περιφερειακό. Αυτός θα είναι ο μόνος τρόπος για να διασχίσεις την πόλη. Εάν η ΔΕΘ λοιπόν είναι ένας θεσμός ο οποίος υποτίθεται ότι φέρνει ανάπτυξη, εξωστρέφεια και χαμόγελα στη Βόρεια Ελλάδα, αναρωτιέται κανείς γιατί η έναρξή της απαιτεί την παράλυση μιας ολόκληρης Μητρόπολης. Και ποιο είναι το νόημα μιας γιορτής όταν οι ίδιοι κάτοικοι της πόλης αντιμετωπίζονται ως δυνητική εισβολή ή ταραξίες και δεν μπορούν να απολαύσουν αυτή τη γιορτή.
0: Είναι μια διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης χωρίς τους Θεσσαλονικείς, από ό,τι φαίνεται.
1: Και επίσης αναδύεται και ένα δεύτερο, ακόμη πιο κέραιο ερώτημα. Αφού ο Πρωθυπουργός μας είναι τόσο δημοφιλής και απολαμβάνει τόση συμπάθεια των πολιτών, τι θέλει τόση αστυνομία.
0: Μήπως
1: θυμάμαι,
0: είναι κάτι...
1: για να κάνω μια αντιπαραβολή, θυμάμαι, χωρίς να θέλω να πλέξω το εγκόσμιο κανενός πρωθυπουργού, την εποχή του Σιμίτη. Την εποχή του Σιμίτη, που όλο το Υπουργικό Συμβούλιο έμπαινε σε ένα λεωφορείο και κινούνταν με ένα λεωφορείο. Θα μου πεις, ήταν καλύτερα τα πράγματα από μέτρα? Γιατί ήταν κάπως καλύτερα.
0: Ήτανε όλοι,
1: νομίζω, η εικόνα της πόλης
0: ήταν
1: καλύτερη.
0: Δεν ήταν πολλές λιμουζίνες, αυτό λες.
1: Δεν ήταν λιμουζίνες, δεν φράζαν τόσοι δρόμοι. Κοιτούσε δηλαδή η αστυνομία όχι απλώς να πάρει μέτρα ασφαλείας, αλλά να εξασφαλίσει και την πρόσβαση των πολιτών. Ήταν μια διαφορετική αντίληψη, εν μέρη τουλάχιστον.
0: Τώρα τουλάχιστον ξέρουν από νωρίς οι Θεσσαλονικείς και όσοι επισκεφτούν για άλλους λόγους ή και για να επισκεφτούν την ΔΕΘ εκείνες τις ημέρες στην πόλη, ότι πρέπει να είναι μακριά από αυτό που αποκαλούμε ιστορικό κέντρο. Είναι σαφές, 3.500 αστυνομικοί θα είναι στην πόλη.
1: Χριστίνα, αφού πλέον τα τελευταία χρόνια στη ΔΕΘ, το έχουμε παρατηρήσει όλοι οι δημοσιογράφοι αυτό που την καλύπτουμε, δεν υπάρχουν επεισόδια, δηλαδή εκείνη την περιοχή, την Περίκαυστο ας πούμε, Καμάρα, Πανεπιστήμια και τα λοιπά, που την ελέγχουν απόλυτα και είναι ίσως η αστυνομία δηλαδή, και είναι ίσως ο μόνος λόγος και το μόνο μέρος για το οποίο θα πρέπει να υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη, κατά τη γνώμη μου, αφού οι πορείες των εργατικών σωματείων και των πολιτικών φορέων είναι απολύτως ειρηνικές. Δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζεται ένα αδιάσπαστο τείχος από ασπίδες, τροχονόμους, σφυρίχτρες, γκλοπ, κλήσεις, δακρυγόνα, γερανούς ανάμεσα στους πολίτες.
0: Αυτή είναι
1: δηλαδή,
0: και η
1: ακόμη και η εικόνα ενός πρωθυπουργού που μιλάει σε ένα ερμητικά προστατευόμενο βελίδιο, περιτριγυρισμένος μόνο από προσκεκλημένους με ειδικές διαπιστεύσεις, ενώ η πόλη απ' έξω είναι αποκλεισμένη από χιλιάδες ένσολους και τάγκελα, συνιστά την απόλυτη πολιτική αντίφαση κατά τη γνώμη μου.
0: Είναι κεντρική η επιλογή, Νίκο. Εμείς μόνο να επισημάνουμε τι ακριβώς θα συμβαίνει μπορούμε. Κατά τα άλλα, ο κύριος Χρυσοχοίδης προφανώς αυτή την εντύπωση έχει για το πώς πρέπει να προφυλαχθεί η πόλη και πώς να νιώθει ασφαλής την ημέρα των εγγενείων της γιορτής αυτής που λέγεται Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλό σου απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.

0: Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026 για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1.
1: Ακούτε Θήτα 2 με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο και τον Θανάση Αποστολίδη στους ήχους. Και μέχρι να φτάσει το Σάββατο μπορούμε να δούμε πώς πηγαίνει η κίνηση σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στο κέντρο και φυσικά στον περιφερειακό που είναι η μεγάλη πληγή μας. Συνδεόμαστε με την Taxi Way και ακούμε τους οδηγούς ταξί, ταξιτζίδες, να μας λένε τι συμβαίνει γύρω-γύρω και στο κέντρο της πόλης. Μας ακούτε και σας ακούμε.
2: Καλή σας ημέρα, τη Taxi Way. Καλημέρα σε όλους. Να δούμε. Καλησπέρα μάλλον σε όλους. Μισό λεπτό.
1: Καλησπέρα.
2: Σταθμός συγκίνησης από Καραμαλία Εγνατία. Ένα σταθμό συγκίνησης από Καραμαλία Εγνατία. 485.
3: Καλησπέρα σε όλους. Για, Εγνατία, για την Εγνατία, μέτωπο ανατολικά είναι καλή, μέτωπο δυτικά από την Αριστοτέλους μέχρι την μέχρι και το Βαρδάρι είναι λίγο δύσκολα.
2: Σας ευχαριστούμε. Για την Καραμαλή κάποιος. Για Καραμαλή να ενημερώσουμε. Από Βασιλή Σόλγα, Σημισκή Σταθμός.
4: 19.
2: 19.
4: Από Νομαρχία μέχρι το Radio City όλα καλά. Κανένα πρόβλημα.
1: Οι καλές ειδήσεις της ημέρας.
2: Ευχαριστώ. Για Λεγαδάν. Για Μίκη Θεοδωράκη να ενημερώσει λίγο. Σταθμός Μοναστηρίου.
1: Μίκη Θεοδωράκη είναι η Λαγκαδά.
2: Από Βαρδάν η Λαγκαδά Μοναστηρίου να ενημερώσουμε. 429.
5: Μοναστηρίου είναι ελεύθερη και στα δύο μέτωπα. Όπως επίσης και ο Βαρδάρης έχει την βρακά από την Κάσμα.
2: Ευχαριστώ. Για τέλος των περιφερειακών ενημερώσεις σταθμός.
1: Εδώ να δούμε.
2: 702.
6: Το λιγό μέτωπο από την Ανθέων και μετά είναι πάρα πολύ καλό. Το δυτικό μέτωπο στην Ανηφόρα εκεί που είναι η συμβολή για τη μύρη διαγόρα με το περιφερειακό στις ωραίες τα αυτοκίνητα και η ώρα έχει φτάσει να κοστάζει τα πολίτικα.
1: Σκούρα τα πράγματα.
2: Ευχαριστώ το σταθμός. Αυτή ήταν η σύντομη ενημέρωση.
1: Σας ευχαριστούμε,
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Η κίνηση στο περιφερειακό δεν είναι για πολύ καλή, αλλά και η κίνηση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις φαίνεται ότι είναι χειρότερη. Ρηματικές διακοινώσεις έχουμε, νουθεσίες από τον Ερντογάν έχουμε. Καλεί την Ελλάδα να εγκαταλείψει τον λάθος δρόμο και να σταματήσει να εξοπλίζει τα αποστρατιωτικοποιημένα νησιά. Χθες μάθαμε ότι οι Τούρκοι έβαλαν μπλόρικα για το Καστελόριζο και όλα αυτά που δεν είναι καθόλου καλές ειδήσεις και καθόλου ανθυρές θα τις συζητήσουμε με τον καλό και έμπειρο συνάδελφο, τον διευθυντή της εφημερίδας Δημοκρατία, αδελφή εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, εκδίδεται επίσης από το ίδιο συγκρότημα, τον Ανδρέα Καψαμπέλη. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Καψαμπέλη όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα ελληνοτουρκικά.

0: Προαναγγείλαμε τον καλό συνάδελφο και διευθυντή της εφημερίδας Δημοκρατία, τον Ανδρέα Καψαμπέλη. Τα καταφέραμε και με την τηλεφωνική γραμμή να έχουμε την επικοινωνία όντως μαζί του. Άξιζε ο κόπος της αναμονής. Ανδρέα Καψαμπέλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Άξιζε όντως ο κόπος με τεμποδίων τεχνικών, αλλά τα προσπερνάμε. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο ΦΥΤΑ FM. Ήδη τα πρώτα μηνύματα δείχνουν ότι έχει μια δυναμική πορεία από τα πρώτα 24 ώρα. Πιστεύω ότι θα είναι έτσι συνεχώς ανωδικό και επιδραστικό το ραδιόφωνο. Θα αλλάξει τα δεδομένα στα Ερτζιανά της Θεσσαλονίκης. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλους.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε και στηριζόμαστε φυσικά και στο μεγάλο δίκτυο των συναδέλφων δημοσιογράφων της εφημερίδας Δημοκρατία, της εφημερίδας Αστεία, της εφημερίδας Θεσσαλονίκη. Είχα κάνει μια εισαγωγή, Ανδρέα Καψαμπέλη, για τις χαμηλές πτήσεις στα ελληνοτουρκικά. Έχουμε ρηματικές διακοινώσεις, έχουμε τον Ερντογάν να μας νουθετεί να εγκαταλείψουμε το λάθος δρόμο. Έχουμε το θέμα που φιλοξενεί σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία για τους Τούρκους που έβαλαν πλώρη για το Καστελόριζο. Τι συμβαίνει, σε τι κατάσταση είμαστε, να ανησυχούμε?
1: Έχουμε και την επίσης πληροφορία που είδε το φως της δημοσιότητας ότι ήρθε ο Καλίν μυστικά τις προηγούμενες μέρες στην Ελλάδα και συναντήθηκε με τον ομολογό του. Με επιχειρήμα, με πρόσχημα, με δικαιολογία τα θέματα της τρομοκρατίας, νομίζω ότι όλα αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Το να ανησυχούμε θα έλεγα ότι είναι μια σχετική έννοια, διότι αν η ανησυχία χρησιμοποιείται τεχνητά από την πλευρά της κυβέρνησης, του κ. Μητσοτάκη και των υπουργών του, γιατί ακόμα και υπουργούς του, όπως ο τελευταίος ο κ. Φλωρίδης, ο οποίος είναι λαλίστατος περιπαντός του επιστητού, με εξαίρεση το αντικείμενό του, την δικαιοσύνη,
0: το συνεχίζουν
1: να λέει, απειλώντας κατά κάποιο τρόπο, ότι αν δεν επανεκλεγεί ο κ. Μητσοτάκης αυτοδύναμος μάλιστα στην κυβέρνηση, η χώρα θα αντιμετωπίσει προβλήματα με την Τουρκία. Άρα ανησυχία εντός ή εκτός εισαγωγικών. Κατά τη γνώμη μου και κατά την εκτίμησή μου με βάση το ρεπορτάζ που υπάρχει, είναι ότι αυτή την πραγματική ανησυχία που θα έπρεπε να υπάρχει και να προβληματίζει τους πάντες, ο κ. Μητσοτάκης, η κυβέρνηση σχεδιάζει, σκέφτεται, αναρωτιέται πώς θα μπορούσε να την κάνει προεκλογικό εργαλείο του μόνο και μόνο για να συσπυρώσει, φοβίζοντας κάπως έτσι ένα ακροατήριο το οποίο προτιμά την ηρεμία, έστω και αν αυτή η ηρεμία έχει κόστος, έχει παρενέργειες, σημαίνει υποχωρήσεις, σημαίνει συμβιβασμός ανισομερής και ανισοβαρής για τα δικά μας συμφέροντα.
0: Είναι η συνέχεια αυτής της πολιτικής κατευνασμού που είχε ξεκινήσει και είχε ως δικαιολογία και ως προσπάθεια στήριξης ότι δεν γίνεται να κάνει και κάτι άλλο η εξωτερική πολιτική της Αθήνας, δεν μπορεί να στηριχτεί και κάπου αλλού, ότι η επιλογή του κατευνασμού ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή για την εξωτερική μας πολιτική?
1: Όχι απλώς η καλύτερη δυνατή, περίπου παρουσιάζεται, όχι περίπου, ως μονόδρομος. Ακούσαμε και σήμερα και τον υφυπουργό, τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον υφυπουργό εξωτερικών, ο οποίος είναι και του στενού περιβάλλοντος του κ. Μητσοτάκη και της πρωθυπουργικής οικογένειας, να λέει κατά έναν, θα έλεγα, απαράδεκτο και αντιθεσμικό τρόπο να θέτει το δίλημα του κ. Φλωρίδη πιο ομά, πιο κοινικά, λέγοντας ότι να μας πει η αντιπολίτευση τι θέλει, πόλεμο με την Τουρκία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η εργαλειοποίηση των υπαρκτών προβλημάτων και των ανησυχιών που προκύπτουν από το χειρισμό των θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής γίνεται με ένα κοινικό τρόπο εργαλείο προεκλογικής χρησιμοποίησης από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να τίθεται καν έτσι ένα ερώτημα, όπως το περιέγραψε ο κύριος Χατζηβασιλείου, διότι το άσπρο με το μαύρο είναι τα δύο, ας το πούμε, εντελώς αντίθετα. Μα θα το πω πολύ απλά. Ανάμεσα στο άσπρο και το μαύρο υπάρχουν πάρα πολλές αποχρώσεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις πόλεμο. ναι, δεν χρειάζεται να κάνεις πόλεμο, αλλά αυτό το ότι δεν θέλεις να κάνεις πόλεμο δεν σημαίνει ότι θα υψώσεις και λευκή σημαία. Αυτό το οποίο κάνει δηλαδή σήμερα με τους χειρισμούς της στην εξωτερική πολιτική κυβέρνηση.
0: Ή θα ανέχεσαι ό,τι ακούς και ό,τι βλέπεις να κλιμακώνεται από την αντίθετη πλευρά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ το ερώτημα είναι αν αυτό οφείλεται σε μια... σε κακό σχεδιασμό, σε κακή εκτίμηση των πραγμάτων ή σε ανικανότητα ή υποκρίνει άλλες που δεν τις ξέρουμε συμφωνίες, άλλες συζητήσεις, άλλα σχέδια τα οποία πολλοί υποστηρίζουν, εγώ δεν είμαι σε θέση να το αποδείξω αλλά το ακούω, ότι θα τεθούν σε εφαρμογή μετά από τις επόμενες εκλογές, γιατί μην ξεχνάμε ότι πάντα υπάρχει στο τραπέζι το θέμα, το ενδεχόμενο, το σχέδιο, το σενάριο για τις πρέσπες του Αιγαίου. Και καθώς έχουμε μια πλήρη αναδιάταξη και σε περιφερειακό και σε διεθνές επίπεδο της γεωπολιτικής κατάστασης, είναι για πολλούς η φάση, η συγκυρία τέτοια που θα προωθηθούν και αυτά τα σχέδια. Επειδή τώρα είναι δύσκολο εν ώψη των εκλογών να ξετυλιχτεί ένα τέτοιο σενάριο, ο φόβος είναι ότι όλο αυτό μπορεί να υποκρύπτεται στις τωρινές ακόμα και τις επαφές που έρχονται. Μην ξεχνάμε ότι ο Καλίν είναι ο στενότερος, ίσως ο πιο στενός και σίγουρα πιο στενός από πολλούς υπουργούς συνεργάτης του Ερντογάν. Όλες αυτές τις συζητήσεις έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για το παρασκήνιό τους.
0: Και γενικά τα μυστικά και ψέματα στην εξωτερική πολιτική δεν μας βγήκαν ιστορικά σε καλό.
1: Ποτέ.
0: Και γι' αυτό καλό θα είναι να εγκαταληφθούν αν πρόκειται για σχέδια των επιτελών της κυβέρνησης.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Επειδή είπαμε μυστικά και ψέματα, πριν σε αποδεσμεύσω για να ασχοληθείς με την ύλη της εφημερίδας την αυριανή, εμείς είμαστε της εφημερίδας βασικά και το ραδιόφωνο φυσικά υποστηρίζει και μεγεθύνει αυτή την φωνή.
1: Σωστά.
0: Των εφημερίδων. Θα σε ρωτήσω και για ένα άρθρο που έγραψες πριν από λίγα 24 ώρα για το ψεύτικο καλάθι της ΔΕΘ. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Το οποίο είχε στο επίκεντρο όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στην έκθεση, στα εγγένεια και τι πραγματικά συμβαίνει απ' έξω. Ένα μικρό ρεζουμέ.
1: Ένα μικρό ρεζουμέ. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης ενώ λέει ότι δεν θέλει να κάνει ψηφοθυρία, σχεδιάζει να κάνει ομή ψηφοθυρία στις δύο του παρεμβάσεις εκεί στα εγγένεια, στην ομιλία, στη συνέντευξη, σε όλη αυτή την παρουσία στη ΔΕΦ, όπου θα πρωταγωνιστεί στη Θεσσαλονίκη το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Η πραγματικότητα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης ό,τι υποσχεθεί, ό,τι τάξει, θα το τάξει αποκλειστικά και μόνο με το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη, πώς δηλαδή θα προσπαθήσει να δελεάσει δυσαρεστημένους ψηφοφόρους οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί για πολλούς και διάφορους λόγους από την Νέα Δημοκρατία, πώς θα προσπαθήσει να τους πείσει έως και να τους εξαγοράσει εκλογικά, θα έλεγα. Το θέμα είναι ότι, γιατί λέω ότι είναι ψεύτικο το καλάθι, πρώτον γιατί είναι ψηφοδηρικό και δεύτερον γιατί αυτά είναι χρήματα που, ας μην πω σε αριθμούς τώρα, αλλά σε γενικές γραμμές είναι χρήματα τα οποία είναι τμήμα από τα ματωμένα, όπως τα λέγαμε από παλιά, υπερπλεονάσματα που συσσωρεύονται κάθε χρόνο και επί της κυβερνήσεως του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι χρήματα τα οποία έχουν αφαιρεθεί στο πολλαπλάσιο και από τους πολίτες και από την πραγματική οικονομία και από την πραγματική ανάπτυξη η οποία δεν υπάρχει. Είναι δηλαδή χρήματα τα οποία τα υπερπλεονάσματα έχουν αφαιρεθεί από την πραγματική ανάπτυξη. Ένα τμήμα τους τώρα ο κύριος Μητσοτάκης υπόσχεται ότι θα το επιστρέψει, αλλά προσέξτε, είναι χρήματα τα οποία, επειδή και τα στοιχεία τα επίσημα της Τράπεζας Ελλάδας δείχνουν ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια θα είναι υποτονικός, θα είναι το 2029 θα είναι γύρω στο 1%, όλα αυτά δεν οδηγούν σε τίποτα παραγωγικό. Είναι και ψηφοθυρικό δηλαδή το καλάθι και αντιπαραγωγικό, διότι δεν βοηθάει καθόλου στην παραγωγική αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, που είναι το τεράστιο της πρόβλημα. Και εκεί, σε γενικές γραμμές, είναι και η δομική αποτυχία της επταετούς διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη.
0: Είναι όμως προεκλογικό αυτό το καλάθι, γι' αυτό σε αυτό θα επιμείνουν Ανδρέα Καψαμπέλη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την πρώτη σημερινή επικοινωνία μας και φυσικά θα τα λέμε τακτικά τουλάχιστον από αυτήν εδώ την εκπομπή στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Καλό σου απόγευμα.
1: Σίγουρα να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

Μετά τον Ανδρέα Καψαμπέλη και όλα αυτά που μας είπε για την εργαλειοποίηση ουσιαστικά των ελληνοτουρκικών εν ώψη εκλογών, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν επίσης έμπειρο συνάδελφο, γνωστό δημοσιογράφο της Θεσσαλονίκης, τον Παντελή Σαββίδη. Έχουμε την χαρά να τον φιλοξενούμε κάθε εβδομάδα, κάθε Σάββατο και στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη με τα ενδιαφέροντα άρθρα.

0: δεν είναι μια υπόθεση που μπορεί να την αποκλείσει κανείς. Με όσα έχουμε δει από τον κύριο Μητσοτάκη και την ομάδα του, δεν αποκλείεται και αυτό. Αλλά δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς επίσης ότι εδώ και πολλά χρόνια η Τουρκία μεθοδεύει μικρά-μικρά βήματα που διαμορφώνουν ένα διαφορετικό στάτους πλέον στην περιοχή. Δεν είναι αυτό που λένε οι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας, καλά πείτε μας τι χάσαμε. Χάσαμε πολλά. Έχουμε δικαιώματα τα οποία δεν μπορούμε να ασκήσουμε.
1: Και κυρίως συνηθίζουμε, Παντελή, νομίζω, συνηθίζουμε. Αυτό το να συνηθίζουμε σε καταστάσεις που...
0: Φοβάμαι ότι έχει περάσει κοινή γνώμη μια νοοτροπία. Ότι προκειμένου να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, δεν βαριέσαι, αφήστε, μην πολύ ασχολείστε με αυτά. Δεν είναι όμως έτσι. Το πράγμα ήδη ακούω, στην αρχή το έλεγα μόνο εγώ, αλλά τώρα το ακούω πολύ συχνά στον δρόμο. Η Ελλάδα πλέον δεν αφιβάλλει κανείς αν είναι κράτος. Δεν ασκεί, δεν έχει τα χαρακτηριστικά κράτους στην άσκηση των δικαιωμάτων του για να υπερασπίσει όχι μόνο την ακυρεότητά του, βέβαια φαντάζομαι εκεί όταν φτάσει αυτό το σημείο κάτι θα κάνει, αλλά και τα δικαιώματα που έχει ως κράτος. Δηλαδή η εικόνα που δίνει ένα κράτος πρέπει να δίνει την αίσθηση ότι έχει ένα κύρος και μια ισχύ. Την ισχύ λένε ότι θα την αποκτήσουμε τις ένοπλες δυνάμεις και τα λοιπά, ας ελπίσουμε ότι
1: και με την ασπίδα του
0: θα γίνουν βήματα για το παιχνίδι. Αλλά είναι και η αίσθηση του κύρους, αυτή η εικόνα που έχει σαν κράτος η διεθνή κοινότητα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή είναι αξιοπιστή εικόνα.
1: Εσύ λες πως δεν είναι, Παντελή, το βλέπουμε και στην ακτινογραφία
0: σου. Τώρα για τα ελληνοτουρκικά, κοιτάξτε, στα ελληνοτουρκικά, εκείνο που έχει πλέον σημασία να δούμε, καταλάχας θα μας πιέζει συνέχεια η Τουρκία. Θα μας πιέζει η Τουρκία, διότι αυτή τη στιγμή, στον ευρύτερο χώρο, από το Αιγαίο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία θέλει να δώσει την εικόνα και στα κράτη με τα οποία πλέον συνεργάζεται, ότι μπορεί να κινείται και μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά τους. Υπάρχει ένα κενό ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο μέχρι τώρα τα κράτη στηρίζονταν στις ΗΠΑ. Ο πόλεμος του Ιράν έδειξε ότι, κυρίως στα κράτη του κόλπου, ότι δεν μπορούν να στηριχθούν πλέον στις ΗΠΑ, γιατί οι ΗΠΑ δεν μπόρεσαν να τα υποστηρίξουν, να τα υπερασπίσουν. Έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές από τους βομβαρδισμούς του Ιράν. Με τους πυράβλους του Ιράν, τα κράτη αυτά. Και γι' αυτό η Σαουδική Αραβία μπήκε σε αυτή τη λογική της τριμερούς, της συμφωνίας της Μέκας δηλαδή, και η Τουρκία πρέπει να δείξει, η Τουρκία είναι μέσα σε αυτό το τριμερές σχήμα εκείνη που πρέπει να κάνει τον ΤΑΙ στην περιοχή, ότι δηλαδή μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των χωρών που θα συμμετάσχουν, γιατί περιμένουν και άλλες χώρες να συμμετάσχουν στη συμφωνία της Μέκας. Χθες υπήρχε μια είδηση και είχε ενδιαφέρον αυτή, και μάλιστα η είδηση μεταδόθηκε από το κρατικό, από την κρατική τηλεόραση του Ισραήλ, ότι η Τουρκία έστειλε στην Ανατολική Μεσόγειο πλοία της, τα οποία παρενόχλησαν ουσιαστικά πλοία του Ισραήλ, με την έννοια ότι ουσιαστικά τα υπεδείκνυαν την πορεία τους. Αυτό το κάνει η Τουρκία για να στείλει μηνύματα ότι αυτή είναι η δύναμη,
1: η δύναμη στην περιοχή.
0: Προσέξτε όμως, αυτό έχει ένα κίνδυνο και για την Τουρκία. Γιατί δεν μπορεί δυνάμεις στην περιοχή που ασκούσαν έναν ανάλογο ρόλο ή που θέλουν να ασκήσουν έναν περιφερειακό ρόλο όπως η Αίγυπτος να αποδεχθούν για παράδειγμα αυτό το ρόλο της Τουρκίας. Και γι' αυτό η Αίγυπτος, όπως ξέρετε, δεν συμμετέχει σε αυτή την συμφωνία της Μέκας, η οποία, ενώ στην αρχή συμμετείχε σε διαβουλεύσεις. Είναι χαρακτηριστικό και πρέπει να το τονίσουμε για τους ακροατές σας, ότι με αφορμή το ναυάγιο που έγινε ανοιχτά της Κερίνιας, η Αίγυπτος έστειλε συλληπιτήρια, δηλαδή ήταν ένα ναυάγιο που πήγαινε από την Κερίνια, την κατεχόμενη Κερίνια, προς μια πόλη της Τουρκίας.
1: Αυτό έγινε προχθές, ναι.
0: Αντί να στείλει η Αίγυπτος συλληπιτήρια στην Τουρκία ή στα κατεχόμενα, έστειλε συλληπιτήρια στην Κυπριακή κυβέρνηση. Την επίσημη Κυπριακή κυβέρνηση, την κυβέρνηση του κ. Χριστοδουλίδη. Αυτό είναι ένα μήνυμα, ένα διπλωματικό μήνυμα προς την Τουρκία. Και το μήνυμα που στέλνει είναι, κοίταξε, κινήσου ως θέλεις, είμαι και εγώ εδώ. Υπάρχουν και εγώ.
1: Το κρατάμε, Παντελή Σαββίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα επικοινωνία που είχαμε. Θα έχουμε σύντομα ξανά με την Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο και όχι τα ελληνοτουρκικά. Σε ευχαριστούμε.

σου απόγευμα. Λίγο με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο, τον Θανάση Αποστολίδη στις μουσικές, τον Φόρη Σωτηράκη στη μουσική επιμέλεια. Πάμε για ειδήσεις και πού σε, Θανάση? Ραντεβού αύριο, 5η, 3 του Σεπτέμβρη. Κάποιοι γιορτάζουν.

0: Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1.
1: Ειδήσεις ετήλους από τον Θήτα FM 107,1. Αλυσιδωτές και αυξανόμενες είναι οι αντιδράσεις της Τουρκίας μετά τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Ο Ταγί Περτογάν επανήλθε στο αίτημα αποστρατικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως η χώρα του θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο. Η Έλενα Κρήτα δεν συγκέντρωσε τον απαραίτητο αριθμό ψήφων για να εκλεγεί αντιπρόεδρο στη Βουλή των Ελλήνων. Η υποψηφία του ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε 119 ψήφους, 169 βουλευτές δήλωσαν παρόν σε σύνολο 288 παρόντων. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης από σήμερα τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Θα ενισχύσουν κεντρικές γραμμές κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ πιάνουν τιμόνι για πρώτη φορά 171 νέοι οδηγοί. 8 αεροσκάφη και 16 οχήματα συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Μύτικα Θήβας. 13 εναέρια μέσα χρησιμοποιούνται για τη μάχη με τις φλόγες στην Κάριστο, να έχουν ήδη απομακρυνθεί κάτοικοι και τουρίστες από την περιοχή Θεατρούπολη. Συνεχίζονται οι έρευνες αστυνομίας για το επεισόδιο με πυροβολισμούς χθες το βράδυ στον Ενδροπόδρομο μεταξύ ομάδων Ρωμά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμοί σε κεντρικές οδούς της πόλης αρχίζουν από αύριο εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ ερχόμενο Σάββατο.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά.

0: Αυτό είναι το πρόβλημα με τη μουσική. Είναι ότι φεύγεις, πας αλλού και άντε μετά να προσγειωθείς στο σήμερα, στο τώρα, στο ότι είναι 3 η ώρα. Και εγώ σας καλωσορίζω. Τι κάνετε, ελπίζω η απάντηση να είναι ναι. Καλώς σας βρίσκω κι εγώ. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα εδώ στον Θήτα FM 107,1. Έτσι όπως αρχίζουμε σιγά σιγά να το συνηθίζουμε. Το μεσημέρι 3 με 5, 2 ώρες τις οποίες χαλαρώνουμε μαζί. Εγώ χαλαρώνω με σας πάντως πάρα πολύ. Το ίδιο feedback που λένε και στο χωριό μου έχω και από εσάς, γιατί εγώ είμαι έξω από το Λονδίνο από ένα χωριδάκι. Έχω και από εσάς, από τα μηνύματά σας. Είναι κάποιοι όπως εκεί στην Τρίπολη, σταθεροί ακροατές, οι οποίοι αντί να κοιμηθούν το μεσημέρι, που είναι στανταράκι αυτό, είναι η μεσημεριανή τους σιεστά. Τίποτα εκεί, σταθεροί. Γιατί Θανάση μου δεν μπαίνει στο μικρόφωνο κοντά σου, που θέλω να ακούσω και τη φωνούλα σου. Καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Μάλλον με καλωσορίζει ο Θανάση Αποστολίδης.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα που λένε.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, όπως λέει και ο κύριος.
1: Ο κύριος
0: με το σακίδιο στον ώμο.
1: Μπράβο, το πιάσες κατευθείαν.
0: Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και μας έχει κλέψει, έχει μείνει αυτή η ατάκα. Και μας έχει κλέψει την καλύτερη ατάκα που μπορούσαμε να τη λέμε όλοι. Καλημέρα, καλημέρα. Τέλος πάντων, πήγαμε αλλού. Εγώ καλωσορίζω λοιπόν 2 Σεπτεμβρίου σήμερα, Τετάρτη, γιορτάζει ο μάμας. Έχεις κανέναν μάμα? Έχω έναν με επώνυμο εγώ μάμα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, και ο Άγιος μάμας φυσικά.
1: Εγώ τώρα θα πω μια χαζομάρα. Το μόνο μάμα που μου έρχεται είναι τον Queen. Μάμα.
0: Καλά, εσύ τι άλλο θα λέγεις?
1: Αλλά είναι άσχετο.
0: Μουσικό.
1: Ναι.
0: Μουσικό.
1: Εκεί πάει. Συνέχεια.
0: Δεν περίμενα κάτι άλλο από εσένα, κάτι καλύτερο. Θανάση, ντροπή σου. Επίσης να σας πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Yes indeed, είναι παγκόσμια. Πολύ ξένο σήμερα, τι έχω πάθει. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Είναι μια ημέρα που καθιερώθηκε να γιορτάζεται στις 2 Σεπτεμβρίου από τις κύριες χώρες παραγωγής καρύδας και από τους λάτρεις της, φυσικά σε όλο τον κόσμο. Θεσπίστηκε με σκοπό την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για τα πολλαπλά ωφέλη της καρύδας και την υποστήριξη των χωρών που την καλλιεργούν. Να ξέρετε κάτι, ότι σε αυτό εδώ το 2ωρο θα σας δίνω διάφορες πληροφορίες που θα λέτε, έλα βρε Μάρουλα, τώρα η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Σας το έχω ξαναπεί. Καμία πληροφορία δεν είναι άχρηστη. Και θα σας πω το πιο απλό. Έχετε δει ποτέ το Slumdog Millionaire? Ακριβώς αυτό είναι η ζωή μας. Είναι η ταινία εκείνη στην οποία ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, όλα όσα έζησε στη ζωή του, όλες τις πληροφορίες πήρε τυχαία και τις θυμότανε, βρέθηκαν μπροστά του και ήταν για καλό. Θα μου πείτε, αν είναι να κερδίσουμε και εμείς εκατομμύρια, να κρατάμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε? Δεν είναι μόνο γι' αυτό. Μπορεί να σου ανοίξει ένα δρόμο, μπορεί να σε ξεμπλοκάρει, μπορεί οτιδήποτε. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Η ανατολή του ηλίου ήταν 6:54. Και γιατί το λέω? Γιατί εγώ δεν ξύπνησα 6:54. Εγώ ξύπνησα 4:50 τα ξημερώματα από αυτή την υπέροχη βροχή, αυτούς τους υπέροχους ήχους με καταιγίδα, μπουμπουνιτά, βροντές, καταποντισμός. Και έλεγα, τι είναι αυτό? Είναι σίγουρο ότι το ακούει, ή ξέχασα την τηλεόραση ανοιχτή και παίζει κάτι χειμωνιάτικο? Σηκώθηκα πραγματικά 4:30-5 παρά το πρωί και είχε αυτή την υπέροχη βροχή που έλεγα, αχ Θεέ μου, θα πάω να κοιμηθώ και σας ξυπνήσω το πρωί με αυτό τον καιρό. Ανοίγω το παντζούρι και βλέπω αυτό, γιατί εγώ δεν είμαι και πολύ καλοκαιρινός τύπος, τι θέλω τη βροχούλα μου για να έχω καλή διάθεση. Θανάση, εσύ?
1: Εγώ ξύπνησα λίγο μετά από σένα, στις 5:30 ξύπνησα και είδα ότι γυαλίζουν οι δρόμοι και δεν είχα καμία ενημέρωση.
0: Ναι, λες τους πλήναν γιατί δεν.
1: Λέω, ναι, μήπως τόσο πολλοί μας προσέχουν, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά μετά που βγήκα και έτρεξα λίγο στην παραλία, είχε μια κουφόβραση.
0: Βγήκες εκείνη την ώρα και πήγες για τρέξιμο.
1: Έτσι είναι το καλύτερο ξύπνημα. Τι να πάρεις το κινητό τώρα και να λωνίζεις τα social.
0: Και μετά πήρες το ποδήλατο για να έρθεις, τα γνωστά.
1: Το ποδήλατο για μετακίνηση, όχι για γυμναστική.
0: Δεν το συζητώ. Είσαι φουλ αδρεναλίνη, παιδί μου. Είσαι φουλ. Τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ?
1: Μαζί με τα μωράκια. Ναι.
0: Με τα μωράκια. Νομίζω τα μωράκια κοιμούνται και πιο μετά από
1: μπορεί.
0: Σένα. Πολύ πιθανό. Με αυτά τα πολύ πολύ ολίγα, α το πούμε έτσι, αρχίσαμε και σήμερα. Είμαστε εδώ στον Θήτα FM 107,1, όπως σας είπα. Θήτα να μαθαίνεις. Και από τη Μαρούλα θα μάθεις ό,τι χρήσιμο και άχρηστο μπορείς να φανταστείς για την Ελλάδα, τον κόσμο, αλλά πάνω απ' όλα την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη.

0: Γιώργο, δεν έχεις παράπονο, με το ξεκίνημα με το καλημέρα σας, Μαρία Μαγδαλένα, Σάντρα, και όπως μου έδινε τις πληροφορίες οικογενειακές πριν λίγο Θανάσης, ήταν γυναίκα ή είναι γυναίκα ακόμη, ήτανε ή του ναι. Χωρίσανε.
1: Χωρίσανε.
0: Α,
1: ναι.
0: Χωρίσανε του Μάικλ Κρετού.
1: Ναι.
0: Μάικλ Κρετού, λοιπόν, για όσους τους θυμούνται. Τέλος πάντων,
1: είναι
0: ενίγμα, μπράβο. Από τις πληροφορίες, τις οποίες λέμε ότι δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι η πληροφορία που θέλετε και θα τη χρησιμοποιήσετε άμεσα είναι όσον αφορά στην κίνηση. Αν υπάρχει αυτή τη στιγμή μποτιλιάρισμα, είναι στα ΣΟΣ και στις κλασικές ενότητες, ξεκινώντας αυτό εδώ το δίωρο, για να δούμε τις πρακτικές και χρηστικές. Πάμε λοιπόν περιφερειακό. Περιφερειακός αρχίζει σιγά σιγά και είναι στα κόκκινά του ήδη η κυκλοφορία που διεξάγεται από δυτικά προς ανατολικά, από την Ευκαρπία μέχρι την διασταύρωση για τα Πεύκα, είναι στα κόκκινα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σημειωτών εκεί. Μετά όμως ανοίγει. Δεν θέλουμε να τρέξετε. Απλά ανοίγει και είστε άνετοι να πάτε στον προορισμό σας. Η αντίθετη λωρίδα είναι μια χαρά. Έχει μόνο μέτρια κίνηση. Δεν είναι καν στα κόκκινα. Είναι στα κίτρινα, έτσι. Μιλάμε με χρώματα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια καλή ροή. Αυτό που βλέπω ότι είναι στα κόκκινα και δεν μπορώ να γνωρίζω αυτή τη στιγμή και δεν κάνει να το πω έτσι βέβαια, αλλά καλό είναι να το αποφύγετε, γιατί μπορεί και να είναι κλειστό, μπορεί όμως και να υπάρχει πραγματικό μποτιλιάρισμα. Είναι ο δασικός δρόμος που οδηγεί προς τον Άγιο Παύλο από τον περιφερειακό.
1: Η λεωφόρος όχι.
0: Η λεωφόρος όχι, μπράβο, ναι. Λεωφόρος όχι, σωστά. Η λεωφόρος όχι λοιπόν είναι κατακόκκινη αυτή τη στιγμή. Τώρα, είτε το κλείσανε, είτε όντως έχει το μποτιλιάρισμα, γιατί πολλές φορές εκεί τον προτιμούν για να κατέβουν στο κέντρο από Γιάννο Πόλη και γίνεται ο κακός χαμός. Πάντως είναι εδώ, ηλεκτρονικά μέσω ίντερνετ τουλάχιστον μπορούμε να το δούμε, είναι στα κόκκινά του. Επίσης η Κατσιμίδο έχει κίνηση αυτή τη στιγμή στο κατέβασμά της. Για να δω, ναι, είμαι σίγουρη, ναι, ναι. Όχι,
1: στο κλασικό φανάρι του Καφτατζόγλιου.
0: Στο κλασικό φανάρι στο Καφτατζόγλιο εκεί είναι το κόκκινο. Και το μοναδικό κόκκινο που βλέπω, έτσι ένα μικρούλικο, είναι η Αγία Σοφία για την Άνω Πόλη, αλλά είναι μόνο εκείνο το κομματάκι. Όπως επίσης, αν θέλετε, αποφύγετε και τη Σαλαμίνο στο μικρό δρομάκι, στο ξεκίνημα της παραλιακής. Κατά τα άλλα, χαμηλές ταχύτητες, αλλά χωρίς να είναι απαγορευτικό. Ειδικά το κέντρο, η γενική του εικόνα είναι ότι, όχι μόνο το κέντρο, οι δρόμοι, οι κεντρικές αρτηρίες, είναι ότι κατά 70% είναι όλες κατά πράσινες. Δεν το συζητάω για ανατολικά. Ανατολικά, πούδρα. Πούδρα θα μου επιτρέψετε να πω, δεν ξέρω τι συμβαίνει, θα κάνω εγώ τα στατιστικά μου, θα παρακολουθώ συνέχεια. Πούδρα, τίποτα, ούτε ένα δρομάκι κλειστό, ούτε κίτρινο, όλα πράσινα, έτοιμα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν ανατολικά.

Εντάξει, ξεκινήσαμε με το αγγλικό, εγώ σήμερα να το πετάω που και που. Illusion και confusion είναι ακριβώς έτσι και με τον καιρό, καθώς θα είναι άστατο το μοτίβο τις επόμενες ημέρες. Έτσι όπως εγώ έζησα το πρωινό αυτό, κάπως έτσι θα ακολουθήσει ο καιρός, θα εξακολουθήσει να μας ταλαιπωρεί. Δηλαδή μία έτσι, μία αλλιώς. Νομίζω ότι έτσι ικανοποιεί όλα τα γούστα. Συγκεκριμένα μέχρι την Πέμπτη, μέχρι αύριο δηλαδή, θα το πάει έτσι με τις θερμοκρασίες που ξέρουμε και με τα καιρικά φαινόμενα που ξέρουμε, δηλαδή τον ήλιο. Αλλά από την Πέμπτη υπάρχει σημαντική μεταβολή από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι, αν δεν πέφτουν έξω, και θα κινηθεί λίγο χαμηλότερα η θερμοκρασία. Πάρα πολύ καλό αυτό, πάρα πολύ καλό αυτό, να ανασάνουμε λίγο, και ειδικά αν βγήκε κανένας βοριάς να πάρει και αυτή την υγρασία που έχει κολλήσει πάνω μας, στη μύτη μας, παντού και την κουβαλάμε, τι τέλεια θα ήταν. Μετά όμως η ζέστη εκ νέου θα επιστρέψει προς το τέλος της εβδομάδας και ξανά μανά πάλι τα ίδια. Σήμερα βέβαια υπάρχει και υψηλός κινδύνος φωτιάς σε αρκετές περιοχές. Εγώ οφείλω να τις ενημερώσω. Είναι στο επίπεδο 3, στο οποίο είναι η Αττική, τα Κύθυρα, η Εύβοια, Βιωτή, Αργολίδα, Κορινθία, Κυκλάδες, Ποράδες, Αμοθράκη, Λίμνος, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Εύρος, Αχαΐα, Ηλία και Λακωνία. Αυτά είναι λοιπόν για σήμερα τα ΣΟΣ, οι 19 ΣΟΣ περιοχές που βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό. Εκεί σίγουρα είναι επιπόδος περισσότερο οι άνθρωποι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαυόμαστε, γιατί από ό,τι είδαμε δεν ξέρουμε ούτε τι μας περιμένει, ούτε από πού μας περιμένει όσον αφορά στις φωτιές τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν και ασυνείδητοι πέρα από τον τρελό καιρό και τον άστατο που επικρατεί. Συνεχίζουμε, είμαστε 27 λεπτά μετά τις 3, μόλις αρχίσαμε αυτό το 2ωρο ταξιδάκι εδώ στον Θήτα FM 107,1. Καλησπέρα σε όλους σας, καλησπέρα στα παιδιά κάτω από το αυλάκι που μας ακούν και μου στέλνουν συνέχεια μηνύματα, Γιώργος, Δημήτρης, Άγγελος και όλοι παρέα εκεί.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. ΔΕΘ FM 107,1.

0: Σήμερα νομίζω ότι θα πρέπει να έχει ένα μικρό καλάμι ο Θανάσης και να με σκουντάει. Μαρούλα, μην χάνεσαι με το τραγούδι, μην ξεχνιέσαι. Εδώ είμαστε, μιλάμε.
1: Ταξίδεψε.
0: Ναι, χάνομαι εντελώς. Κοιτάζω και την Τσιμισκή εδώ πέρα, η οποία έχει κίνηση σήμερα, by the way. Τι το έχω σήμερα, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Πετάω και το αγγλικό εκεί ενδιάμεσα. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως, έχει κίνηση η Τσιμισκή σήμερα σε σχέση με τη Δευτέρα και όλες τις μέρες την οποία την κοιτούσα. Οπότε ψιλοχάνομαι, αλλά έχω εδώ Θανάση, με φέρνει στα ίσια μου. Είχαμε χθες πρώτη μέρα, έγινε ένας μίνι απολογισμός, θα αναφερθώ σε αυτό στη συνέχεια, αν και έχουν αναφερθεί όλοι, στην μείωση κάποιων προϊόντων, πάνω από 1700 προϊόντα λένε, στα σούπερ μάρκετ, θα τα δούμε στη συνέχεια. Αυτό όλο ήταν για να μπορέσει να, πώς θα το πω έτσι, να καταπρενθεί η τσέπη, που δεν είναι δόκιμος όρος, αλλά τέλος πάντων η τσέπη του καταναλωτή. Τι γίνεται όμως με κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό και βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερος κόσμος έχει μεγαλύτερη ανάγκη στο να νιώσει καλά το μέσα του και όχι η τσέπη του ή το ψυγείο του, δηλαδή στην ψυχολογία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι τα τελευταία χρόνια, το εντοπίζουμε όλοι αυτό, χρειαζόμαστε ψυχολογική υποστήριξη, γιατί κάτι μας βαραίνει, κάτι δεν μας πάει καλά, κάτι μας στενοχωρεί, κάτι μας ρίχνει, κάτι μας βουλιάζει. Και το λέω όλο αυτό γιατί είδα μια πρωτοβουλία η οποία έχει αρχίσει εδώ και μια εβδομάδα περίπου και θέλω να την κοινοποιήσω και ό,τι πέφτει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μου θα το κάνω εννοείται και αφορά στην κοινότητα του Δήμου Λαγκαδά, οι οποίοι στηρίζουν τους πολίτες τους και όχι μόνο, και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας λοιπόν του Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά, στο πλαίσιο έτσι μιας κοινωνικής προσφοράς και στήριξης των πολιτών, ανακοίνωσε την έναρξη, και αυτό θέλω να κοινοποιήσω και εγώ σε εσάς αν δεν το έχετε αντιληφθεί, την έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας ψυχολογικής υποστήριξης. Έτσι λοιπόν, όσοι βρίσκονται στην περιοχή και έχουν ανάγκη πραγματικά να μιλήσουν σε κάποιον άνθρωπο, γιατί μπορεί να έχουν το άγχος τους, μπορεί να έχουν προβλήματα οικονομικά, μπορεί να έχουν προβλήματα προσωπικά, μπορεί να έχουν χίλια δυο, και η φροντίδα της υγείας και της ψυχικής υγείας, ειδικά της ψυχικής υγείας, είναι δικαίωμά μας. Είναι δικαίωμά μας και αν το θέλετε είναι και υποχρέωση να φροντίζουμε την ψυχή μας πιο πολύ από το έξω μας και από το σώμα μας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει στο κέντρο κοινότητας του Δήμου Λαγκαδά επί της Χρυσοστόμου Σμύρνης, 29 στο Ισόγειο, μετά από ραντεβού φυσικά και αφού επικοινωνήσετε τηλεφωνικά και κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να επισκεφτείτε ψυχολόγο και να μπορέσετε να μιλήσετε, να ελαφρύνετε την ψυχή σας, να νιώσετε καλύτερα. Τα τηλέφωνα μπορείτε πολύ εύκολα να τα βρείτε. Εγώ τα αναφέρω, αλλά δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είστε να τα σημειώσετε. 23940-22389 είναι το τηλέφωνο για ραντεβού. 23940 για Λαγκαδά και 22389 για να κλείσετε το ραντεβού σας. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι έτσι θα έπρεπε να υπάρχει σε κάθε δήμο, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να έχει άμεση και οικονομική, αν το θέλετε, γιατί δεν πληρώνεις εκεί, πρόσβαση για να γιατρέψει την ψυχούλα του. Τώρα όσον αφορά την γιατριά της τσέπης μας από τα έξοδα, βάσει αυτό που σας είπα με την μείωση των τιμών που έγινε στα προϊόντα, τώρα τι να λέμε, τέλος πάντων θα τα πούμε μετά, αυτό θέλω να σας πω, ότι θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά.

0: Σήμερα λοιπόν με τον πρωινό καφέ έβλεπα το τι έγινε με την αποτίμηση στον απολογισμό της πρώτης μέρας μετά τη μείωση τιμών σε πάνω από 1.700 προϊόντα όπως είχε ανακοινωθεί. Όλοι όσοι βγήκαν και μίλησαν οι άνθρωποι και τους έβλεπα, γιατί στην τηλεόραση έβλεπα τους ανθρώπους και τα ρεπορτάζ να δω τι γίνεται. Ξέρετε, το μάτι ανοίγει πιο πολύ εύκολα με την εικόνα και μετά έβαλα το ραδιόφωνο μας. Οι περισσότεροι ήταν δυσανασχετούσαν, δεν ήταν ευχαριστημένοι. Τώρα σας το λέω πάρα πολύ λαϊκά, εγώ δεν έχω πάει ακόμη στο μάρκετ. Οι περισσότεροι κάναν λόγο ότι στο σύνολο των αγορών τους και μετά από ψάξιμο και οργάνωση και τις ενδείξεις που βλέπανε στις τιμές ότι εδώ τα προϊόντα μειώθηκαν και από τις λίστες τις οποίες πήραν μέσα από το ίντερνετ, καταφέρανε στο σύνολο των αγορών τους να έχουν maximum 1 ευρώ κέρδος μείον, δηλαδή λιγότερο 1 ευρώ στις αγορές τους. Καλό.
1: Πολύ Μαρούλα, καλό. Θυμάσαι παλιά που τρώγαμε πόρτα στα κλαμπ επειδή δεν τυλόμαστε καλά?
0: Δεν ξέρω, δεν είχα φάει ποτέ.
1: Τώρα στο σούπερ μάρκετ, άμα μπεις χωρίς 50 ευρώ, τρως πόρτα.
0: Ναι, είμαι σίγουρη. Είμαι
1: δεν κάνεις τίποτα.
0: Θα πρέπει να τους επιδείξεις πρώτα ότι έχεις τα λεφτά και αξίζει να μπεις.
1: Κάπως έτσι. Show me the money που λένε και στο χωριό.
0: Ναι, show me the money στο δικό στο χωριό, είσαι έξω από το Manchester, εσύ.
1: Έτσι, από το Λονδίνο.
0: Σκεφτείτε μάλιστα ότι κάποια προϊόντα από αυτά τα οποία είχαν ανακοινώσει πριν από καιρό είναι τα γνωστά που κάνουμε τις εκπτώσεις. Δηλαδή είχαν ανατιμηθεί, είχαν αυξηθεί η τιμή τους και μετά έπεσε ξανά η τιμή τους, με αποτέλεσμα από την αρχική τιμή ήταν 20 λεπτά, 30 λεπτά, 10 λεπτά, αλλά προϊόντα κάτω, τέτοια έκπτωση μιλάμε. Τόσο πολύ πτώση των τιμών. Μου άρεσε όμως, και οφείλω να το ομολογήσω, μου άρεσε πάρα πολύ ένα τίτλο. Εγώ με τιτλάκια. Μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τους τίτλους στα ρεπορτάζ και ένα κανάλι. Δεν υπάρχει λόγος να αναφέρω. Το θέμα είναι ο τίτλος. Μου άρεσε πάρα πολύ στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ που έλεγε «Ασπιρίνη η μείωση τιμών για τον πόνο της ακρίβειας». Ακριβώς αυτό έγινε.
1: Πολύ πεντευσμένος ο τύπος.
0: Ωραίο.

0: Κάθε φορά το στοίχημα στο μυαλό μου είναι πώς θα δέσω το τραγούδι να βρω κάτι με το επόμενο θέμα. Και το επόμενο θέμα μπορεί να είναι πολύ σοβαρό. Οπότε εγώ θα πω τώρα, όχι όπως λέει, η Μπελίντα, it's in your eyes, θα πω it's in your port. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει είναι μέσα στο λιμάνι σου. Καθώς θα μιλήσω για τα πόσα κιλά σκουπιδάκια μαζέψανε την Κυριακή και δεν το είπα Δευτέρα Τρίτη.
1: Τους είδα.
0: Τους είδες?
1: Στη γωνία.
0: Καλά. Τρελό ψάρεμα. Τρελό ψάρεμα. Δηλαδή οι άνθρωποι εκεί που ψαρεύουν δεν βγάζουν το ένα χιλιοστό. Τα ξέρεις, τους ψαράδες αυτούς τους αργόσουλους εκεί μπροστά.
1: Ναι.
0: Που είναι φοβεροί και τρομεροί και βαριούνται να σου μιλήσουν κιόλας. Λες και έχουν δουλειά και τους αποσπάς την προσοχή όταν περνάς.
1: Κάνουν διαλογισμό.
0: Ναι,
1: meditation.
0: Meditation, yoga και όλα αυτά για να πιάσουν τη σαρδελίτσα η οποία κουβαλάει πάνω της τη βρωμιά όλου του κόσμου. Λέμε τώρα. Να πάμε όμως στο Διατάφτα, όπου είναι η επιχείρηση απομάκρυνσης απορριμμάτων που, δόξα το Θεό, ηρωνικά το λέω αυτό, μεταφορικά εντός εισαγωγικών, από τον Θερμαϊκό που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής, τώρα μας πέρασε, με 10 θελοντές του Greek Eco Project. Ένα project το οποίο πραγματοποιείται και οι οποίοι μάζεψαν 366 κιλά απορρίμματα από το παραλιακό μέτωπο. Αυτό σημαίνει από το Λευκό Πύργο μέχρι το λιμάνι. 61 σακούλες, παρακαλώ πολύ, χωρητικότητας 45 λίτρων η κάθε μία, και μπόνους ήταν και δύο πατίνια. Δύο πατίνια που ζυγίζανε συνολικά 30 κιλά μέσα αυτό.
1: Αυτά είναι διαχρονικά εδώ και
0: ευρήματα.
1: Χρόνια. Ναι, πάντα θα έχει ένα πατίνι.
0: Δεν
1: μέσα.
0: Είναι το πατίνι, παλιά είχαμε τα αυτοκίνητα.
1: Α, ναι.
0: Τα πεσμένα αυτοκίνητα από... για διάφορους λόγους. Μην το θίξουμε αυτό το θέμα τώρα, ναι.
1: Από την κατηφόρα Αγία Σοφίας έφευγε ευθείας.
0: Όχι, ναι. Εντάξει, έφευγε εκεί μπροστά το Λευκό Πύργο που ρεμβάζανε κάποιοι ή οτιδήποτε άλλο.
1: Σωστά.
0: Και το χειρόφρενο δεν είχε πιάσει καλά.
1: Το ξέρεις ότι έχω δει ζωντανά από το Μέγαρο Μουσικής. Εγώ καθόμουν στην Μαρίνα εκεί πέρα στο Σάρκ.
0: Ναι.
1: Που είναι, και κοιτώντας προς το Μέγαρο Μουσικής, βλέπω αυτοκίνητο να πέφτει.
0: Σοβαρά
1: μέσα
0: μιλάς.
1: Στη θάλασσα, ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Τα αυτοκίνητα δεν ξέρω τι είχαν πάθει ένα διάστημα και για πολλά χρόνια στο λιμάνι. Πάπα, το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή, μιλάμε για αμφίβιο περιοπής.
1: Τα χειρόφρενα θέλανε.
0: Τα χειρόφρενα, παιδιά, τα χειρόφρενα, κοιτάξτε. Τώρα λοιπόν το Greek Eco Project, να το πούμε, το οποίο ιδρύθηκε το 2020 και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, έχει πάρα πολλές πρωτοβουλίες το συγκεκριμένο και συγκαταλέγεται και η δράση Blue Χαλκιδική. Και η επόμενη μεγάλη εξόρμηση, για όποιον ενδιαφέρεται και θέλει να παρευρεθεί ή να βοηθήσει, δεν ξέρω τι θα κάνει, έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή που μας έρχεται, 6 Σεπτεμβρίου, στο Πόρτο Κουφό Χαλκιδικής. Εθελοντές λοιπόν και δίαιτες, καθώς υπάρχουν και εθελοντές όπως σας είπα, θα προχωρήσουν σε καθαρισμό του βυθού και ανάσυρση απορριμμάτων. Εκεί να δούμε μετά το καλοκαίρι αυτό το τι θα μαζέψουν.
1: Το Πόρτο Κουφό ξέρεις ότι έχει ρήγμα εκατοντάδων μέτρων και εκεί αράζαν τα υποβρύχια οι Γερμανοί. Ναι, ήταν.
0: Α, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να απορροφάει κάτω πράγματα, δηλαδή.
1: Νομίζω ότι εκεί πάει σε ένα σημείο που δεν φτάνει φως, που είναι αυτά τα περίεργα τα ψάρια που.
0: Αχ, αυτά είναι που έχουν μπροστά, που νομίζεις ότι έχουν και το. Πώς το λένε, το πορτατιφάκι τους για να διαβάζουν, ξέρεις, πρώτα το κεφάλι.
1: Τέτοια φάση νομίζω είναι εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ρήγμα και γι' αυτό πηγαίνουν τα υποβρύχια. Στο Πόρτο Κουφό.
0: Κοίτα να δεις.
1: Στο Γερμανόν.
0: Εκεί λοιπόν θα γίνει αυτή η δράση. Όταν μέσα εδώ θα υπάρχει αντίδραση στην πόλη, γιατί αρχίζει η ΔΕΘ, εκεί θα υπάρχει αυτή η οικολογική δράση.

Θεσσαλονίκη το 94, έμενα ακριβώς Αριστοτέλους με Βασιλέως Ηρακλείου, δηλαδή μόνο μέσα στην αγορά Μοδιάνο δεν έμενα, ακριβώς δίπλα. Και για μένα ήταν το στέκι μου που τότε είχε αρχίσει να μεταμορφώνεται και να είναι αυτό το κλαμπίστικο αυτής της διασκέδασης. Δεν έζησα καθόλου αυτή την ωραία εποχή όπου ήταν αγορά. Αγορά με τα όλα της, κυριολεκτικά αγορά που έχει αυτό το χρώμα και το άρωμα, ακόμη και αν εξυγχρονιστεί, σου βγάζει κάτι από ωραία ανάμνηση παλιά. Θέλω να πιστεύω ότι κάπως έτσι θα γίνει τώρα, να το ζήσουν και οι νεότεροι, αλλά και εμείς που δεν μπορέσαμε να τη ζήσουμε έτσι. Με 32 νέα καταστήματα λοιπόν, που θα έχουν μέσα και τα γαλακτοπολία, θα έχουν και τα κρεοπολία και τα χθεοπολία και τα μανάβικα και τα παντοπολία και τους φούρνους και όλα, έτσι ώστε πολύ περισσότερο, όχι μόνο εμείς που τη ζούμε κάθε μέρα τη Θεσσαλονίκη και όσο μπορούμε βρισκόμαστε στο κέντρο, αλλά και οι επισκέπτες να παίρνουν πολύ πολύ έντονα αυτό το χρώμα, το χρώμα που έρχεται από παλιά και διατηρείται μέχρι σήμερα. Αρχίσαν λοιπόν από χθες το Σεπτέμβριο να ανοίγουν τα πρώτα καταστήματα, για να δούμε λοιπόν όλο εκείνο το τετράγωνο, το πώς θα αναμορφωθεί και θα δημορφωθεί, έτσι ώστε να μπορέσει να παντρέψει και το χθες και το σήμερα.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1.

0: Δελτίο ειδήσεων στις 4 από τον ΘΙΤΑ FM 107,1 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Αλυσιδωτές και αυξανόμενες είναι οι αντιδράσεις της Τουρκίας μετά τη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Το Ταγίπ Ερντογάν επανήλθε στο αίτημα αποστρατικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως η χώρα του θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο. Η Έλενα Κρήτα δεν συγκέντρωσε τον απαραίτητο αριθμό ψήφων για να εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής. Η υποψηφία του ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε 119 ψήφους. 169 βουλευτές δήλωσαν παρόν σε σύνολο 288 παρόντων. Απολογήθηκαν στον ανακριτή τρεις συλληφθέντες για τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Οι γονείς υποστήριξαν πως δεν ξέρουν πως πέθανε το παιδί. Ο 43χρονος ένας υποστήριξε πως επέστρεψε στο σπίτι και βρήκε το βρέφος νεκρό. Η 37χρονη Γερμανίδα από την άλλη είπε πως γύρισε στο σπίτι και της είπε ο άντρας της πως το παιδί ήταν πεθαμένο. Οι εξηγήσεις για τις 18 μαχαιριές κρίνονται ανεπαρκείς και οι αρχές θα συνεχίσουν έρευνες DNA, ηλεκτρονικών συσκευών και κινητών τηλεφώνων. Επίσης θα κληθούν να καταθέσουν και τα 3 ανήλικα παιδιά 15, 12 και 9 ετών. Εις βάρος του Έλληνα και της Γερμανίδας ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία, οπλοχρησία, κατοχή πυρομαχικών. Ο Αφγανός σύντροφος ανήλικης κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις, ψευδή κατάσταση και κατοχή πυρομαχικών. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης από σήμερα 50 νέα ηλεκτρικά ορθοδάλεοφορεία του ΟΑΣΤ. Τα νέα οχήματα θα ενισχύσουν κεντρικές γραμμές στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ ταυτόχρονα ο στόλος ενισχύεται με 171 νέους οδηγούς. 8 αεροσκάφη και 16 οχήματα συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβησης πυρκαγιάς στον Μύτικα Θήβας. 13 εναέρια μέσα χρησιμοποιούνται για τη μάχη με τις φλόγες στην Κάριστο, ενώ έχουν ήδη απομακρυνθεί κάτοικοι και τουρίστες από την περιοχή Θεατρούπολη. Μικρής έκτασης πυρκαγιά ξέσπασε στα Διαβατά σε μάντρα φορτηγών. 8 οχήματα με 15 πυροσβέστες επενέβησαν και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμοί σε κεντρικό είσοδο στις πόλεις αρχίζουν από αύριο εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ το ερχόμενο Σάββατο. Αποφυλακίστηκε χθες ο ιδιοκτήτης εταιρείας Βιολάντα, εργοστάσιο της οποίας μετά από έκρηξη σκοτώθηκαν 5 εργαζόμενες. Σήμερα, 2 από τις 5 οικογένειες θυμάτων άσκησαν έφεση κατά της απόφασης αποφυλάκισης του Κώστα Τζιουρτζιώτη. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες, σε Δήμο της Κρήτης, οι υπάλληλοι έπεσαν θύματα ηλεκτρονικής απάτης. Την πρώτη φορά χάθηκαν 150.000 και χθες 500.000 ευρώ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά. Με τη Δημοκρατία.

Πέρασμα λοιπόν, δεύτερη ώρα εδώ, 8 λεπτά μετά τις 4 στον Θήτα FM 107,1. Καλησπέρα σε όλους σας, ήρθατε καινούργια στην παρέα. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα και σας υποδέχομαι και εσάς. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να επικοινωνήσουμε, εγώ είμαι στη διάθεσή σας φυσικά στο 231-700-2730. Από αύριο θα αρχίσουμε να αναπτύσσουμε και την επικοινωνία μας με άλλους τρόπους. Φυσικά μέσω Messenger στο προσωπικό μου, το οποίο είναι ανοιχτό στα ελληνικά Μαρούλα Μαλιαχώβα. Μπορείτε να μου στείλετε το μήνυμά σας, οτιδήποτε θέλετε είναι πρόσδεκτο. Να ρίξω μια ματιά πάλι στην κίνηση στους δρόμους. Αρχή κάθες ώρας το κάνω, καθώς αλλάζει συνεχόμενα. Μια χαρά είναι τα πράγματα. Δεν θα εστιάσω πουθενά ιδιαίτερα. Θα σας πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή η κινησούλα στον περιφερειακό περιορίζεται και οι πολύ χαμηλές ταχύτητες μόνο στην Λωρίδα που κινείται από ανατολικά προς τα δυτικά, λίγο μετά την Τούμπα μέχρι λίγο μετά την Τριανδρία. Δηλαδή πολύ λίγα χιλιόμετρα, 2-3-4 χιλιόμετράκια. Αυτό ότι είναι εκεί πέρα. Εκεί θα έχετε ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Μετά ανοίγει ο δρόμος. Κάτι άλλο δεν βλέπω. Όχι, είναι πάρα πολύ καλά. Όλα είναι πάρα πολύ καλά. Μέχρι και η παραλιακή δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αν θέλετε από λεωφόρο Νίκης να κινηθείτε, είσοδος στις πόλεις. Σήμερα είναι Τρίτη ανοιχτή αγορά, που σημαίνει ότι προς το τέλος της συνάντησής μας, λίγο πριν τις 5, θα ξαναρίξω μια ματιά τότε που αρχίζουν και σχολάνε κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν από το πρωί στα εργοστάσια, αλλά και που κάποιοι μετακινούνται για να κατέβουν στην αγορά. Είχα μια συζήτηση πριν λίγο, αν και ήθελα άλλο θέμα, όπως σας λέω πάντα. Θέλω να αναπτύσσω άλλα θέματα τα οποία είχα ετοιμάσει, αλλά τα καλύτερα είναι αυτά που συζητάς με συναδέλφους σχετικά με την καθαριότητα στην πόλη. Εγώ δεν θα μιλήσω μόνο για τις ρυθμίσεις κυκλοφοριακές που γίνονται εν ώψη της ΔΕΘ, αλλά και για όλο αυτό το επιτελείο που έχει βγει στους δρόμους για να τους καθαρίσει και να δείξουμε μια καλή εικόνα πώς είναι όταν η πεθερά έρχεται στο σπίτι για πρώτη φορά, δεύτερη, γιατί μετά και εκεί χαλαρώνουμε, και έρχεται στο σπίτι και καθαρίζουμε υπό υποδός, αν δεν το έχουμε δηλαδή ως άνθρωποι και ως νοικοκυρές ή νοικοκυρέοι, και καθαρίζουμε αυτά που βλέπει η πεθερά. Ξέρετε, είναι το γνωστό καθάρισμα. Έτσι ακριβώς κάτι τέτοιο, δεν θέλω να κατηγορήσω, κάπως έτσι γίνεται και εδώ, και μετά αφήνεται αυτή η κατά τα άλλα όμορφη πόλη στη μοίρα της. Και έλεγε ένας συνάδελφος, ο Γιάννης, έξω, και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, και η Κατερίνα, η συνεργάτη μας εδώ, ότι η αντίληψη είναι ότι οι υπάλληλοι καθαριότητας οφείλουν να καθαρίζουν. Γενικότερα μιλάω, όχι για τώρα, για την ΔΕΘ. Ναι, συμφωνώ. Είναι η δουλειά τους, είναι η υποχρέωσή τους. Λένε να καθαρίζουν. Συμφωνώ απόλυτα. Πληρώνονται, ας καθαρίσουν οι άνθρωποι. Το θέμα είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι έχουμε αυτό το δικαίωμα να βρωμίζουμε. Αυτό δηλαδή, γιατί είναι αντίληψη σε πολύ κόσμο ότι αυτοί έχουν την υποχρέωση να καθαρίζουν και εμείς θα πετάμε από πίσω. Δεν γίνεται έτσι. Ακόμη και σε ένα σπίτι. Κοιτάξτε το σπίτι σας αν πραγματικά ο καθένας είναι νοικοκύρης στο μυαλό του πρώτα απ' όλα. Καθαρίζει η μητέρα, καθαρίζει η γυναίκα, αλλά είναι δωροάδωρο αν από πίσω πηγαίνει ο υπόλοιπος κόσμος που ζει σε αυτό το σπίτι και βρωμίζει. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Έτσι ακριβώς, πόσο μάλλον στην πόλη μας που εκτείνεται σε χιλιόμετρα. Λίγο παραπάνω συνείδηση, λίγο παραπάνω ενσυναίσθηση και στους ανθρώπους αυτούς που κάνουν αυτή τη σκληρή δουλειά. Γιατί καλά τα λέμε, είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν. Ας πάει κάποιος να το κάνει έστω και για μια ώρα, να καθαρίσει όλα αυτά τα πράγματα, να μπει μέσα στα σκουπίδια, να βάλει τα χέρια, να βάλει τη μύτη του να μυρίσει όλα αυτά. Και πώς μπορεί να γίνει, ένα παράδειγμα που το λέγαμε πάλι έξω. Φροντίστε λιγάκι πέρα από τη μύτη σας, πέρα από το σπίτι, από στον πρώτο ενικό, στον πρώτο πληθυντικό, πέρα από τη μύτη μας και εγώ μέσα, πέρα από το σπίτι μας, να φροντίζουμε και τον περίγυρό μας. Ο περίγυρός μας είναι ακόμη και αν θα κατέβουμε στο κέντρο και θα περπατήσουμε, παρόλο που εμείς μένουμε κάπου πολύ μακριά. Βλέπετε κάδο ο οποίος είναι γεμάτος. Δεν θα πάτε να το εναποθέσετε εκεί το σκουπιδάκι σας ή το σκουπιδαριό σας όλο. Βρείτε κάποιον άλλον, μετακινηθείτε που θα είναι λίγο πιο άδειος. Γενικότερα, όλο αυτό θέλει ένα και μοναδικό πράγμα. Θέλει παιδεία, που μέσα της η παιδεία κρύβει και μεγάλο κομμάτι ενσυναίσθησης.

Για να πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Καθώς τα τελευταία χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά και όσο πάει μπαίνει ακόμη καλύτερα στη ζωή μας, την χρησιμοποιούμε. Από τη μία την χρησιμοποιούμε, από την άλλη την βρίζουμε. Από τη μία την εκθιάζουμε, από την άλλη τη συχτηρίζουμε. Τα οποία απόψεις δίστανται. Ίσως γιατί είμαστε πλέον πολλών ταχυτήτων γενναίες, οι οποίες έχουμε μπερδευτεί λιγάκι μεταξύ μας και αναλόγως τη χρήση που κάνει η καθεμία έχει και το ανάλογο αποτέλεσμα. Τώρα ήρθε άλλο ένα άρθρο να μας αποκαλύψει ότι υπάρχουν 44, γιατί έχουν ξαναγίνει τέτοιες έρευνες, 44 επαγγέλματα τα οποία κινδυνεύουν άμεσα και περισσότερο από οποιοδήποτε άλλα από την τεχνητή νοημοσύνη. Το καλύτερο AI έγινε μια έρευνα λοιπόν, χρησιμοποίησαν ένα τεστ οι ερευνητές συγκρίνοντας το πώς τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης αποδίδουν σε σχέση, είναι πιο αποδοτικά δηλαδή, με επαγγελματίες σε 9 από τους πιο οικονομικά σημαντικούς κλάδους. Αυτό έγινε στην Αμερική το πείραμα. Τα νέα δεν είναι καλά, ειδικά για όσους εργάζονται στο λιανεμπόριο και στις πωλήσεις. Το καλύτερο AI, ένα συγκεκριμένο, το Claude Opus 4,1, δεν παίζει ρόλο όπως λέγεται, ξεπέρασε τους ανθρώπους στο 47,6% των περιπτώσεων κατά μέσο όρο, ενώ σε ορισμένα επαγγέλματα το ποσοστό ήταν ακόμη υψηλότερο. Για παράδειγμα, απέναντι σε υπαλλήλους συνοικιάσεων και ταμείων, η τεχνητή νοημοσύνη υπερήχε στο 81% των περιπτώσεων. Τώρα μιλάμε όμως για συγκεκριμένες δραστηριότητες και όχι για όλες. Επίσης, για παράδειγμα, οι νοσηλευτές, ακούστε τώρα στο χώρο της ιατρικής, κλήθηκαν νοσηλευτές να αξιολογήσουν φωτογραφίες δερματικών βλαβών και να συντάξουν ιατρική αναφορά, ενώ οι μηχανικοί παραγωγείς έπρεπε να δημιουργήσουν ένα τρισδιάστατο μοντέλο καλωδίου. Και εκεί λοιπόν πάλι το AI υπερήχε. Και όπως είπαμε, ήταν σε συγκεκριμένες εργασίες, όχι στο όλο της επιστήμης του καθενός. Παρ' όλα αυτά, η έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν 44 ειδικότητες, 44 επαγγέλματα, τα οποία άμεσα απειλούνται από την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα σας αναφέρω και τα 44, θα σας πούμε όμως είναι τα πρώτα. Οι πρώτες θέσεις είναι οι υπάλληλοι μετρητών και νοικιάσεων, οι διευθυντές πωλήσεων, οι υπάλληλοι αποστολών και παραλαβών και αποθήκης, εκεί ειδικά στην οργάνωση, οι ιδιωτικοί detective και ερευνητές. Ναι, τώρα πλέον γίναμε όλοι με ένα κινητό στο χέρι, μπορεί ο καθένας να γίνει, πόσο μάλλον το AI. Επόπτες πωλήσεων, γενικοί διευθυντές επιχειρήσεων και φυσικά, όπως σας είπα, 44 ειδικότητες, με τελευταία, για να σας διαβάσω την τελευταία που πει στο μάτι μου, μοντέρ κινηματογράφου και βίντεο. Σκεφτείτε λοιπόν ότι πλέον, από τη στιγμή που μπορεί το κάθε παιδάκι σε απλή μορφή τώρα, μέσα από την πλατφόρμα TikTok παράδειγμα ή από το CapCut ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν διάφορα εργαλεία, να κάνει το δικό του μοντάζ, να ανεβάζει φωτογραφίες και να κάνει αυτόματα μοντάζ, σκεφτείτε τώρα με AI, με τη χρήση του AI, τι αποτελέσματα θα φέρνουν και πόσα χέρια δυστυχώς και μυαλά και έμπνευση στο μοντάζ και στο βίντεο θα παροπλιστούν και θα μείνουν στην άκρη μετά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, θα πω εγώ, και όχι το AI.

22 λεπτά μετά τις 4 με τον Michael Jackson και Billie Jean. Φτάσαμε στην ώρα την οποία, εκτός από το αστέρι που μισουρανούσε του Michael Jackson, τώρα θα μιλήσουμε για άλλα αστέρια. Να πάμε για λίγο τεχνολογίας συνέχεια. Μ' αρέσει πολύ να διαβάζω τα νέα για την τεχνολογία. Και κάτι εντυπωσιακό συνέβη την Κυριακή, πολύ μακριά από εμάς, στη NASA, καθώς εκτοξεύθηκε το μεγαλύτερο διαστημικό τηλεσκόπιο που έχει εκτοξευθεί ποτέ. Ever, που λέγεται στο χωριό μου, που λέγαμε στην αρχή με το Θανάση έξω από το Λονδίνο. Το τηλεσκόπιο Nancy Roman έχει πάρει το όνομα από την αστρονόμο, την Αμερικανίδα αστρονόμο Nancy Grace Roman. Ταξίδεψε λοιπόν, ξεκίνησε το ταξίδι του, ένα κοσμολογικό μοντέλο, ένα καταπληκτικό μοντέλο, το οποίο ταξιδεύει αυτή τη στιγμή ήδη για το διάστημα και το οποίο χρειάστηκε περισσότερο από 10 χρόνια για να αναπτυχθεί, για να κατασκευαστεί και είχε ένα κόστος το οποίο ξεπέρασε τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι θα κάνει λοιπόν αυτό το τηλεσκόπιο, το μοναδικής φύσεως τηλεσκόπιο? Αυτό το τηλεσκόπιο λοιπόν, που είναι περισσότερο, 100 φορές περισσότερο και μεγαλύτερο από το Hubble, ένας άλλος το οποίο είχε εκτοξευθεί στο παρελθόν, θα παρατηρήσει για 100 ημέρες και σε 100 μέρες θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα το σύμπαν. Τι άλλο πια, θα χαρτογραφήσει τεράστιες εκτάσεις του ουρανού από ένα σημείο παρατήρησης 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα μακριά από εμάς. Σχεδιασμένο λοιπόν να λειτουργήσει συμπληρωματικά με άλλα παρατηρητήρια που υπάρχουν επάνω, φιλοδοξεί λοιπόν να εντοπίσει χιλιάδες εξωπλανήτες, δεκάδες χιλιάδες σούπερνόβες, εκρηκτικές τελικές φάσεις της ζωής των γιγάντιων άστρων. Έτσι λοιπόν σε 100 μέρες λογικά θα επιστρέψει και θα έχει φέρει κάποια δεδομένα. Εγώ αυτό που απορώ είναι αν τελικά κάθε φορά που γίνονται αυτές οι προσπάθειες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ο άνθρωπος πάτησε στο φεγγάρι κυριολεκτικά για πρώτη φορά μέχρι τώρα, εάν η ανθρωπότητα κάθε φορά, για διαφορετικούς λόγους όμως πάντα, είναι έτοιμη να δεχθεί και πολύ περισσότερο να αποδεχθεί τα αποτελέσματα μιας τέτοιας έρευνας, αλλά ακόμη περισσότερο αν μπορεί να αποδεχθεί με το εγώ το οποίο έχουμε ως άνθρωποι και ως γήινοι, το ότι μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο. Λέω μπορεί, δεν το ξέρω, δεν το έχω δει, εκτός από τα UFO που κυκλοφορούν γύρω μας δεν έχω δει κάτι άλλο.

κάναμε τη βόλτα μας μέχρι και στο διάστημα για να γυρίσουμε στη δική μας ταπεινή αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Διάβαζα σήμερα το πρωί ένα άρθρο σε ένα site. Μάλιστα ξεκίνησε από ένα βίντεο και μετά μπήκα και το έψαξα. Ξεκίνησε από ένα βίντεο που κυκλοφορούσε στα social, σκρολάροντας και εγώ σαν νέο κορίτσι που είμαι 15 χρονών. Λέμε καμιά βλακία να περνάει η ώρα. Και έδειχνε έναν κύριο, γιατί περί άντρα πρόκειται, ο οποίος είχε παρκάρει σε παράδρομο της Λαγκαδά, νυν Μίκη Θεοδωράκη, κοιμότανε, είχε κάνει δηλαδή το πόρτ παγκάζ του, είχε ανοίξει πίσω το πόρτ παγκάζ και το είχε κάνει κρεβάτι, είχε βάλει μάλιστα και τούλι να κρέμεται από πάνω στο ανοιγμένο πόρτ παγκάζ του για να μην τον ενοχλούν κουνούπια ή ζωήφια, και κοιμόταν ο άνθρωπος, γιατί ήταν πολύ νωρίς το πρωί αυτό που τραβήχτηκε. Κάποιος έξυπνος όμως, εκεί είναι το θέμα, μπήκε μέσα, μπήκε στη διαδικασία και να σταματήσει και να τον βιντεοσκοπήσει χωρίς την αδειά του και να το αναρτήσει και να τον σχολιάσει ότι έκανε κρεβατοκάμερα την Μίκη Θεοδωράκη. Και φυσικά από κάτω, εκεί τάσομαι κι εγώ, υπέρ των σχολείων που μπήκανε και είναι τα εξής, ότι πρώτον, ο άνθρωπος ήταν σε παράδρομο. Δεύτερον, δεν γνωρίζει κανείς τι μπορεί να του συνέβη. Μπορεί ένας άνθρωπος που ταξίδευε από το εξωτερικό. Μπορεί ένας άνθρωπος που δεν έχει σπίτι και να μην τύχει σε κανέναν αυτό. Πραγματικά μπαίνανε και του μιλούσαν άσχημα του ανθρώπου που ανέβασε και ανήρτησε το βίντεο, καθώς δεν έχει το δικαίωμα. Δεν έχει το δικαίωμα. Και εκτός αυτού, είναι αυτός ο οποίος σταμάτησε παρανόμως επάνω στη Λαγκαδά δεξιά, με αλάρμ, με κίνδυνο και τη ζωή του και άλλων να δημιουργήσει κάποιο ατύχημα, για να βιντεοσκοπήσει κάτι που του χτύπησε στο μάτι. Είναι το γνωστό δηλαδή, που πλέον με ένα κινητό στο χέρι όλοι, εκεί που θα δούμε κάτι περίεργο ή κάτι επικίνδυνο ή κάτι που μπορεί να κινδυνεύει ένας άνθρωπος, αντί να πάμε να δώσουμε ένα χέρι βοηθείας, θα τον τραβήξουμε για να τον ανεβάσουμε στα social. Δηλαδή, πόσο πια, τι να το πω αυτό, σαρκοφαγικό, πόσο κανιβαλισμός πλέον στο ίδιο μας το είδος. Και όπως εύστοχα κάποιος σχολίασε από κάτω, άνθρωπε μου, θα ήταν καλύτερα να έχεις αυτό που συνέχεια θα ακούτε από μένα εδώ, τη λέξη αυτή, ενσυναίσθηση, να πας να το ρωτήσεις μήπως μπορείς να τον βοηθήσεις με κάποιο τρόπο, μήπως έχει ανάγκη για βοήθεια, ακόμη και αν δεν τη δεχότανε, παρά να καθίσεις και για μερικά χαζο likes, γιατί για αυτά γίνονται όλα, βιντεοσκόπησες έναν άνθρωπο σε μια προσωπική στιγμή που μπορεί να ήταν και τραγική προσωπική του στιγμή και την ανέβασες. Και στη συνέχεια, κάποιο site της πόλης μας το ανήρτησε και αυτό ως άρθρο και είδηση. Αυτά είναι τα σημαντικά που συμβαίνουν στην πόλη μας, ε. Ωραία, πολύ ωραία, πάμε.

Αχ, η Θεσσαλονικούλα μας, πόσα να αντέξει, πόσα να αντέξει στις πλάτες της, πόση δημοσιότητα, πόσο κόσμο. Και τώρα θέλω να αναφερθώ στο γεγονός της χρονιάς, πιστεύω ότι θα είναι και δεν είναι η ΔΕΘ, όχι σε καμία των περιπτώσεων. Είναι ο Αντώνης Ρέμος και τα γενέθλιά του, στο χώρο τουλάχιστον των 30 ετών. Αρχίζουν λοιπόν, έχουν αρχίσει όσοι έχετε περάσει από κάτω, οι πυρετώδεις προετοιμασίες. Στείνεται σιγά σιγά όλοι εκείνο, δεν είναι stage, εκείνο είναι μια κατάσταση τρελή που γίνεται κάτω στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκεί όπου θα εμφανιστεί ο αγαπημένος Αντώνης Ρέμος στις 12 Σεπτεμβρίου. Και το έχουν στήσει έτσι από ό,τι είδα το ρεπορτάζ, ώστε ο ίδιος κινούμενος να μην καλύπτει καθόλου και οι κάμερες και σκηνοθετικά όλο όπως θα γίνει και θα μεταδοθεί, να μην καλύπτει καθόλου το άγαλμα με τον Μεγάλο Αλεξάνδρο. Επίσης, διαβάζω, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, θα το ψάξω όμως αυτό, γιατί δημοσιογράφος είμαι και πρέπει να ισχύει αυτό που σας λέω και αυτό που ακούω και από άλλους, να το πιστοποιώ, ότι είναι sold out τα ξενοδοχεία για εκείνο το διάστημα. Αναμένονται, έτσι λένε τουλάχιστον, 100.000 θεατές και πάρα πολλοί κόσμος από το εξωτερικό που θα έρθουν. Η προσέλευση δηλαδή από το εξωτερικό με οργανωμένες εκδρομές ή με μονωμένους θα είναι μεγάλη. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα μπορούσαμε εμείς οι Θεσσαλονικείς να δούμε το Ρέμο. Όσοι τον είδαμε χαλαρά το 99 και το 2000. Από τότε δεν υπήρχε χαλαρή εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου για να τον απολαύσουμε. Και επίσης θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις επί σκηνής. Μιλάμε τώρα για καλεσμένους, ονόματα, παγκοσμίου φήμη, σας το έχω πει. Δεν θέλω να το πω γιατί μπορεί τελευταία στιγμή κάτι να χαλάσει και να φανώ ασυνεπής. Πάντως θα υπάρχουν ονόματα που θα έρθουν και θα βρεθούν στο πλευρό του. Θα είναι μια μεγαλειώδης συναυλία και να μακάρι να επιτρέψει ο καιρός, ο τρελό καιρός, να επιτρέψει να γίνει όπως πρέπει και όπως το αρμόζει, γιατί είναι one off, τελείωσε. Μία φορά και τελείωσε. Και είναι γενέθλια. Δηλαδή, τέτοια υπερπαραγωγή δεν νομίζω ότι έγινε και θα γίνει σύντομα ξανά στην Θεσσαλονίκη. Αυτά τα ολίγα για τα καλλιτεχνικά μας. Θα δούμε στην πορεία και τι άλλο έχει η πόλη. Θα δούμε και τι θέατρα έχει και τι ταινίες έρχονται. Τουλάχιστον στα υπόλοιπα 20 λεπτά που μας απομένουν.

Και όπως σας είπα, εκτός από τον Αντώνη Ρέμο, το Σεπτέμβριο έχει πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη. Και μεταξύ αυτών είναι και ταινίες που έρχονται, όχι μόνο στην πόλη, γενικότερα. Εμείς όμως περιμένουμε εδώ να δούμε κάποιες ταινίες και εσείς θα επιλέξετε αναλόγω στα γούστα σας. Λοιπόν, εγώ θα κάνω επιλεκτικά αναφορά. Δεν μπορώ να αναφέρω όλες τις ταινίες που θα κυκλοφορήσουν το Σεπτέμβριο, αλλά θα αναφέρω από διαφορετικό είδος και από αυτό που διάβασα και μου έκανε εμένα το δικό μου κλικ, που λένε αδόκιμο μεν, αλλά το δικό μου. Έρχεται λοιπόν η πατρίδα του Παύλ Παυλικόφσκι στις 3 Σεπτεμβρίου. Επίσης το Έτσι είναι η ζωή, δηλαδή τα Βακώση του Ρικάρντο Μιλάνη, και αυτό 3 Σεπτεμβρίου. Ενώ για πιο ανάλαφρες καταστάσεις, τότε μπορείτε να δείτε το Μαγικά Φίλτρα 2 τη Susan Beer, που έρχεται 10 Σεπτεμβρίου με τις αγαπημένες Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίντμαν. Μία ταινία που θα ήθελα ακόμη και εγώ να τη δω, που είμαι γυναίκα, είναι το The Match των Χουάν Καμπράλ και Σαντιάγκο Φράνκο. Στις 10 Σεπτεμβρίου βγαίνει στους κινηματογράφους. 40 χρόνια μετά το πιο εμβληματικό ποδοσφαιρικό αγώνα όλων των εποχών, με αδιαφυσβήτητο πρωταγωνιστή τον Ντιέγκο Μαραγκόνα και την πιο αμφιλεγόμενη στιγμή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Το The Match λοιπόν επιστρέφει στη θρηλυκή αναμέτρηση Αργεντινής Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελο του 86, για να ανασυνθέσει ένα γεγονός που σημάδεψε όχι μόνο την ιστορία του αθλητισμού, αλλά και τη συλλογική μνήμη δύο εθνών. Θέλω να το δω οπωσδήποτε. Είναι με τη μορφή ντοκιμαντέρ και ελπίζω να το απολαύσετε όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι και μη. Λοιπόν, και κάτι άλλο, πάμε σε κάτι δράσης. Αν θέλετε για δράση, τότε 17 Σεπτεμβρίου θα περιμένετε το Resident Evil του Ζακ Κρέγκερ. Και για τέλος, μου αρέσει πάρα πολύ η Λέα Σεντού, αυτή η υπέροχη ηθοποιός, η οποία μας έρχεται 17 Σεπτεμβρίου με το Τρυφερό Κτίνος. Τώρα, από εκεί και πέρα, ξέρετε εσείς πάρα πολύ καλά. Μπαίνετε, ψάχνετε τους κινηματογράφους, ψάχνετε τις ταινίες, κοιτάζετε τις υποθέσεις. Πλέον έχουμε και το ίντερνετ, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ αμεσότατα να δούμε και τις κριτικές, να δούμε βαθμολογίες, αλλά πάνω απ' όλα να δούμε τι τραβάει η όρεξή μας. Σιγά σιγά τώρα που θα αρχίσουμε να μαζευόμαστε και να κλεινόμαστε σε χώρους για να γεμίσουμε τα βράδια μας.

τα θέλει όλα ο Φρέντι, τα θέλετε όλα κι εσείς, θα τα έχετε όλα. Φυσικά σε αυτό εδώ το δίωρο το θήτα να μαθαίνεις, θα μάθετε ό,τι σας ενδιαφέρει, ακόμη και αυτά που δεν σας ενδιαφέρουν θα μάθετε, δηλαδή τόσο μπροστά είμαστε. Αφού μιλήσαμε για κινηματογράφο, γιατί να μην μιλήσουμε για θέατρο, αφήσουμε έτσι το θέατρο που έχει πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο εδώ στη Θεσσαλονίκη με τίποτα. Θα σας το πάω όμως εβδομάδα-εβδομάδα, δεν θα σας πω όλο το πρόγραμμα του μήνα, θα σας κρατάω ενήμερους, θα σας υποψιάζω, μήπως κάτι σας έχει ξεφύγει παρόλο που είστε θεατρόφιλοι, έτσι ώστε να μεριμνήσετε εγκαίρως για τα εισιτήριά σας. Χθες είχαμε φοβερή και τρομερή Ιουλία Καραπατάκη, δεν μιλάω μόνο για θέατρο, μιλάω και για, για μουσικές παραστάσεις, συναυλίες δηλαδή. Η Ιουλία Καραπατάκη καταπληκτική χθες κατάμεστο το θέατρο Γης, το οποίο πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί και αύριο το βράδυ στις 9, όπου εμφανίζεται Γιώργος Νταλάρας. Έχουμε λοιπόν 3 Σεπτεμβρίου Γιώργο Νταλάρα. Όσοι πιστοί προσέλθετε. 4 Σεπτεμβρίου, σας το έχω ξαναπεί, θέατρο Δάσους, το Sex Laundry, καταπληκτικό, καταπληκτικότατο, με την Λουιζίδου και τον Παπαδόπουλο. Και επίσης Βάκχες στο θέατρο Γης. Έχει μια άλλη θύβα στο θέατρο Δάσους για τις 7 Σεπτεμβρίου και τη Στρίγκλα στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Αυτά μέχρι τις 7 θα σας πάω, για να μην σας μπερδεύω. Έχει και θέατρο, έχει και συναυλία, είδατε, έχει και κωμωδία, έχει και δράμα. Έχει αυτή η πόλη ό,τι θέλετε και αγαπάτε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχετε καλή ψυχολογία, καλή παρέα και βουρ κατευθείαν έξω.

Ουλαλά, κομψή κομψά, φτάσαμε λίγο πριν το τέλος. Τι πριν το τέλος, φτάσαμε στο τέλος. Ήρθε η ώρα λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου να σας αποχαιρετήσω. Αλλά πριν γίνει αυτό, θέλω να ρίξω μια τελευταία ματιά τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, για να μπορέσουμε όλοι να πάμε ήσυχα και ωραία στα σπίτια μας. Και εγώ πολύ περισσότερο τώρα που θα πάω να ξεπαρκάρω, να ξέρω τι θα αποφύγω και τι όχι. Περιφερειακός, μια χαρά. Εντάξει, μια χαρά είναι. Δεν θα πω τώρα ότι εκεί πέρα λίγο πέφτουν οι ταχύτητες, μην τρελαθούμε. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν είναι ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή σε κατάσταση για να τρέχεις. Αυτό μακάρι να το είχαμε εμπεδώσει όλοι. Ευτυχώς υπάρχει και κίνηση και κόβει σε κάποιους ανόητους και αναγκέφαλους την ταχύτητα. Εκεί που βλέπω αυτή τη στιγμή μποτιλιάρισμα αποφύγεται είναι πριν την Νεάπολη στην Νεοχωρίου. Αυτός ο δρόμος λοιπόν, εσείς που κινήσετε εκεί το ξέρετε, και αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ κίνηση. Όπως επίσης, λίγο υπομονή αν αναγκαστικά κατεβείτε ή ανεβείτε, δεν ανεβαίνει, όχι, η Δωδεκανή σου κατεβαίνοντας, και τη Σαλαμίνος. Εκεί είναι λίγο μπλοκαρισμένη στα κόκκινά της. Περιφερειακός, όπως σας είπα, είναι μια χαρά.

0: Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 5 από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Αυξανόμενες είναι οι αντιδράσεις της Τουρκίας μετά τη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε πως η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει πίσω από τον λάθος δρόμο που έχει ακολουθήσει και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό νησιών που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς. Ο Γιώργος Γεραπετρίδης τοποθετήθηκε τονίζοντας πως η χώρα πάντα είναι στο πλευρό του διεθνούς δικαίου και υπέρ των ειρηνικών λύσεων, όμως δεν υπάρχει πιθανότητα υποχώρησης σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Απολογήθηκαν στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη που βρέθηκε κατεψυγμένο σε βαλίτσα. Οι γονείς υποστήριξαν πως δεν ξέρουν πως πέθανε το παιδί. Ο 43χρονος Έλληνας υποστήριξε πως επέστρεψε στο σπίτι, βρήκε το βρέφος νεκρό. Η 38χρονη Γερμανίδα από την άλλη τόνιζε στον ανακριτή πως γύρισε στο σπίτι και της είπε ο άντρας της πως το παιδί ήταν νεκρό. Οι εξηγήσεις για τις μαχαιρίες κρίνονται

0: επαρκής και οι αρχές θα συνεχίσουν με έρευνες DNA, ηλεκτρονικών συσκευών και κινητών τηλεφώνων. Επίσης, πρόκειται να κληθούν για να καταθέσουν και τα τρία ανήλικα παιδιά 15, 12 και 9 ετών. Εις βάρος του Έλληνα και της Γερμανίδας ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία, οπλοχρησία, κατοχή πυρομαχικών. Ο Αφγανός σύντροφος της ανήλικης κατηγορείται για γενετήσεις πράξεις και κατοχή πυρομαχικών. Η Έλενα Κρήτα δεν συγκέντρωσε τον απαραίτητο αριθμό ψήφων για να εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής. Η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε 119 ψήφους, 169 βουλευτές δήλωσαν παρόν σε σύνολο 288 παρόντων. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης από σήμερα τα 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Τα νέα οχήματα θα ενισχύσουν κεντρικές γραμμές στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ ταυτόχρονα ο στόλος ενισχύεται με 171 νέους οδηγούς. Μικρής έκτασης πυρκαγιά ξέσπασε στα Διαβατά σε μάντρα φορτηγών. 8 οχήματα με 15 πυροσβέστες επενέβησαν και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. 8 αεροσκάφη και 16 οχήματα συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιά στη Μύτικα Θήβας. 13 εναέρια χρησιμοποιούνται για τη μάχη με τις φλόβες στην Κάριστο, ενώ έχουν ήδη απομακρυνθεί κάτοικοι και τουρίστες από την περιοχή Θεατρούπολη. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 38χρονος που πυροβόλησε με καραμπίνα όροφη καταστήματος στην περιοχή της Κασάνδρου. Ανακριτής και εισαγγελίας δεν δέχθηκαν τη δικαιολογία του αλκοολισμού και ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στη φυλακή. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες, οι υπάλληλοι Δήμου της Κρήτης έπεσαν θύματα ηλεκτρονικής απάτης. Την πρώτη φορά ο Δήμος έχασε 150.000 και χθες 500.000 ευρώ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη, είναι 2 Σεπτεμβρίου και εμείς είμαστε εδώ με τον Κλεάνθη Μανολάρα στην κονσόλα του ήχου και εμένα τη Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο του Θήτα FM 107,1. Είναι Τετάρτη όπως είπαμε, είναι 2 Σεπτεμβρίου και είναι μια μέρα που όπως έχουμε ακούσει από το πρωί είναι η Παγκόσμια Μέρα της Καρύδας, είναι η μέρα που γιορτάζει ο Άγιος Μάμας, ξέρετε όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν στον Άγιο Μάμαντα δίπλα εδώ στη Χαλκιδική με την πανέμορφη θάλασσα και βεβαίως με τα πολύ πολύ ωραία πανηγύρια τα καλοκαιρινά και όχι μόνο. Βεβαίως θα μου πείτε ότι εμένα αυτή η μέρα του Αγίου Μάμαντα μου θυμίζει και κάτι άλλο. Μου θυμίζει τον καθεδρικό ναό αυτόν που έχει ως έδρα της η Athletic του αγαπημένου μου Μπιλμπάου. Πέρα όμως από όλα αυτά είναι και μια μέρα χαρμολύπης. Γιατί λείπεις? Γιατί μια μέρα σαν σήμερα, 5 χρόνια πριν, έφυγε ο μεγάλος, ο παγκόσμιος, ο τιτανοτεράστιος Μίκης Θεοδωράκης. Χαράς, γιατί μας άφησε ένα τόσο πλούσιο έργο πανανθρώπινο που μόνο υπερήφανοι μπορούμε να είμαστε για τον μουσικό, τον άνθρωπο, τον αγωνιστή, τον πολιτικό, εκείνον που όταν άνοιγε τα χέρια του για να κατευθύνει την ορχήστρα του ήταν σαν να αγκάλιαζε τον κόσμο όλο. Και μια μέρα βεβαίως που αποκαλύπτει, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε ένα απόλυτο δημοσιογραφικό πολιτικό κλισέ, τις παθογένειες του μικροκοσμού μας. Γιατί πέρασαν 5 χρόνια από εκείνη την ημέρα του θανάτου του Μίκη Θεοδωράκη και αν ρωτήσει κανείς κάποιος τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης πώς έχει μετονομαστεί η οδός Λαγκαδά, η μεγάλη δηλαδή λεωφόρος, η δυτική είσοδος της πόλης προς το κέντρο, λίγοι θα απαντήσουν Μίκη Θεοδωράκη. Και βεβαίως έτσι παθογένειες γιατί χρειάστηκε πολύ αγώνας και προσωπικός πολιτικών και ανθρώπων της πόλης, μεταξύ των οποίων και της πρώην Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων και πρώην Περιφερειακής Συμβούλου Δέσποινας Χαραλαμπίδου. Χρειάστηκαν αρνητικές αποφάσεις από την πλευρά της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για να αποδεχθεί τελικά η διοίκηση την ομόφωνη απόφαση των όμορων δήμων για την μετονομασία της οδού που συνορεύει με τους δήμους Αμπελοκήπων Μενεμένης, Παύλου Μελά, Νεάπολης Οικαιών και Θεσσαλονίκης. Ενώ βεβαίως να θυμίσουμε ότι κατά τα άλλα όλοι έπλεκαν το εγκόμιο του μουσικού. Επίσης, χρειάστηκε να περάσουν 3 χρόνια για να δοθεί αυτό το πράσινο φως και ενώ στο ενδιάμεσο έφυγε και το αφιερωματικό 2025, αφιερωματικό στο μουσικό έτος, γιατί συνέπειπεται με τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη. Ακόμα και τότε ή και τώρα δεν είχε γίνει μια εκδήλωση από όλους τους δήμους, για όλους τους δημότες, αντάξια του μεγάλου Έλληνα, ώστε να μην υπάρχει ούτε ένας Θεσσαλονικιός που δεν θα γνωρίζει ότι η Λαγκαδά έχει μετονομαστεί σε Μίκη Θεοδωράκη.

0: Είναι βεβαίως η εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο και νομίζουμε ότι καταλάβατε ότι έτσι θα πορευόμαστε. Θα προσπαθούμε να έχουμε θέματα διάφορα μεν, αδιάφορα όχι, και βεβαίως θα ξεκινάμε από εδώ, από την πόλη μας, και θα πηγαίνουμε και μέχρι το διάστημα. Σε λίγο, μάλλον, έχουμε ήδη συνδεθεί με τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα το απόγευμα. Είναι ο κύριος Δημήτρης Απατσίδης, είναι ο πρόεδρος της Κοινοφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης Οικαιών, και θα πάμε να μιλήσουμε μαζί του γιατί σήμερα κάνει πρεμιέρα η Βαλκανική Πλατεία 2026 στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών. Καλησπέρα, κύριε Απατσίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Μακρύ, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Καλωρίζω το ραδιόφωνο, χρειαζόμαστε τέτοιες προσπάθειες στη Θεσσαλονίκη, και σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε το δικαίωμα να πούμε για αυτό το μεγάλο πανηγύρι στην Νεάπολη, για τη μεγάλη γιορτή που τόσα χρόνια την κάνουμε.
0: Αυτό ακριβώς. Σήμερα λοιπόν αρχίζει η Βαλκανική Πλατεία, και για πείτε μας, τι έχει προγραμματίσει για φέτος ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών.
1: Λοιπόν, στην Βαλκανική Πλατεία και φέτος, 31 συναυτά έτη, δημιουργούμε δυνατότητες επικοινωνίας με βάση τον πολιτισμό. Γνωριζόμαστε, γνωστοί, φίλοι, άγνωστοι, διαφορετικοί μεταξύ μας, αλλά και οι ίδιοι στον πολιτισμό. Με μουσική, με εκθέσεις, με γαστρονομία, με συναυλία, έτσι το βαλκανικό ηχόχρωμα κυριαρχεί, και θα περάσουμε μια εβδομάδα προσπάθειας ενημέρωσης, προσπάθειας κατανόησης και κυρίως προσπάθειας ειρηνικής συνύπαρξης με τους λαούς της Βαλκανικής.
0: Άρα λοιπόν
1: ένα κλαδί ελιάς κρατάμε στο χέρι και λέμε ότι ο πολιτισμός ενώνει, ο πολιτισμός λιένει τις διαφορές, ο πολιτισμός δείχνει τον δρόμο της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. Αυτή είναι η Βαλκανική Πλατεία και αυτό το νόημά της.
0: Άρα λοιπόν αυτός είναι ο στόχος, η ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Και πώς πραγματώνεται αυτός ο στόχος?
1: Μέσω της ανάπτυξης του πολιτισμού. Η Βαλκανική λοιπόν, εκτός από συναυλίες όπως είπα, εκτός από γαστρονομία, εκτός από εκθέσεις, εκτός από έκθεση φωτογραφίας, λοιπόν, εκτός από μουσική και τραγούδια, έχουμε τη δυνατότητα διάφοροι φορείς της πόλης και όχι μόνο να δείξουν και τη δουλειά τους. Υπάρχουν και τα περίπτερα όπου διάφοροι φορείς δείχνουν το τι κάνουν. Κοινωνικοί φορείς, συλλογικότητες, συλλογικονέων, ομάδες, τεχνίτες, διάφοροι. Δείχνουν πράγματα που μπορούν να κάνουν. Μουσική τώρα. Ξεκινάμε με παραδοσιακή μουσική, με ποντιακή μουσική, με αλβανική μουσική, με ρουμάνικη μουσική και με ελληνική μουσική. Πραγματικά η μουσική μας ενώνει. Και ένα μικρό ακόμα κομμάτι θέλω να πω, ότι η Βαλκανική δεν είναι μόνο για τους μεγάλους. Η Βαλκανική Πλατεία αφιερώνεται και στα παιδιά. Ηλικίας από 2 μέχρι και 15 χρονών, όλο αυτό το 7ήμερο που έχουμε τις εκδηλώσεις, έχουμε εργαστήρια, θεατρικά, καραγκιόζι, τσίρκο, για μικρούς. Έχουμε δηλαδή και την Βαλκανική Πλατεία των μικρών. Και γιατί δεν θα μπορούσαμε να εξαιρέσουμε λίγο πριν το σχολείο, να μπορέσουν και αυτά τα παιδιά και αυτές οι ηλικίες να μπορέσουν έτσι να χαλαρώσουν στους ρυθμούς της Βαλκανικής Πλατείας.
0: Και βεβαίως να φτάσουν και μέχρι το διάστημα ουσιαστικά, έτσι, μια που και το νόησης θα είναι παρόν στη Βαλκανική Πλατεία 2026, έτσι.
1: Ναι, φέτος χαιρόμαστε ιδιαίτερα που και το νόησης έρχεται και δείχνει τη δουλειά του, δείχνει πράγματα, μικρά βέβαια, αλλά σημαντικά πράγματα τη δουλειά του, και ενημερώνει τον κόσμο για το πώς μπορεί να εποφεληθεί από αυτά τα πράγματα που κάνει το νόηση.
0: Βεβαίως, και έτσι να ενωθεί όλος ο κόσμος. Τώρα, οι εκδηλώσεις αυτές πού ακριβώς γίνονται στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών, και λίγο τα χρηστικά, τι ώρα ξεκινάνε και μέχρι πότε θα διαρκέσουν?
1: Οι εκδηλώσεις λοιπόν ξεκινάνε σήμερα. Σήμερα, αν έρθει κάποιος μετά τις 7.30, θα μπορέσει να κάνει μια βόλτα στα περίπτερα. Στις 9 θα αρχίσει η ποντιακή βραδιά με τον Παρχαρίδη και το συγκρότημά του, και μετά θα μπορεί να φάει στις καντίνες που υπάρχουν εκεί τα παραδοσιακά σουβλάκια και εδέσματα που βγάζουν οι συνεργάτες μας εκεί. Άρα λοιπόν από τις 7 μέχρι και τις 11-12 το βράδυ στο πάρκο Στρεμπενιώτη, δίπλα ακριβώς στο πρώην Δημαρχείο Νεάπολη, στη Βενιζέλου, θα μπορεί όποιος θέλει να έρθει προκειμένου να απολαύσει την πρώτη μέρα της Βαλκανικής.
0: Mm-hmm. Αύριο τι έχουμε, θα μας πείτε έτσι λίγο το πρόγραμμα πώς θα εξελιχθεί.
1: Αύριο συνεχίζουμε με τους Καφαντάρδες. Καφαντάρης είναι ο επιστήθιος φίλος. Έτσι λέγεται ο Καφαντάρης. Είναι ένα παραδοσιακό συγκρότημα με μουσικές της Θράκης, της Μακεδονίας, της Ανατολικής Θράκης και λίγο από τη Βουλγαρία. Mm-hmm. Μεθαύριο έχουμε το Στέλιο Διονυσίου. Ο Στέλιος Διονυσίου είναι ένας καταξιωμένος λαϊκός τραγουδιστής. Το ρεπερτόριο του είναι μεγάλο, τραγουδάει τραγούδια από τα χρόνια του πατέρα του μέχρι και σύγχρονα και θα απολαύσουμε έτσι ένα δυομισάωρο τον Στέλιο Διονυσίου και το συγκρότημά του. Την επόμενη μέρα έχουμε τον Νίλι Μπάκα από την Αλβανία μαζί με τους γιους του. Είναι καταξιωμένοι καλοί, είναι καταξιωμένος καλός τραγουδιστής, τραγουδάει παραδοσιακά και λαϊκά στην Αλβανική και καλούμε όλους τους πολίτες μας που κατάγονται από εκεί, γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα όπως είπαμε, γιατί θέλουμε να είμαστε διαφορετικοί αλλά και ίδιοι, γιατί θέλουμε να καταλάβουμε ο ένας τη διαφορά του άλλου χωρίς να φοβόμαστε το διαφορετικό, χωρίς να φοβόμαστε τον ξένο. Στο Δήμο μας πρωτοπορούμε στην προσπάθεια ενσωμάτωσης τέτοιου είδους μεταναστών εδώ και 25 χρόνια, έτσι όχι τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Ήλι Μπάκα λοιπόν το Σάββατο στις 5 του μηνός, την Κυριακή ο Νταν Ντόμπος από τη Ρουμανία και κλείνουμε τη Δευτέρα με το Δημοτικό 2 Πινεορχήστρα Ποικίλης Μουσικής του Δήμου Νεάπολης Σικαιών.
0: Βεβαίως, κύριε Πατσίδη, ως πρόεδρος της Κοινοφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, σίγουρα μπορείτε να μας πείτε εκτός από τη Βαλκανική Πλατεία και ποιο ήταν το αποτέλεσμα των φετινών Μερκούριων.
1: Στα Μερκούρια είναι μια άλλη μεγάλη εκδήλωση που κάνουμε στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών 32 συναπτά έτη. Είναι μια συνάντηση των δημοτικών περιφερειακών θεάτρων των θεατρικών παιδιών της Μελίνας Μερκούρη. Ως γνωστόν η Μελίνα πριν από 40 χρόνια δημιούργησε τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα θέλοντας να συμβάλλει στην αποκέντρωση του πολιτισμού, θέλοντας να δώσει τη δυνατότητα στον πολίτη που θέλει να ασχοληθεί με το θέατρο να μπορεί να το κάνει και από όλες τις πρωτεύουσες των νομών. Να μην χρειάζεται να πάει μόνο στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη κάποιος για να μπορεί να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια για το θέατρο. Εμείς λοιπόν εδώ και 32 χρόνια καλούμε τα παιδιά της Μελίνας μαζί με το κρατικό και το εθνικό τα τελευταία χρόνια δεν έρχεται, μαζί με το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο να δει και να απολαύσει καλές θεατρικές παραστάσεις. Ξέρετε, η θεατρική τέχνη λειτουργεί με το συνέστημα. Από όποια πλευρά και αν καθίσεις στο θέατρο, είτε ηθοποιός, είτε σκηνοθέτης, είτε θεατής, πραγματικά το συνέστημα είναι αυτό που θα κυριαρχήσει. Εμείς λοιπόν φέτος είμαστε περήφανοι. Ήρθε πάρα πολλοίς κόσμος, απόλαυσε πάρα πολύ καλές παραγωγές και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί για μια ακόμα φορά η αγάπη του κόσμου μας δίνει τη δυνατότητα κόντρα στην αποξένωση της πολιτείας, γιατί ο πολιτισμός χρειάζεται χρήματα και στήριξη από το κεντρικό κράτος που δεν υπάρχει, να μπορούμε να συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια. Θετικό είναι το πρόσημο από τα Μερκούρια, εκατοντάδες, πολλές εκατοντάδες ο κόσμος σε όλες τις παραγωγές και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό.
0: Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας σήμερα το απόγευμα εδώ στο Theta FM και βεβαίως να ευχηθούμε να πάει και η Βαλκανική Πλατεία 2026 τόσο καλά όσο πήγαν και τα Μερκούρια. Κυρία Πατσίδη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Μακρύ, σας εύχομαι το καλύτερο και εσείς στον αέρα της Θεσσαλονίκης να είστε, να παρουσιάζετε τέτοιες προσπάθειες και εμείς εδώ να λέμε τι έχουμε να κάνουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Μια χαρά και εσείς.

Ο Κλεάνθης Μανολάρας έβαλε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Έχω διαβάσει με Λωρίνα Μακένη και το Μαρακές. Δεν ξέρετε πόσο πολύ. Ωστόσο θα μείνουμε στα Βαλκάνια, γιατί τα Βαλκάνια έρχονται εδώ και έχουν την τιμητική τους. Πώς? Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8 η ώρα στο κεντρικό αίθριο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης εγκαινιάζεται η έκθεση «Μπρανκούζι, πορεία στο φως». Η έκθεση διοργανώνεται από το Γενικό Προξενείο της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 150 ετών από τη γέννηση του Ρουμάνου γλύπτη Κωνσταντίν Μπρανκούζι, αντιπροσωπευτικής προσωπικότητας της παγκόσμιας σύγχρονης τέχνης. Ο Μπρανκούζι μάλιστα είχε πει «Τίποτα δεν μεγαλώνει κάτω από τη σκιά των μεγάλων δέντρων». Πότε το είπε αυτό? Το 1907, όταν είχε συνυπάρξει για μόλις ένα μήνα με τον σπουδαίο Γάλλο γλύπτη Ογκιούστ Ροντάν και χρειάστηκε να εγκαταλείψει αυτή τη συνεργασία. Δεν θα μπορούσαν οι δυο τους να μείνουν κάτω από την ίδια στέχη. Ο Μπρανκούζι απομακρύνθηκε από το ρεαλισμό και τη λεπτομερή αναπαράσταση της μορφής, θέλοντας να συλλάβει την εσωτερική ουσία των πραγμάτων. Σκάλιζε απευθείας τα υλικά του, μάρμαρο, ξύλο, μπρούτζο, και όχι χρησιμοποιώντας γύψινα προπλάσματα. Του άρεζε η γεωμετρική απλότητα. Συνδύαζε τις επιρροές της ρουμανικής ξυλογλυπτικής και της λαϊκής τέχνης με την αφρικανική γλυπτική και τον ευρωπαϊκό μοντερνισμό. Το δικό του φιλί, το πουλί στο διάστημα, η ατέλειωτη στήλη είναι μερικά από τα παγκόσμια έργα του. Η έκθεση που θα εγκαινιαστεί την Παρασκευή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Νομαρχιακό Κέντρο Διατήρησης και Προώθησης της Παραδοσιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς GORS του Ρουμανικού Ιδρύματος και Σημαντικού Πολιτιστικού Φορέα, το οποίο ξεκίνησε φέτος χρονιά που ανακηρύχθηκε από το Κοινοβούλιο της Ρουμανίας ως έτος Κωνσταντίν Μπρανκούζι, ένα πρόγραμμα προώθησης του έργου του καλλιτέχνη και της πολιτιστικής και εθνογραφικής κληρονομιάς του GORS, της γενέτειράς του δηλαδή. Η έκθεση στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει, όπως μας λέει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με έναν προσιτό τρόπο στο ευρύ κοινό τη ζωή και το έργο του Κωνσταντίν Μπρανκούζι, ιστορικές και σύγχρονες εικόνες των έργων του, αρχιακά έγγραφα, φωτογραφίες από το Παρισινό Εργαστήριο του Καλλιτέχνη. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει και ορισμένα σύγχρονα γλυπτά του Ρουμάνου καλλιτέχνη Στεφάν Μπογκντάν Στράμπτου, στο πλαίσιο ενός καλλιτεχνικού διαλόγου εμπνευσμένου από την κληρονομιά του Μπρανκούζι. Με αφορμή την έκθεση θα παρουσιαστεί στο κοινό και τρίγλωσση έκδοση αφιερωμένη στο έργο του Κωνσταντίν Μπρανκούζι και στην πολιτιστική κληρονομιά του GORS. Στο πρόγραμμα θα είναι στις 6 ώρα ένα μουσικό προήμιο, η έναρξη, τα εγγένεια της έκθεσης «Μπρανκούζι, πορεία προς το φως», παρουσίαση των γλυπτών του Στράμπτου, παρουσίαση του βιβλίου «Μπρανκούζι, πορεία προς το φως», μεταξύ γης και απόλυτου. Συγγραφής είναι ο διδάκτορ Ιονούτ Βιορέλ Μπορντεϊάση και ο Νταν Αντριάν Ποπέσκου. Είναι σε μια τρίγλωσση έκδοση σε ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Η εκδήλωση «Μπρανκούζι, πορεία προς το φως» θα φιλοξενηθεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης από τις 4 την Παρασκευή έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2026. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης, Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης, το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ, Θήτα FM 107,1, η εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Άμα θέλετε μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 2317-002-730. Είμαστε εδώ, είναι ο Κλεάνθης Μανολάρας στους ήχους. Και βέβαια θα αφήσουμε λίγο τις εκθέσεις και τα Βαλκάνια και θα φύγουμε προς το Δουβλίνο, εκεί όπου συναντήθηκαν σήμερα. Εχθές είχαμε τους υπουργούς άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα είχαμε τους Ευρωπαίους υπουργούς εξωτερικών, οι οποίοι συναντήθηκαν σε μια άτυπη σύνοδο κορυφής στο Δουβλίνο. Και βεβαίως επέδειξαν την ενότητά τους μαζί με τους ομολόγους της από την Ουκρανία, τον Καναδά, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ΠΕΚΣ δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να αντισταθούν στεναρά σε έξαρση ρωσικών επιθέσεων υβριδικού πολέμου σε όλη την Ήπειρο. Συσπυρώθηκαν πίσω από τη Γερμανία μετά την απόφασή της να αποδώσει επισήμως τη Ρωσία και την ευθύνη για το περιστατικό με ακόμη ένα μία επανδρωμένο αεροσκάφος που στις 4 Αυγούστου έπεσε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε τι είπε προσερχόμενος στην σύνοδο, στην άτυπη σύνοδο κορυφής, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, και αμέσως μετά, μια που και εκείνος θα ακούσει τη δήλωση του κύριου Γεραπετρίτη, έχουμε μαζί μας στο τηλέφωνο τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, μόνιμο λέκτορα στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και βεβαίως διεθνολόγο, για να συζητήσουμε και τα της Ευρώπης και του κόσμου, του πολυπολικού και των προβλημάτων του, όσο όμως και κυρίως το τι συμβαίνει στα ήρεμα νερά του Αιγαίου και αν αυτά έχουν ταραχθεί λίγο τον τελευταίο καιρό. Για να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο κύριος Γεραπετρίτης.
1: Προσερχόμαστε σήμερα για να συζητήσουμε τα θέματα τα οποία βρίσκουν την Ευρώπη ενωμένη απέναντι στην επιθετικότητα και τον αναθεωρητισμό. Το ζήτημα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου απέναντι στην επιθετικότητα, υπέρ του αμυνόμενου, υποστηρίζοντας το διεθνές δίκαιο, την ελευθερία της ναυσιπλοείας, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε για την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναπτύσσει τη στρατηγική της αυτονομία, τα μέσα με τα οποία θα έχει μεγαλύτερο αποτύπωμα στον κόσμο, να ενισχύσει την διπλωματική της θέση παντού. Επίσης, θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους υπουργούς εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ιδίως στα ζητήματα που αφορούν διεθνή παραβατικότητα. Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε υπέρ των διεθνών κανόνων, απαρέγκλητα, χωρίς καμία υποχώρηση, στήριζοντας πάντοτε τις σχέσεις καλής γειτονίας, και έχουμε την πεποίθηση ότι θα βρούμε την αναγκαία αλληλεγγύη από τους εταίρους και συμμάχους μας, όπως και η Ελλάδα παρέχει αυτή την αλληλεγγύη.
0: Αυτά είπε προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών ο κύριος Γεραπετρίτης. Κύριε Καρακοστάνογλου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Μακρύ.
0: Τι κάνετε?
2: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της. Είχαμε λοιπόν αυτή την άτυπη σύνοδο κορυφής στο πλαίσιο της Ιρλανδικής Προεδρίας, η οποία βεβαίως γίνεται σε τραγμένους καιρούς, έτσι. Είχαμε και όλους τους υπουργούς εξωτερικών και γενικότερα να καλούν τους Ρώσους ομολόγους τους ή τους Ρώσους πρέσβεις στις χώρες τους για να τους ταψάλουν κατά κάποιο τρόπο. Τι γίνεται?
2: Εδώ και πολύ καιρό οι δύο ένοπλες σειράξεις, η μία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η πρώτη επιτέθηκε στην δεύτερη, αλλά και οι ενέργειες που έγιναν στην Παλαιστίνη από τη Χαμάς και την Χεσμπολά με θύματα από την Ισραηλινή πλευρά. Επίσης, η ανάρρηση στην εξουσία του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος λειτουργεί με έναν ιδιότυπο τρόπο που έχει επιλέξει, μη δίνοντας μεγάλη σημασία στο διεθνές δίκαιο και στην δικαιοταξία που έχει εγκαθιδρυθεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οδηγεί χώρες όπως η Τουρκία, που δεν κρύβουν τον επεκτατισμό τους, αναθεωρητισμό το λέμε κομψά, αλλά αυτή η αναθεώρηση των συνθήκων με μονομερή και αυθαίρετο τρόπο ουσιαστικά είναι ένας επεκτατισμός. Η Τουρκία λοιπόν, όπως μας είπε ο πρόεδρος Ερντογάν επανειλημμένα, αν δεν επεκταθεί θα συρρυκνωθεί. Αυτό ήταν μια υπόμνηση στο λαό του ότι πρέπει η Τουρκία να επεκταθεί ουσιαστικά. Το έπραξε δε αρκετά πρόσφατα στην Συρία, προφανώς εκμεταλλευόμενη κενό εξουσίας που άφησε ο πρόεδρος Άσαντ, αλλά και ο εμφύλιος πόλεμος που ξεκίνησε εκεί πριν περίπου 14-15 χρόνια, όπως και σε άλλες περιοχές, της δίνει μια ευκαιρία να υλοποιήσει αυτόν τον επεκτατισμό της. Και έτσι όταν κοιτάει στα ανατολικά βλέπει μια Συρία στην οποία η ίδια προτίθεται να επεκταθεί ελέγχοντας το καθεστώς του Αλ-Σαρά και ταυτόχρονα σταματώντας το Ισραήλ, το οποίο έχει μια ακριβώς αντίθετη επιδίωξη, να μην επιτρέψει τουρκική εχθρική δηλαδή γι' αυτό παρουσία στη Συρία και στις γύρω περιοχές. Το Ισραήλ έχει προφανώς μια ανασφάλεια την οποία αντιμετωπίζει και με επιθετικές ενέργειες, ιδίως μετά αυτό που συνέβη στην
0: το 23, έτσι.
2: Περιοχή. Πώς είπατε?
0: Το 23 εννοώ, με την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.
2: Μιλάμε για 1.200 νεκρούς και για περίπου 250 ομήρους. Και το Ισραήλ λοιπόν προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τον ορίζοντα στα σύνορά του. Το έκανε και στον Λίβανο με μεγάλες επιχειρήσεις. Το επιχείρησε και το επέτυχε ελέγχοντας σχεδόν απόλυτα πια την περιοχή της Γάζας και όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια απίστευτη ρητορική αντιπαράθεση αλλά και επί της ουσίας μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Και προς την άλλη πλευρά, τη Δύση, η Τουρκία, η οποία από το εδώ και 52 χρόνια αφενός μεν κατέχει παρανόμως και διατηρεί χωρίς πρόθεση να βοηθήσει σε μια δίκαιη και νόμιμη λύση το 37% της βόρειας περιοχής της Κύπρου, συνόλου, που είναι το 37%, αλλά επίσης προσπαθεί να διαμοιράσει το Αιγαίο με έναν τρόπο που αντίκειται σαφέστατα στην λογική και στις διατάξεις του δικαίου της θάλασσας, το οποίο δεν είναι μόνον συμβατικό αλλά έχει καταστεί εδώ και πολλά χρόνια λόγω της πρακτικής των κρατών και των αποφάσεων του ΟΗΕ και των νομολογιακών προηγουμένων που δημιουργεί το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τις θαλάσσιες οριοθετήσεις.
0: Αναγκαστικό.
2: Έχει δημιουργήσει λοιπόν μια επιθετικότητα και εκεί και θέλει να διαμοιράσει το Αιγαίο, δεν το κρύβει όπως όταν ξεκίνησε το 1973 να κάνει μονομερείς και παράνομες ερευνητικές εργασίες στα ανατολικά της Θάσου, αλλά τώρα πια λέει ότι ο 25ος μεσημβρινός, που ξεκινώντας από την περιοχή της Ξάνθης κατέρχεται, διχάζει το Αιγαίο αφήνοντας στην ανατολική πλευρά της μέσης αυτής γραμμής, μέσης όμως σε μια περιοχή που υπάρχει ξένη, δηλαδή ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, κατεβαίνει μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης, περίπου λέω, και συνεχίζει προς νότον. Άρα καταλαβαίνετε ότι η Τουρκία θέλει να συγκυριαρχήσει σε έναν χώρο που οι διεθνείς συνθήκες από τους Βαλκανικούς και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει καταλήξει να ανήκει αδιαμαρτύρητα στην Ελλάδα και να θεωρείται μια νόμιμη περιοχή του ελληνικού χώρου ισότιμη με τις χερσαίες περιοχές της πατρίδος μας, mm-hmm. που η Τουρκία προσπαθεί να δείξει ότι υπάρχει διαφοροποίηση υπέρ των χερσαίων περιοχών, η ίδια έχει 780.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα χερσαίου χώρου, η Ελλάδα έχει 132.000 αντίστοιχα τετραγωνικά χιλιόμετρα, που ένα κομμάτι τους στο 20% περίπου αποτελείται από νησιωτικές περιοχές, που όμως σύμφωνα με ρητή αναφορά εθνικού και εθνικού χαρακτήρα, το άρθρο 121 παράγραφος 2 της Συνθήκης για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, έχουν ισότιμα δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες τα νησιά που είναι κατοικημένα, αλλά και αυτά που δεν είναι κατοικημένα μπορούν όμως να στηρίξουν ανθρώπινη εγκατάσταση ή δική τους επιτόπια οικονομική ζωή, να έχουν και αυτά τις δύο βασικές ζώνες, η χωρική θάλασσα και τη συνορεύουσα ζώνη, ενώ και όλα τα υπόλοιπα νησιά, τα μεγαλύτερα που είναι περίπου 220 στο Αιγαίο κατοικημένα, μπορούν να έχουν και αποκλειστική οικονομική ζώνη και στον βυθό τους τον πυθμένα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που είναι η υφαλοκρηπίδα.
0: Mm, αυτό ακριβώς.
2: Αυτό είναι το αρνείται η Τουρκία
0: η βασική και θέλει μας διαφορά,
2: να αλλάξει με τα δικά της. Mm-hmm. Ορίστε.
0: Είναι η βασική μας διαφορά ουσιαστικά, έτσι, η οποία υπάρχει ανάμεσα.
2: Ναι, αυτή η διαφορά όμως ή θα λυθεί εφόσον έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις, η ελληνική είναι η ορθόδοξη του διεθνούς δικαίου, η τουρκική είναι η εξαίρεση η οποία επιχειρεί να ανατρέψει αυτό το δεδομένο που έχει η Ελλάδα υπέρ αυτής, λόγω γεωγραφίας δηλαδή νησιών και δεύτερον λόγω του διεθνούς δικαίου, mm-hmm. ώστε η Τουρκία να πάρει ένα κομμάτι πολύ μεγάλο και να εναγκαλιστεί, να ενθυλακώσει στα όρια της, τα όρια δικής της κυριαρχίας ή αρμοδιοτήτων, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και αυτό προφανώς με την λογική του ότι απαιτεί την αποστρατιωτικοποίησή της, μπορούμε να πούμε γεωλόγια αν έχουμε χρόνο και γι' αυτό, δεν είναι νόμιμο, και όταν μάλιστα το επικαλείται η Τουρκία με στόχο να ανατρέψει την ελληνική κυριαρχία στα νησιά αυτά, επειδή δήθεν απειλούν την Τουρκία με τη στρατιωτικοποίησή της, αλλά όταν η ίδια η Τουρκία κάνει συνεχώς ασκήσεις για αποβάσεις σε νησιωτικές ζώνες της περιοχής και δεν πάβει να λέει ότι τα νησιά αυτά, κακώς πολλά από αυτά, 152 αν θυμάμαι καλά, μικρά και μεγαλύτερα, θα έπρεπε να ανήκουν στην Τουρκία, τις ανήκουν, και άρα δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει στοιχειώδεις έστω στρατιωτικές δυνάμεις.
0: Τώρα,
2: εδώ πρέπει να αλλάξει συνολικά η τακτική μας,
0: αυτό να θετήσουμε... Ναι, γιατί, ναι, να ρωτήσω κάτι το πριν πάμε στο τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε την αίσθηση, αυτό ακούγαμε ούτως ή άλλως, ότι είχαμε τα ήρεμα νερά ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Τις τελευταίες μέρες έχουμε παραβιάσει ένα αέριο χώρο και πάλι, ντρόουν στην Αλεξανδρούπολη, παράνομες ναύτεξ ξανά. Είχαμε και μια έτσι συνάντηση μυστική ανάμεσα στις αρχές των πληροφοριών. Τι γίνεται, εντοπίζεται κάποια δράνεια από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης όσα συμβαίνουν στο χώρο?
2: Το λάθος που έκανε και η ελληνική κυβέρνηση, και το έχουμε σημειώσει πάρα πολύ που ασχολούμαστε με το διεθνές δίκαιο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ήταν ότι μετά από 3,5 μήνες το 2022 που το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruç Reis διεξήγαγε έξω από τα ελληνικά νησιά ουσιαστικά το Καστελόριζο, τη Ρόδο, την Κάσο, την Κάρπαθο και την Ανατολική Κρήτη έρευνες περιοχή στην οποία πρώτον υπάρχει η ελληνική ενδυνάμει χωρική θάλασσα των 12 μιλίων. Δυστυχώς τότε ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι η κόκκινη γραμμή για την Ελλάδα είναι τα 12 μίλια, με την έννοια ότι αυτή είναι τώρα η ζώνη της χωρικής θάλασσας, αλλά στο βαθμό που αναντήρητα υπάρχει, άσχετο με το τι λέει η Τουρκία, η οποία λέει ότι υπερισχύει ουσιαστικά, υπερισχύουν οι ζώνες της Χερσαίας κυριαρχίας και περιοχής των κρατών, κάτι που δεν προκύπτει από τίποτα στο δίκαιο της θάλασσας, των αντίον, και έτσι δεν δικαιούται η Ελλάδα να έχει στα ανατολικά της γραμμής των νησιών που σας προανέφερα, να έχει την δική της χωρική θάλασσα 12 μιλίων, αλλά ούτε καν άλλες ζώνες όπως η Φαλοκρηπίδα, Ιθός δηλαδή και η Πέδαφος του Βυθού, και η αποκλειστική οικονομική ζώνη, η οποία με την προσθήκη που έκανε της θαλάσσιας υδάτινης στήλης πάνω από τον Βυθό, ενοποίησε σε μία ζώνη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, της οποίας ο Βυθός είναι η Φαλοκρηπίδα, όλες τις περιοχές κάθετα της θάλασσας, με οικονομικές κυριαρχίες και άλλες περιβαλλοντικές, επιστημονικής έρευνας κλπ. Υπέρ του κράτους και με την ισότητα που υπάρχει ανάμεσα στις ζώνες των νησιών και των υπηρετικών εδαφών, είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα είχε λόγο να μην ανεχθεί το Roots Race και να σταματήσει τις ενέργειές τους. Ανταυτού, και παρά την προηγηθήσα το 2020 επίθεση εργαλειοποιημένων μεταναστών στα ελληνοτουρκικά σύνορα του Εύρου, οι οποίοι κατά χιλιάδες προσπάθησαν να διαρρήξουν τις γραμμές των συνοριακών διαβάσεων και άλλων περιοχών στον Εύρο, η Ελλάδα τότε έκανε αυτό που όφιλε, αλλά δυστυχώς δεν θεώρησε ότι και εκείνη και οι μετέπειτα στάσεις της Τουρκίας με το τουρκολιβικό ψευδομνημόνιο, το οποίο προσπάθησε να διεμβολήσει περιοχές νότια της Κρήτης αλλά και βορειότερα με τουρκική και λιβική νοτιότερα περιοχή, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται με διαγώνιο τρόπο στο διεθνές δίκαιο, πρέπει να είναι αντιμέτωπη ακτή με ακτή οι περιοχές για να μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο οριοθέτησης. Έτσι λοιπόν κάναμε στις 7 Δεκεμβρίου του 2023 με την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα, θέλω να πιστεύω καλόπιστα η ελληνική πλευρά, αλλά αυτή η καλοπιστία καταντάει αφέλεια όταν έχουν προηγηθεί τόσα χρόνια, 50 χρόνια τουλάχιστον, με τουρκικές επεκτατικές διεκδικήσεις πλήρως αντίθετες με το δίκαιο της θάλασσας και μια ρητορική ανάλογη. Συνεπώς το ότι για λιγότερο 1,5 με 2 χρόνια κράτησε δεν κράτησε η αποχή ή πάντως η μείωση των εναέριων
0: παραβιάσεων
2: είτε του χωρικού μας της αιγαιρίτιδας ζώνης που υπάρχει για τις ανάγκες της αεροπορίας, είτε και στην θάλασσα. Αλλά στη θάλασσα αυτό που συνεχίστηκε, κυρία Μακρύ, και με εντυνόμενο ρυθμό, ήταν οι παραβιάσεις των αλλιευτικών ζωνών της Ελλάδος, της χωρικής θάλασσας ουσιαστικά, και με τον πολυάριθμο αλλιευτικό στόλο της Τουρκίας υπήρξαν καθημερινά και έχουν φτάσει πάνω από 12.000 αυτά τα 2-3-4 χρόνια οι παραβιάσεις των αλλιευτικών δικαιωμάτων, και με έναν τρόπο ο οποίος παραβιάζει και το διεθνές δίκαιο, το οποίο με πρόσφατη διεθνή συνθήκη του Ιανουαρίου φέτος κιόλας απαγορεύεται να δημιουργεί προβλήματα στο βυθό της θάλασσας και στα θαλάσσια ύδατα, τα θαλάσσια αλλιευτικά είδη, με τα οποία η Τουρκία με τις στράτες της και μεγάλα σκάφη μπορούμε να πούμε ότι σαρώνει το βυθό, καταστρέφοντας τους αλλιευτικούς θαλάσσιους γόνους και κόβοντας την συνέχεια των θαλασσίων ειδών, έμβιων ειδών, σάρια δηλαδή και άλλα και άλλοι ζώντες σπόροι, και προφανώς κάνει και μεγάλη ζημία στο φυτικό κόσμο της θαλάσσης, με μια λογική να επισφραγίσει τι πράγμα, ότι η Ελλάδα δεν έχει δικαιώματα ή έχει όσα έχει και η Τουρκία.
0: Άρα λοιπόν, ναι, σε αυτό
2: αλλά
0: μπορούμε...
2: η Ελλάδα έχει 2.200 νησιά εκεί, που το καθένα έχει τεράστιες περιοχές που ξεπερνούν και την έκταση του κάθε νησιού, και δεν μπορεί η Τουρκία να παραβιάσει αυτά τα δικαιώματα.
0: Άρα λοιπόν
2: το κάνει
0: απαιτείτε...
2: και εμείς το ανεχθήκαμε, ήταν ένα τεράστιο λάθος που το πληρώνουμε τώρα με αυτά που κάνει, με τις ναύτεξ που βγάζει και κλείνει το μισό Αιγαίο, το ανατολικό βεβαίως, εις βάρος της ναυσιπλοείας και της ελευθεροπλοείας αλλά και ερευνητικών δικαιωμάτων της Ελλάδος στην περιοχή, και να καθιερώνει μεταξύ Λίμνου όπως πρόσφατα και Σαμοθράκης αλλά και Πέριξ του συμπλέγματος των 14 νησιών ελληνικότατων του Καστελορίζου, προσπαθεί να δημιουργήσει δικαιώματα θαλάσσια πάρκα, όταν η Ελλάδα στα δικά της δύο θαλάσσια πάρκα, ένα στο Ιόνιο και ένα στις Κυκλάδες, παρέμεινε όπως προβλέπετε μέσα στις περιοχές της χωρικής της θάλασσας των 6 μιλίων μάλιστα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν
2: και
0: υπάρχει περιθώριο για πιο...
2: να ρωτήσω για να την κάνουμε.
0: Ναι. Άρα, ναι, απλώς να πούμε ότι υπάρχει περιθώριο για πιο ενεργητική αντίδραση από την πλευρά τη δική μας, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι, φυσικά είναι μια... υπάρχει, και ναυτικό διαθέτουμε και λιμενικό ακτοφυλακή επίσης. Και φαίνεται ότι επιτέλους έγινε αντιληπτό στους κυβερνώντες ότι αν συνεχίσουμε έτσι, η Τουρκία με τον ετσιθελισμό της, με τον bullying που ασκεί, θα κερδίσει το μισό Αιγαίο δια της απώλειας της πρακτικής, είτε για αλληλεία είτε για άλλες χρήσεις νόμιμες της θάλασσας, από την Ελλάδα σταδιακά, και όπως έγραφε ένας
0: υπονάγραφος
2: πρόσφατα, ο κύριος Φενέκος, ναι, για να τελειώσω με αυτό, ότι η Τουρκία προσπαθεί μέσα από θαλάσσια πάρκα και άλλες πρακτικές όπως η ναύτεξ να αποστερήσει την Ελλάδα από την αποκλειστική οικονομική ζώνη της και να διαμορφώσει ένα νέο στάτους σαν και αυτό το φαλκιδευμένο το οποίο υποστηρίζει, λέγοντας ότι οι δύο χώρες έχουν τα ίδια δικαιώματα στην ανατολική και δυτική περιοχή του Αιγαίου η κάθε μία, και αυτό στην πράξη να στερήσει αυτήν την αποκλειστική ζώνη που, όπως γνωρίζετε, όπως καλή μας και άριστη φοιτήτρια στο παρελθόν, για την οποία έχω γράψει και εγώ την διδακτορική διατριβή, ας πω ότι είναι η πρώτη στην ελληνική βιβλιογραφία,
0: για το δίκαιο
2: η της οποία
0: θάλασσας
2: διαπιστώνει, ναι, για την αποκλειστική οικονομική ζώνη στα πλαίσια του νέου δικαίου της θαλάσσης, η οποία ανήκει στην Ελλάδα, δίνοντας μια πολύ ισχυρή, εκτός από την οικονομική, αλληλεία, υπέδαφος στην υφαλοκρηπίδα, ενδεχόμενες ύπαρξη αποθεμάτων υδρογονανθράκων, μας δίνει μια ισχυρότατη και δικαιωματικά ανήκουσα στην Ελλάδα γεωπολιτική ισχύ στο Αιγαίο, που είναι δεδομένη η τουρκική προσπάθεια να εξαλειφθεί η ελληνική παρουσία εκεί, τουλάχιστον στο Ανατολικό Αιγαίο, ή να εξισωθούν τα τουρκικά δικαιώματα μέχρι τον 25ο μεσημβρινό στην περιοχή αυτή. Αυτό δεν θα πρέπει να γίνει, διότι η Ελλάδα θα χάσει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που έχει ως η μεγαλύτερη νησιωτική και αρχιπελαγική χώρα. Αρχιπέλαγο σημαίνει και
0: κύριε Καρακοστάνογλου, θα το πούμε που... άλλη φορά το αρχιπέλαγος, δεν έχουμε το περιθώριο.
2: Που δεσπόζουσα θέση κατέχουν τα νησιά στη θαλάσσια περιοχή.
0: Αυτό ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας εξηγήσατε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως.
2: Κυρία, υπάρχει... και στο μέλλον, κυρία. Και καλή λειτουργία στον

σχεδιάσει να πούμε και κάποια πράγματα για τη δίκη που συνεχίζεται στην μακρινή Αργεντινή για τον Ντιέγο Μαραντόνα. Θα τα δούμε αύριο αυτά, μια που η δίκη που άρχισε στα μέσα Απριλίου μάλλον θα πάει μέχρι και τον Οκτώβριο, οπότε θα τα πούμε. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος. Ο Κλεάνθης Μανολάρας, να το πω σωστά, ήταν στην κονσόλα και εγώ ήμουν η Δήμητρα Μακρύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγο μετά τις 5 αύριο το απόγευμα και βεβαίως θα δώσουμε τη σκυτάλη πρώτα στις ειδήσεις, τις οποίες ξέχασα χθες κακώς, με τον Αλέξη Νικηφορίδη και μετά στον Γιάννη Ιωαννίδη και το χωρίς φίλτρο του. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά. Με τη Δημοκρατία. Θήτα FM. 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 6 από τον Θήτα FM 107,1 στο μικρόφωνο Αλέξη Κιφορίδης. Αυξανόμενες είναι οι αντιδράσεις της Τουρκίας μετά τη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε πως η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει πίσω από τον λάθος δρόμο που έχει ακολουθήσει και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό νησιών που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς. Ο Γιώργος Γεραπετρίδης τοποθετήθηκε τονίζοντας πως η Ελλάδα πάντα είναι στο πλευρό του διεθνούς δικαίου και υπέρ των ειρηνικών λύσεων, όμως δεν υπάρχει πιθανότητα υποχώρησης σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία, κατοχή πυρομαχικών και διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ασκήθηκαν στους γονείς του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο συλληφθέντες απολογήθηκαν στον ανακριτή και ισχυρίστηκαν πως δεν γνωρίζουν πότε ή πώς πέθανε το βρέφος. Οι αρχές δεν θα σταματήσουν τις έρευνες, κάνοντας ελέγχους DNA, κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών, ενώ θα κληθούν να καταθέσουν και τα άλλα 3 ανήλικα παιδιά 15, 12 και 9 ετών. Ο Αφγανός σύντροφος της ανήλικης κατηγορείται για γενετήσεις πράξεις, ψευδή κατάθεση και κατοχή πυρομαχικών και οι τρεις συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Η Έλενα Κρήτα δεν συγκέντρωσε τον απαραίτητο αριθμό ψήφων για να εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής. Η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε 119 ψήφους, 169 βουλευτές δήλωσαν παρόν σε σύνολο 288 παρόντων. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερικής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στις 8 σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση της Ελλάς είναι ανοιχτή στο κοινό. Την μετατροπή της τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένων σε κακούργημα έχει δρομολογήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σύμφωνα με δηλώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. 9 χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λάρισα σε 58χρονο καθηγητή θεολογίας για τα αδικήματα κατάχρησης ανήλικης σε ασέλεια και πορνογραφία ανηλίκων. 8 αεροσκόφοι και 16 οχήματα συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Μύτη Καθήφας. 13 εναέρια χρησιμοποιούνται για τη μάχη με τις φλόβες στην Κάριστο, ενώ έχουν ήδη απομακρυνθεί κάτοικοι και τουρίστες από κοντινές περιοχές. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμοί αρχίζουν σε κεντρικές οδούς Θεσσαλονίκης από αύριο, εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ το ερχόμενο Σάββατο. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 38χρονος που πυροβόλησε με καραμπίνα όροφη καταστήματος στην περιοχή της Κασάνδρου. Ανακριτής και εισαγγελέας δεν δέχτηκαν τη δικαιολογία του αλκοολισμού και ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στη φυλακή. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Είστε συντονισμένοι στους 107,1 και ακούτε τον Θήτα FM. Είμαστε μαζί σας καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 6 με 7 το απόγευμα και σας μεταφέρουμε θέματα της επικαιρότητας, ακριβώς όπως λέει ο τίτλος της εκπομπής, χωρίς φίλτρο δηλαδή, ξεχωρίζοντας αυτό που ξέρουμε από αυτό που λέγεται. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου ο Κλεάνθης Μανολάρας. Και πάμε γρήγορα να δούμε τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Σιούτα, ο οποίος θα μας πει μεταξύ άλλων αν η βροχή που έπεσε τη νύχτα σήμερα στη Θεσσαλονίκη είναι πρωτοβρόχη ή αν θα έχει συνέχεια, αν θα γίνει δηλαδή πρωτοβρόχια. Αμέσως μετά θα πάμε στην Μπέλα, θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Στάθη Φουντουκίδη, ο οποίος είχε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση χθες με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή. Με την ευκαιρία θα μας πει και για την εμποροπανήγυρη των Γιάννητσών, καθότι μας αρέσουν τα πανηγύρια. Με όσους είναι για τα πανηγύρια δεν τα έχουμε καλά, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Και θα συνεχίσουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιωτών Εργαστηριακών Ιατρών Κεντρικής Μακεδονίας, τον Κωνσταντίνο Μανολόπουλο, για το θέμα του Clawback. Και θα κλείσουμε με τον συνάδελφο Σάκη Παπαδόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει για όσα απίστευτα καταγγέλει η Ryanair στην ανακοίνωσή της, εκδόθηκε πριν από λίγες ώρες, με την οποία κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση για αποτυχία, ακούστε το, είναι πάρα πολύ σοβαρό, να διαχειριστεί τις υποδομές εναέριας κυκλοφορίας. Μείνετε μαζί μας, πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Κάποια στιγμή που λέτε μέσα στη νύχτα, ξύπνησα κι εγώ, όπως φαντάζομαι και πολλοί Θεσσαλονικείς από τις βροντές. Όπως διαπίστωσα, νωρίς το πρωί είχε βρέξει. Βλέποντας λοιπόν το ημερολόγιο, 2 Σεπτεμβρίου σήμερα, θυμήθηκα τα μαθήματα στο δημοτικό που έλεγαν για τα πρωτοβρόχια που σημειώνονται αυτή την εποχή. Μετά αναρωτήθηκα αν με δεδομένη την κλιματική αλλαγή υφίστανται ακόμη τα περίφημα πρωτοβρόχια, και επειδή απάντηση δεν έχω, έψαξα κάποιον που έχει. Και αυτός είναι ο πρώτος καλεσμένος της εκπομπής μας, ο μετεωρολόγος Μιχάλης Χιούτας, τον οποίο και καλωσορίζω και στην εκπομπή και στο Θήτα FM. Μιχάλη, καλησπέρα. Μιλάμε στον Ενικό γιατί γνωριζόμαστε χρόνια.
1: Ναι, Γιάννη, και χαίρομαι και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και είναι χαρά να... και τιμή βέβαια να μιλάω στην εκπομπή σου.
0: Ευχαριστούμε θερμά, ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσεις με αυτό τώρα. Αυτό ήταν πρωτοβρόχη ή πρωτοβρόχια? Θα έχει συνέχεια, υπάρχει καταρχάς αυτό το φαινόμενο ή έχει τελειώσει και το υπάρχει μόνο στα βιβλία?
1: Ναι, πολύ καλή επισήμανση και παρατήρηση, γιατί το κλίμα μας αλλάζει και έτσι και αυτό που γνωρίζουν τα πρωτοβρόχια περιμένουμε τώρα να αλλάξουν, να δούμε τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι δεν εξαφανίζονται, αλλά αλλάζουν. Έχουμε μεταβολές, το θερμότερο κλίμα αλλάζει και την πορεία τους μέσα στον χρόνο και έρχονται λιγότερο, θα έλεγα, ανακατανέμονται, εμφανίζονται σε περιοχές που δεν εμφανίζονταν πριν με τόση ένταση, τώρα εμφανίζονται εντονότερα, αυξάνει η ραγδαιότητα και έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Και γενικά ακόμα θα έλεγα εμείς είμαστε στο στάδιο της έρευνας και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και σε αυτό το κλιματικό χαρακτηριστικό. Ωστόσο, είχαμε τα πρωτοβρόχια όπως επεσήμανες, παρόλο που έχουμε ζέστη και δεν θα έλεγα ότι σηματοδοτούν την έναρξη του φθινοπόρου, όπως συνέβαινε έτσι, τουλάχιστον παλιά,
0: έτσι.
1: Γιατί είχαμε τα πρωτοβρόχια που σηματοδοτούσαν και παράλληλα την αλλαγή του καιρού, πηγαίναμε δηλαδή σε ψυχρότερο καιρό. Αυτό φαίνεται, δεν φαίνεται να συμβαίνει τώρα. Έχουμε τα πρωτοβρόχια, αλλά φαίνεται ότι οι ζέστες θα συνεχιστούν.
0: Αυτή, για να περάσουμε στη θερμοκρασία, στις θερμοκρασίες που μας περιμένουν, αυτή είναι η πρόβλεψη για τον Σεπτέμβριο ολόκληρο? Έχεις κάποια στοιχεία? Και πριν μας πεις για το Σεπτέμβριο ολόκληρο, να μας πεις για τις επόμενες μέρες, γιατί το ερχόμενο Σάββατο είναι και τα εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και φυσικά υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα έχουμε και τόσους καλεσμένους από την Αθήνα τώρα. Μην τους υποδεχτούμε με άσχημο καιρό. Λένε που λένε για τη Θεσσαλονίκη ένα σωρό.
1: Ναι, πηγαίνοντας λοιπόν σε αυτό, για να ολοκληρώσουμε λίγο το μέσο πρόθεσμο, θα το έλεγα μέχρι για την επόμενη εβδομάδα. Φαίνεται ότι θα είναι ξηρή εβδομάδα. Προς το τέλος περιμένουμε κάποιες βροχές, αλλά θα έλεγα με μικρή πιθανότητα. Γενικά δεν περιμένουμε αξιόλογες βροχές την επόμενη εβδομάδα, με ζεστό καιρό που θα αρχίσει να γίνεται αισθητός από την Κυριακή, που θα φτάσουμε στους 35-36 βαθμούς, ίσως και λίγο περισσότερο. Από τα μέσα της εβδομάδας φαίνεται να πάμε σε πιο κανονικές θερμοκρασίες. Νομίζω θα είναι καλός καιρός. Έτσι, το άλλο δηλαδή Σαββατοκύριακο με την έναρξη της έκθεσης θα έχουμε έτσι, πολύ καλές καιρικές συνθήκες, ίσως λίγο περισσότερη ζέστη από θα έπρεπε κανονικά για μήνα Σεπτέμβριο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Θα ήθελα, Γιάννη, να επισημάνω λίγο και την τωρινή αλλαγή που βρίσκεται σε εξέλιξη. Απόψε περιμένουμε ένα ισχυρό πέρασμα καταιγίδων στην περιοχή μας εδώ, θα έλεγα και στο νομό Θεσσαλονίκης.
0: Φυσικά να δούμε.
1: Το οποίο θα αρχίσει από τις αργά τη νύχτα, από τις 10-11 και μετά, και η κορύφωση θα γίνει τις πρώτες πρωινές ώρες, με καταιγίδες που θα ξεκινήσουν από την περιοχή Θεσσαλονίκης και βορρότερα από την περιοχή του Κιλκής και θα κινηθούν προς νότο. Θα επηρεαστεί η περιοχή της Θεσσαλονίκης και η πόλη της Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε καταιγίδα και πάλι τη νύχτα, όπως αυτό που ανέφερες για την περασμένη νύχτα, οι οποίες μάλιστα φαίνεται να είναι έντονες προς την περιοχή της Χαλκιδικής, προς τον Πολύγυρο, προς την, και προς την Κασάνδρα. αυτά φαίνεται να επηρεάζουν εκεί και οι θαλάσσιες περιοχές με κεραυνούς. Ας προσέχουν.
0: Άρα προσοχή, να πω στους ακροατές μας, οι προβλέψεις του Μιχάλη Σιούτα πέφτουν πάντοτε μέσα, οπότε περίπου δεδομένο ότι θα συμβεί αυτό που λέει, άρα σε κάθε περίπτωση δεν είναι κακό να έχουμε το νου μας.
1: Βεβαίως, ναι. Η πρόληψη είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να έχουμε το νου μας, περιμένουμε και κεραυνούς, ισχυρές βροχές, τοπικά δηλαδή μπορεί να έχουμε και κάποιο μπουρίνι με ανεμοθύελα μαζί ή χαλαζόπτωση, φαίνεται σε ένα έντονο πέρασμα να επηρεαστεί έτσι μια ζώνη, θα έλεγα νομός Θεσσαλονίκης, περιοχή Θεσσαλονίκης προς την περιοχή της Χαλκιδικής και η παραλιακή περιοχή της Κασάνδρας, ο κόλπος της Κασάνδρας με τη Σιθωνία επίσης. Λιγότερο φαίνονται να επηρεάζονται το δεύτερο πόδι και η περιοχή του Αγίου και το τρίτο. Μάλιστα. Όπως λέμε.
0: Ναι.
1: Εκεί περιμένουμε και κάποιες τροχές, δεν φαίνεται τόσο έντονα τα φαινόμενα. Ωστόσο το πρώτο πόδι, στις αρχές του δεύτερου του ποδιού πιθανόν έχουμε οργανωμένες καταιγίδες, ισχυρές, και θα πρέπει να έχουμε μια αυξημένη προσοχή
0: φαινόμενα...
1: με το επίκεντρο και πάλι.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Να τονίσω, ναι, μεταξύ θα έλεγα Θεσσαλονίκης και μέχρι τον Πολύγυρο, μέχρι την Νικήτη.
0: Τα φαινόμενα, Μιχάλη,
1: να προσδιορίσουμε.
0: Περιμένουμε να αρχίσουν μετά τις 10 το βράδυ, πιο αργά.
1: Ναι, περίπου στις 10 τα δυτικά εδώ, και προς τη Χαλκιδική θα φαντάζομαι θα είναι λίγο πιο αργά, από τις 12 και μετά στη 1 φαίνεται να κορυφώνεται εκεί το φαινόμενο. Αλλά τώρα οι προβλέψεις, Γιάννη, μπορεί να έχουν και μια απόκληση.
0: Είπαμε,
1: ώρα,
0: δεν είναι
1: ώρα.
0: Κακό. Εντάξει, αν δεν έχουμε μπουρίνι, δεν θα παραπονεθεί κανείς. Μετεωρολόγος είσαι, φυσικά και πρέπει να προειδοποιήσεις και με τη σειρά μας, μέσω της εκπομπής μας, να ζητήσουμε από τους φίλους ακροατές και ακροάτριες τις επόμενες ώρες να έχουν το νου τους. Εγώ να σε ευχαριστήσω, θα είμαστε εδώ. Θα φυσικά με την πρώτη ευκαιρία θα ξαναμιλήσουμε.
1: Γιάννη, και ευχαρίστω να τα ξαναπούμε και συμπληρώνοντας την εικόνα για την αυριανή ημέρα, θα έχουμε και πτώση θερμοκρασίας που θα είναι αισθητή αύριο, δηλαδή 4-5 βαθμούς. Αύριο δεν θα ξεπεράσει τους 30-31. Μάλιστα. Θα έχουμε συννεφιά και ο καιρός θα κυλήσει με πιθανή κάποια μπόρα πάλι στη διάρκεια της ημέρας.
0: Πάμε για δροσούλα, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει.
1: Ναι. Πάμε σε δροσούλα.
0: Το ένα πρωτοβρόχι θα έχει και δίπλα το ένα ακόμα. Μέχρι εκεί. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Γιάννη.
0: Για χαρά, γεια.

Έχει βαλθεί ο Κλεάνθης Μανολάρας με τις μουσικές του να μου θυμίζει κομμάτια της δισκοθήκης μου, νομίζω Supertramp, έτσι, σωστά. Ας αφήσουμε τους Supertramp, προς το παρόν τουλάχιστον, παίζουν από κάτω. Πάμε στην Μπέλα, όπου ήταν χθες ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Θάνος Πλεύρης, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Στάθη Φουντουκίδη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα της μεταναστευτικής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα των εργατών γης και στη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, που όπως ξέρουμε αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας. Το θέμα μας κίνησε το ενδιαφέρον, γι' αυτό και καλέσαμε τον Δήμαρχο Πέλας, τον κύριο Στάθη Φουντουκίδη, τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Όχι ακόμα. Ας ακούσουμε λίγο Supertramp, να δούμε τι έγινε με τη γραμμή. Σε δευτερόλεπτα θα είμαστε μαζί.

0: Είναι στη γραμμή μας ο Δήμαρχος Πελλάς, ο Στάθης Φουντουκίδης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Σας καλωσορίζουμε και στην εκπομπή και στον Θήτα FM. Έλεγα νωρίτερα στην εισαγωγή μου, που δεν την ακούσατε γιατί έπεσε η γραμμή, ότι χθες συναντηθήκατε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Πλεύρη, και μεταξύ των άλλων μιλήσατε και για ζητήματα της μεταναστευτικής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα των εργατών γης. Λοιπόν, ήθελα να μας πείτε, έχω την εντύπωση, είναι ένα ευαίσθητο θέμα και πολύ σημαντικό. Θέλετε να μας πείτε τι είπατε με τον Υπουργό?
1: Ναι, βέβαια. Η επίσκεψη του Υπουργού έγινε στα πλαίσια των επισκέψεων που γίνονται από κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη της ΔΕΘ, συναντήσεις και συζητήσεις με παραγωγικούς φορείς και με φορείς αυτοδιοίκησης κλπ. Έτσι λοιπόν δεχτήκαμε τον κύριο Πλεύρη.
0: Ας πούμε για να σας διακόψω ότι είναι από τα παράπλευρα ωφέλη της ΔΕΘ. Αλλιώς δεν νομίζω ότι ειδικά γύρω...
1: Προσωπικά να σας πω την αλήθεια, δεχόμαστε αρκετά τακτικά επισκέψεις. Ναι. Δεν έχω τέτοιο παράπονο εγώ.
0: Χαίρομαι που το ακούω.
1: Ως Δήμος Πέλλας τουλάχιστον.
0: Χαίρομαι που το ακούω. Συνεχίστε, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά πρέπει να το πω.
1: Καμία διακοπή. Ζωντανή συζήτηση, είναι αλίμονο. Λοιπόν, συζητήσαμε, όπως ξέρετε, η Πέλλα συνολικά ο νομός, αλλά και ο Δήμος μας είναι ένας κατεξοχήν αγροτικός τόπος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη σε εργατικά χέρια. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια δυσκολία τα τελευταία χρόνια, καθώς οι παραδοσιακοί εργάτες γης πλέον δεν είναι τόσο διαθέσιμοι να απασχοληθούν στις εργασίες αυτές. Και πλέον αναζητούμε και νέες αγορές με διακρατικές συμφωνίες κτλ. Έτσι βλέπουμε ανθρώπους από χώρες που δεν είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε, όπως το Σουδάν, όπως το Βιετνάμ. Αυτό που συζητήσαμε και τέθηκε από τους αγρότες της περιοχής μας είναι ότι θα πρέπει να απλοποιηθούν και να γίνουν και πιο γρήγορες οι διαδικασίες, ούτως ώστε να έρχονται αυτοί οι άνθρωποι να εργάζονται και να φεύγουν ξανά στον τόπο τους. Φυσικά εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια λεπτή ισορροπία, αντιλαμβάνεστε, μεταξύ του σε δέχομαι να εργαστείς, απ' την άλλη όμως δεν δηλώνω ότι είμαι και ένας φιλικός συνολικά προορισμός χωρίς διαδικασίες και καταλαβαίνετε, για να μην εκπέψεις λάθος εικόνα. Αυτή τη λεπτή γραμμή προσπαθεί να διαχειριστεί και ο κύριος Πλεύρης. Και αντιλαμβάνεται και αυτός ότι πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν πιο γρήγορα για να μπορούν να απασχοληθούν αυτοί οι άνθρωποι και να βοηθήσουν την τοπική οικονομία. Μια πρόταση που συζητήθηκε και φάνηκε να την αποδέχεται και να αναζητήσει τρόπο υλοποίησης, καταλαβαίνετε ότι για να γίνει πιο ελκυστικός ένας εργοδότης θα πρέπει να έχει κάπου να φιλοξενήσει, σε ανθρώπινες συνθήκες εννοώ, αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται να εργαστούν εποχιακά. Και όχι σε πρόχειρα παραπήγματα όπως έχουμε δει στο παρελθόν. Επειδή λοιπόν το Υπουργείο του διαχειρίζεται κονδύλιο με κοντέινερς, κατάλληλα κοντέινερς σύγχρονου τύπου που μπορούν να φιλοξενήσουν 2, 4 κλπ. Ανθρώπους, έγινε μια συζήτηση μήπως χρηματοδοτηθούν οι αγρότες στα πλαίσια των ενισχύσεων που τους δίνονται να εγκαταστήσουν τέτοιες υποδομές για να μπορούν να δεχτούν και να φιλοξενήσουν σε ανθρώπινες, επαναλαμβάνω, συνθήκες αυτούς τους ανθρώπους. Και νομίζω ότι και πιο ελκυστικοί θα γίνουμε έτσι. Mm-hmm. Αλλά και αυτά είναι μια χρηματοδότηση που θα δώσει και υπεραξία ακριβώς στην αγροτική παραγωγή.
0: Φυσικά.
1: Και είναι κάτι χρήσιμο.
0: Αρκεί να μην δούμε κοντέινερ σε κανένα βουνό πάνω τέρμα και γίνει καμιά ιστορία αντίστοιχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μπήκα στη σελίδα του Δήμου που έχετε στο Facebook, όπου έχει ένα δελτίο τύπου για τα όσα, έτσι, για τη συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη. Και από κάτω στα σχόλια είδα γκρίνια. Κάποιοι λένε ότι είναι έρχονται λαθρομετανάστες από δομές και τα λοιπά. Θέλετε να απαντήσετε λιγάκι σε αυτό για να μην υπάρχουν και σκιές?
1: Μια συζήτηση που είχε γίνει, την είχα ακούσει εδώ στην περιοχή σαν ύποπτο χρόνο, και το έθεσα στον κύριο Πλεύρη, ήταν σχετικά με δομή, γιατί είχε ακουστεί ότι θα έρθει δομή στην Πέλλα και τα λοιπά. Εγώ θεσμικά οφείλω να πω στον κόσμο ότι ποτέ δεν υπήρξε τέτοια συζήτηση σε θεσμικό επίπεδο, και μάλιστα χθες που το θέσαμε στον κύριο Πλεύρη Και εμείς είπαμε ότι δεν το επιθυμούμε, αλλά και ο ίδιος μας είπε ότι είναι εκτός σχεδιασμού και μάλιστα στις δηλώσεις το δήλωσε ρητά, ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη από νέες δομές. Οι υπάρχουσες είναι υπεραρκετές και δεν υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθούν νέες. Και δεν υπάρχει φυσικά και περίπτωση να γίνει κάτι στην Μπέλα.
0: Είναι σημαντικό να το ακούσουν οι άνθρωποι της περιοχής, γιατί είναι προφανές ότι ένα τέτοιο κέντρο επηρεάζει τις δραστηριότητες και την καθημερινότητα των κατοίκων, άρα έχουν κάθε δικαίωμα και να ξέρουν και να ανησυχούν και να ξέρουν βεβαίως. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, να μείνω λιγάκι στο θέμα, γιατί μου λένε ας πούμε στην Κρύα Βρύση ότι υπάρχουν δεκάδες μετανάστες από την Αφρική, την Ασία, είπατε και εσείς, οι οποίοι έρχονται και εργάζονται στα χωράφια της περιοχής. Αυτό γίνεται μέσω διακρατικών συμφωνιών.
1: Μέσω διακρατικών συμφωνίων και με το δικαίωμα του κάθε εργοδότη να προσκαλέσει κάποιον εργαζόμενο όπως γινόταν πάντοτε.
0: Ο Δήμος τι ρόλο παίζει σε αυτή τη διαδικασία?
1: Δεν έχει κάποια συμμετοχή στην όλη διαδικασία ο Δήμος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Προφανώς πρόκειται για μία, πώς να το πω, απαραίτητη διαδικασία για να μπορέσουν να γίνουν οι δουλειές που χρειάζεται να γίνουν. Αλλιώς η παραγωγή πάει στο βρόντο, έτσι δεν είναι?
1: Πραγματικά. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό να καλύψει την ζήτηση για αυτή την περίοδο και ως χώρα έχουμε ανάγκη από ξένα χέρια, να το πω έτσι. Mm-hmm. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται. Να γίνεται όμως με θεσμοθετημένες διαδικασίες και με ελέγχους.
0: Είχατε ας πούμε περιστατικά στο παρελθόν κάποιος να έρθει, να μείνει να δουλέψει και να μην φύγει και να αρχίζουν να δημιουργούνται άλλα προβλήματα? Ή προβλήματα με τους εργοδότες, έτσι, με τους αγρότες? Υπάρχει κάποιος μηχανισμός που το ελέγχει αυτό το πράγμα?
1: Κατά καιρούς και στην αρχή ειδικά της διαδικασίας αυτής, τα πρώτα χρόνια που εμφανίστηκαν ξένοι εργάτες, υπήρχαν τέτοια φαινόμενα. Uh-huh. Υπήρχαν άνθρωποι που ερχόντουσαν με βίζα εργατική τέλος πάντων και μέναν μετά εδώ ως παράνομοι. Νομίζω ότι αυτά σε μεγάλο βαθμό πλέον έχουν εξομαλυνθεί.
0: Έχουν αντιμετωπιστεί.
1: Ναι, και ο κόσμος που έρχεται δεν είναι κακής ποιότητας, να το πω έτσι. Ακόμα και αυτοί οι καινούργοι, όπως σας είπα, Σουδανοί, Βιετναμέζοι, είναι άνθρωποι με καλή συμπεριφορά. Δεν δημιουργούν προβλήματα. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής στην περιοχή μας δεν έχουμε ακούσει κάτι.
0: Ευχόμαστε έτσι να συνεχιστεί. Πριν κλείσουμε, πείτε μας και δύο λόγια για την έμπορο πανήγυρη των Γιάννητσών. Νομίζω ότι την εγκαινιάζετε την ερχόμενη Κυριακή, σωστά?
1: Έτσι ακριβώς. Από 6 έως 13 του μηνός θα διαρκέσει η εμποροπανήγυρη της Γιάννητσών. Είναι μια γιορτή της πόλης και των ανθρώπων της, ένα ζωντανός δεσμός ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, που συνδέει γενιές και εξακολουθεί στον χρόνο να αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη την περιοχή. Τα Γιάννητσά αυτό το διάστημα αλλάζουν ρυθμό, γεμίζει πολύ κόσμο, χρώματα, ήχους, χαμόγελα, ζωή, υποδεχόμαστε χιλιάδες επισκέπτες και από όλη την Μπέλα αλλά και από την ευρύτερη κεντρική Μακεδονία. Αυτός είναι ακριβώς ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της εμποροπανήγυρης, κατ' αυτό να συνδυάζει την παράδοση της περιοχής μας με τη σύγχρονη πραγματικότητα και αποτελεί έναν απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας των Γιάννητσών. Εμείς καλούμε τον κόσμο να έρθει, να επισκεφτεί την πόλη μας, να επισκεφτεί την εμποροπανήγυρη. Για μια εβδομάδα πραγματικά θα περάσει καλά με παιχνίδια, με αγορά, με φαγητό, με διασκέδαση. Θα είναι μια ωραία εμπειρία.
0: Ωραία εικόνα. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε και ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Δήμαρχος Πέλλας, ο κύριος Στάθης Φουντουκίδης.

0: Και να το πω, να πω πριν πάμε σε break, επειδή όπως είπαμε στην αρχή μας αρέσουν τα πανηγύρια, αλλά όχι όσοι είναι για τα πανηγύρια, να θυμίσουμε ότι η εμποροπανήγυρη του Αγίου Μάμαντος στη Χαλκιδική συνεχίζεται μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ενώ απόψε ανοίγει τις πύλες του και η εμποροπανήγυρη του Κιλκής. Τα γένεια θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία Λατσιών στις 8 απόψε από τον Δήμαρχο Κιλκής Δημήτρη Κυριακίδη.
1: Φίτα FM 107,1.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στους 107,1 ακούτε Θήτα FM και την εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Επιστρέφουμε λοιπόν με ένα θέμα που δεν είναι στην επικαιρότητα αλλά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς αφορά τον τομέα της υγείας, ο οποίος φυσικά μας αφορά όλους. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιωτών Εργαστηριακών Ιατρών Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μανολόπουλο, καθώς ο κλάδος που εκπροσωπεί διαμαρτύρεται για το clawback. Καλησπέρα κύριε Μανολόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη, καλησπέρα στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο και για το βήμα που μας δίνετε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Η αλήθεια είναι, κύριε Μανολόπουλε, χωρίς να φταίτε σε αυτό, ότι όταν ακούω τη λέξη clawback, θέλω να αλλάξω κανάλι, σταθμό ή συνομιλητή. Δεν ξέρω αν το παθαίνουν κι άλλοι. Πέρα όμως από τη λέξη, υπάρχει ο μηχανισμός και φυσικά το θέμα για το οποίο έχετε σοβαρές ενστάσεις, για να το πω με ήπιο τρόπο.
1: Εάν εσείς θέλετε να αλλάξετε πηγή ήχου, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: εμείς
0: ναι, ναι,
1: δεν θέλουμε να αλλάξουμε εργασία, επάγγελμα, αλλά μας αναγκάζουν.
0: Είναι, ναι, πείτε μας, πείτε μας.
1: Είναι τόσο άσχημα τα πράγματα, τα οποία δεν είναι χρονικά τοποθετημένα στο εγγύς μέλλον, είναι στο μακρύ παρελθόν. Ως προσωρινό εργαλείο δημοσιονομικής εξισορρόπησης το clawback μνημονιακό επί υπουργού κυρίου Γεωργιάδη τότε εξελίχθηκε σε μόνιμο μηχανισμό μετακύλησης του διοσιονομικού ελλείμματος στους παρόχους. Και λέγοντας παρόχους, το σύστημα εννοεί εμάς, τους εξειδικευμένους ιατρούς, τους πυλώνες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Ξέρετε.
1: Εμείς που στηρίξαμε την πρωτοβάθμια υγεία από άκρη άκρη της Ελλάδος στην περίοδο του COVID. Και εμείς ξαφνικά, εμείς είμαστε οι πάροχοι. Είμαστε αυτοί που προσπαθούν να απομυζήσουν. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να δοθεί μια λύση. Παλεύουμε για αυτό το πράγμα, παλεύουμε να εξισορροπηθεί το επάγγελμά μας, να είναι βιώσιμο και όχι να εσχροκερδούμε ή να μαλώνουμε με τον κόσμο. Θέλουμε μια πολιτική τοποθέτηση, γιατί το θέμα δεν έχει να κάνει ούτε με κόμματα ούτε με χρώματα, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι διαχρονικό. Είναι 12 χρόνια, έχουν περάσει πάρα πολλές κυβερνήσεις διαφορετικής προέλευσης και εκκίνησης. Το θέμα είναι πολιτικό. Είναι ανάγκη πολιτικής βούλησης.
0: Να πούμε κάτι, προφανώς έχετε πολλά να πείτε και καταλαβαίνω ότι είναι όπως
1: ξέρετε,
0: το περιγράφετε
1: κάτι, εγώ ναι, δεν θα μιλήσω ως θεματοφύλακας και ως τιτλούχος κάποιας
0: εκπροσωπείτε τον κλάδο,
1: σαν,
0: ναι,
1: απλώς, σαν απλώς εργαστηριακός μιλάω, τον πόνο μου λέω, το,
0: καλά κάνετε, καλά
1: αυτό
0: κάνετε,
1: που μας προβληματίζει
0: είμαστε
1: και που μας αγγίζει.
0: Εδώ είμαστε.
1: Και φαντάζομαι εκπροσωπώ όλο τον κλάδο με αυτά που λέω.
0: Ναι, ναι, ναι, ο Θήτα FM γι' αυτό έγινε, για να μπορεί να μεταφέρει στο ευρύ κοινό ζητήματα που αφορούν.
1: Συγχαρητήρια και καλή εκκίνηση να έχετε, καλή εκκίνηση.
0: Πρέπει να σας πω όμως το εξής, ο όρος clawback στην ουσία αναφέρεται στην επιστροφή χρημάτων από φαρμακευτικές εταιρείες ή παρόχους υπηρεσιών υγείας προς το δημόσιο. Όταν οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα όρια του προϋπολογισμού του ΕΟΠΗ. Άρα λοιπόν εγώ που το ακούω και όλοι φαντάζομαι οι ακροατές μας, όλοι οι Έλληνες, όταν ακούνε ότι υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος επιστρέφει χρήματα στο δημόσιο, η πρώτη εντύπωση είναι ότι πρόκειται για κάτι καλό. Έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Εσείς μας λέτε τώρα
1: καλό,
0: όχι, γιατί κινδυνεύουμε
1: καλό,
0: να κλείσουμε.
1: Όλα έχουν να κάνουν με το οπτικό, με την οπτική πλευρά, με το πρίσμα
0: όχι,
1: που βλέπω.
0: Να το δούμε λιγάκι, να το δούμε.
1: Δεν θα σταθούμε στις λέξεις, ούτε στις ετιμιγορίες και από πού προέρχονται οι λέξεις, γιατί είναι λανθασμένο. Άμα κοιτάξετε το clawback τι σημαίνει, σημαίνει υφαρπαγή. Άρα δεν είναι επιστροφή. Εντάξει. Όμως τι γίνεται τώρα? Όταν υπάρχει ένας κλειστός προϋπολογισμός, τον οποίο ορίζει το κράτος, έχει ορίσει εδώ και δεκαετίες, χωρίς να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις υγειονομικές συνθήκες κάθε έτους, δηλαδή δεν μπορεί ο προϋπολογισμός να είναι ο ίδιος στην περίοδο προ-COVID, COVID και μετά-COVID, είναι αστείο. Το αντιλαμβάνεται ο καθένας αυτό το πράγμα. Οι υγειονομικές ανάγκες είναι πολύ διαφορετικές. Όταν λοιπόν ο προϋπολογισμός είναι σφιχτός και κλειστός, όταν προστίθονται συνεχώς ακριβές εξετάσεις μέσα σε αυτόν τον κλειστό προϋπολογισμό, που ξέρει το κράτος τις υγειονομικές ανάγκες της κοινωνίας και δεν αναπροσαρμόζεται.
0: Αυτό σημαίνει ότι σίγουρα θα περάσει τον προϋπολογισμό. Σίγουρα. Αυτό λέτε.
1: Προφανώς. Δεν θα τον περάσει, τον διπλασιάζει.
0: Α, μάλιστα.
1: Και για να σας μιλήσω με νούμερα, χοντρικά είμαστε γύρω στα 450-480 εκατομμύρια προϋπολογισμός και αγγίζουμε τα 800 η υπέρβαση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αυτά τα χρήματα λοιπόν, τα οποία είναι δεδουλευμένα και μέσα περιλαμβάνουν κόστη λειτουργικά, ανελαστικά, ενίκεια, δέκο, μισθολογικό κόστος, υπέρογκο για το ελληνικό επιχειρήν, έτσι, δεν είναι κερδοφορία. Και καλούμαστε εμείς να μας κρατήσουν αυτά τα χρήματα ή να τα επιστρέψουμε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι εμείς είμαστε ζημιογόνοι απριόρι.
0: Πείτε μου λιγάκι, έχετε αριθμούς που δείχνουν τι συμβαίνει στον κλάδο σας? Δηλαδή κλείνουν μικρά εργαστήρια? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που λέτε
1: εργαστήρια
0: είναι ότι κινδυνεύουν οι μικροί πάλι. Γιατί οι μεγάλοι
1: ακούστε
0: τα
1: να
0: καταφέρνουν.
1: Δείτε. Θα σας πω. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να λέγονται και τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, αυτό που ονομάζουμε επιστροφή, να το ερμηνεύσουμε λίγο χοντροειδώς, γιατί είναι πολύπλοκο και ασαφές, θα σας πω και την αλήθεια.
0: Καταλαβαίνετε, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας.
1: Γι' αυτό θα σας πω μία λέξη. Μία λέξη. Τα χρήματα τα οποία υπερβαίνουν το κλειστό προϋπολογισμό δεν μας πληρώνονται. Έτσι, δεν μας πληρώνονται. Και για να έχει έναν ισολογισμό μηδενικό ο ΕΟΠΗ, θα δημιουργεί ως τεχνητό χρέος. Και εμείς τα αποπληρώνουμε μήνα-μήνα με κρατήσεις από αυτό που έχουμε να παραλάβουμε κάθε μήνα. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα τριγωνικό σχήμα. Αφού μιλάμε λοιπόν για μικρά εργαστήρια, θα ήθελα να διευκρινίσω και το εξής. Ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού τρώγεται, δαπανάται από συγκεκριμένο μικρό αριθμό αφημί επιχειρήσεων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι καταστρατηγείται η ισονομία, έτσι, στο επιχειρήν, σε αυτή την κατάσταση, δρομολογείται ένα ολιγοπόλιο και μια εξαφάνισή μας μεθοδευμένη. Εάν αυτός είναι ο στόχος, να μας βγούνε να μας το πούνε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά να υπενθυμίσουμε ότι εμείς είμαστε οι πυλώνες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εμείς είμαστε αυτοί που στηρίζουμε το 4P Medicine, την υγειονομική περίθαλψη από άκρη σε άκρη της Ελλάδος, που είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τις υπηρεσίες μας και τη βοήθειά μας σε όλο τον κόσμο, στα μικρά χωριά και στα βουνά και στις θάλασσες και στην υπηρετική και στην νησιωτική Ελλάδα, έτσι, με εξατομικευμένη υπηρεσία και ερμηνεία των εργαστηριακών δεδομένων, γιατί γνωρίζουμε το...
2: Έχετε 60 δευτερόλεπτα.
1: Άρα λοιπόν δημιουργείται μια ανισότητα. Ναι, εργαστήρια κλείνουν, συνάδελφοι ψάχνουν δεύτερες δουλειές ή άλλες πηγές εισοδήματος, και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο και πολύ αρνητικό στα βιβλία διαχείρισης του επιχειρήν.
0: Κατανοητό.
1: Δεν
0: κύριε Μανολόπουλε,
1: να χρηματοδοτείς μια δουλειά με άλλα εισοδήματα για να την καταστείς βιώσιμη.
0: Κατανοητό.
1: Έπρεπε να έχουμε κλείσει.
0: Κατανοητό. Ακούσαμε και ενδιάμεσα ένα μήνυμα, δεν ξέρω, που βγήκε στον αέρα, δεν ξέρω από πού ήταν. Ναι, αναρωτιόμαστε, εν πάση περιπτώσει. Ήθελα να σας πω το εξής. Δεν μας είπατε αριθμούς, δηλαδή αν έχετε αριθμούς με εργαστήρια που κλείνουν. Όχι. Δεν έχουμε.
1: Κλείνουν όμως.
0: Κλείνουν, σύμφωνο. Άρα να κλείσουμε εμείς. Να κλείσουμε εμείς, γιατί σας είπα...
1: Να πω κάτι λίγο.
0: Ναι. Δεν έχουμε χρόνο.
1: Δεν είναι μόνο τα εργαστήρια που κλείνουν. Είναι μια κουβέντα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι και οι συνάδελφοι που βγαίνουν...
0: Βγαίνουνε. Υπήρχε τέτοιο. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, έχει πέσει η γραμμή. Δεν ξέρω αν θα έχουμε το χρόνο να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας. Να πω το εξής. Από αυτά που μας είπε ο κύριος Κωνσταντίνος Μανολόπουλος, τον έχουμε στη γραμμή, Κλεάνθη? Όχι, εντάξει. Λοιπόν, ο οποίος είναι...
3: Μισό λεπτό.
0: Τον έχουμε. Είμαστε ζωντανή εκπομπή, καταλαβαίνετε, συμβαίνουν αυτά. Κύριε Μανολόπουλε, μας ακούτε τώρα? Κύριε Μανολόπουλε, μας ακούτε?
1: Ναι, με ακούτε, κύριε Ιωαννίδη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, να ζητήσω συγγνώμη από τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριας. Έλεγα ότι είναι ζωντανή εκπομπή, συμβαίνουν αυτά. Έπεσε η γραμμή.
1: Ναι, εγώ,
0: κάτι που
1: εγώ
0: σημαίνει ότι εξαντλήθηκε ο χρόνος μας. Εγώ ήθελα να σας πω το εξής για να κλείσουμε. Προφανώς η κατάσταση όπως την περιγράφετε δεν είναι καλή. Τα πράγματα.
1: Είναι ζωφερή.
0: Ναι. Και από ό,τι καταλαβαίνω, λέτε δύο πράγματα. Γιατί η ζωφερή προκύπτει από δύο στοιχεία. Ένα είναι ότι ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΗ για αυτό το κομμάτι παραμένει σε επίπεδα που ήταν πριν από καιρό και εν πάση περιπτώσει δεν ανταποκρίνεται. Και επίσης το πιο ενδεχομένως και πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η πίτα μοιράζεται το μεγάλο της κομμάτι σε λίγο και το μικρό σε πολλούς. Έτσι. Λοιπόν,
1: κάπως έτσι είναι.
0: Ευχαριστούμε
1: κάπως
0: πολύ.
1: Μια κουβέντα για να μην αδικήσω τους συναδέλφους που βγαίνουν στη σύνταξη. Έλεγα ότι αδυνατούν να βγουν στη σύνταξη γιατί καλούνται να αποπληρώσουν το τεχνητό χρέος της μετρητής. Ενώ εμάς κατακρατείται κάθε μήνα.
0: Καταλαβαίνω. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας.

Επιστρέψαμε. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο και φίλο τον Σάκη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος ασχολείται συστηματικά με τον τομέα του τουρισμού και γνωρίζει με ακρίβεια και λεπτομέρειες όλες τις εξελίξεις που αφορούν τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Σήμερα δεν μας πήγε καλά η μέρα από τα τεχνικά ζητήματα, αλλά θα τα αντιμετωπίσουμε, θα επανέλθουμε. Να σας πούμε πριν κλείσουμε όμως το θέμα για το οποίο θα μιλούσαμε, να πούμε δύο πράγματα, γιατί σήμερα η Ryanair, αυτή η εταιρεία, η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία λέει απίστευτα πράγματα μέσα. Κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση για αποτυχία να διαχειριστεί τις υποδομές εναέρειας κυκλοφορίας. Εγώ έπαθα σοκ όταν το διάβασα. Δεν ξέρω αν έχει δίκιο, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι τρομακτικό, τρομακτική ακόμα και η πιθανότητα να ισχύει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αφορμή στάθηκε, όπως σημειώνει η ίδια, η βλάβη στον εξοπλισμό ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα χθες 3η 1 Σεπτεμβρίου, η οποία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα και καθυστερήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι καθυστέρησαν έως και 3 ώρες 37 πτήσεις της Ryanair, επηρεάζοντας σχεδόν 7.000 επιβάτες. Στην ανακοίνωση της Ryanair σημειώνει ότι η νέα αυτή βλάβη στο ελληνικό σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας, το ATC, είναι, ακούστε, η τέταρτη σοβαρή δυσλειτουργία που καταγράφεται στην Ελλάδα τους τελευταίους 12 μήνες και για ακόμα μία φορά αναδεικνύει την πλήρη αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης να διαχειριστεί και να χρηματοδοτήσει επαρκώς τις υποδομές εναέρειας κυκλοφορίας.

προορισμούς της Ευρώπης, να συνεχίζουν να υφίστανται επανειλημμένες καθυστερήσεις και προβλήματα επειδή τα συστήματα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας της Ελλάδας είναι παροχημένα, ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενα και παρουσιάζουν συνεχώς βλάβες. Δεν θα πω περισσότερα, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα έχει συνέχεια το θέμα, προφανώς είναι τεράστιο, αφορά την εικόνα, αφορά φαινός με την ασφάλεια όλων μας, που είναι και το πρώτο, αλλά αφορά και την εικόνα που δίνει η χώρα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Θα πρέπει πραγματικά να δοθούν άμεσα απαντήσεις και να πέσουν κεφάλια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να γίνει. Να κλείσω με αυτό, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 6. Ήταν η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο και τον Κλεάνθη Μανολάρα στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Αλέξανδρος Νικηφορίδης ακολουθεί με το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Μάρνη Χάτζη Εμμανουήλ. Καλό απόγευμα, για χαρά.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. ΦΜ 107,1.

0: Αυξανόμενες είναι οι αντιδράσεις της Τουρκίας μετά τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε πως η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει πίσω από το λάθος δρόμο που έχει ακολουθήσει και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό νησιών που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης απήντησε τονίζοντας πως η Ελλάδα πάντα είναι στο πλευρό του διεθνούς δικαίου και υπέρ των ειρηνικών λύσεων, όμως δεν υπάρχει καμία πιθανότητα υποχώρησης σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία, κατοχή πειραματικών και κεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ασκήθηκαν στους γονείς του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο συλληφθέντες απολογήθηκαν στον ανακριτή και ισχυρίστηκαν πως δεν γνωρίζουν πότε ή πώς πέθανε το βρέφος. Οι αρχές δεν θα σταματήσουν τις έρευνες με έλεγχο DNA, κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών, ενώ θα κληθούν να καταθέσουν και τα άλλα τρία ανήλικα παιδιά 15, 12 και 9 ετών. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στις 8 σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση της Ελλάς είναι ανοιχτή στο κοινό. Η Έλενα Κρήτα δεν συγκέντρωσε τον απαραίτητο αριθμό ψήφων για να εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής. Η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε 119 ψήφους, ενώ 169 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Τη μετατροπή της τηλεφωνικής απάντησης βάρος ηλικιωμένων σε κακούργημα έχει δρομολογήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σύμφωνα με δηλώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. 9 χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λάρισα σε 58χρονο καθηγητή θεολογίας για τα δικαιώματα κατάχρησης ανήλικης σε ασέλγεια και πορνογραφία ανηλίκων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμοί σε κεντρικές οδούς της πόλης αρχίζουν από αύριο εν ώψη των εγγενείων της δεύτερο ερχόμενο Σάββατο, ειδικότερα σε κεντρικούς δρόμους του κέντρου, θα απαγορεύεται στάστη και στάθμευση. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 38χρονος που πυροβόλησε με καραμπίνα οροφή καταστήματος στην περιοχή της Κασάνδρου. Ανακριτής και εισαγγελέας δεν δέχτηκαν τη δικαιολογία του αλκοολισμού και ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στη φυλακή. Αποφυλακίστηκε χθες ο ιδιοκτήτης αιρετίας Βιολάντα, σε εργοστάσιο της οποίας μετά από έκρηξη σκοτώθηκαν 5 εργαζόμενες. Σήμερα, 2 από τις 5 οικογένειες θυμάτων άσκησαν έφεση κατά της απόφασης αποφυλάκησης. Πτώση κατέγραψε το χρηματιστήριο Αθήνα σε ποσοστό 0,32%. Ο γενικός δείκτης τιμών έκλεισε στις 2.648 μονάδες. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα. Όπως κάθε μέρα θα είμαστε μαζί από τις 7 μέχρι τις 8. Με όλα τα σημεία και με όλα τα τέρατα. Στον ήχο είναι μαζί μου ο Κλεάνθης Μανολάρας. Και στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζημανουήλ. Σημεία και τέρατα, σαν να λέμε θεϊκά σημάδια ή φρικτά πλάσματα. Ξεκινάμε λοιπόν με τα τέρατα, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Έτσι για αλλαγή. Συνήθως ξεκινάμε με τα σημεία, αλλά είχαμε αυτή την τερατώδη απόφαση κατά κάποιους, κατά πολλούς, γιατί υπάρχουν αυτά τα τερατώδη γεγονότα και οι καταστάσεις που εν τέλει προκαλούν το κοινό αίσθημα, και δεν μιλώ για τίποτα άλλο παρά για την απόφαση να αφαιθεί ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Violanta, Κώστας Τζιοτζότης. Έγινε άρση της προσωρινής του κράτησης για τη φωνική έκρηξη που είχαν χάσει τη ζωή τους 5 εργαζόμενες, και τότε είχε συγκλονιστεί το Πανελλήνιο και θεωρώ ότι ακόμη είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Η απόφαση αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε την άμεση αντίδραση των συγγενών των 5 θυμάτων, οι οποίοι κατέθεσαν ήδη έφεση κατά της αποφυλάκησης, ζητώντας δικαιοσύνη και επιμένοντας την απόδοση ευθυνών. Οι δικηγόροι βέβαια της πλευράς του ιδιοκτήτη εστιάζουν στα νομικά επιχειρήματα που οδήγησαν στην άρση της κράτησης. Υπενθυμίζω το χρονικό της τραγωδίας που αφορά σε ένα σοβαρό βιομηχανικό δυστύχημα που συνέβη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου του 2026 στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Violanta στο 6ο χιλιόμετρο της οδού Τρικάλων Καρδίτσας. Η ισχυρή έκρηξη και η πυρκαγιά που ακολούθησε οδηγήσαν στο θάνατο 5 εργαζόμενες γυναίκες της νυχτερινής βάρδιας και στο τραυματισμό ακόμη 7 ανθρώπων.

0: Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και γραμματέα υγείας και ασφάλειας στην εργασία της ΓΕΣΕ, τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη, τον οποίο καλωσορίζουμε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Χατζημανουήλ. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Καλή αρχή σε εσάς προσωπικά, αλλά και στην ραδιοφωνική συχνότητα που είχε ανάγκη η πόλη.
0: Κύριε Στοιμενίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Αν και σήμερα ξεκινάμε πραγματικά πάλι με αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα, τα οποία βέβαια τα έχετε επομιστεί εδώ και αρκετό καιρό και θεωρούμε όλοι ότι είναι σε καλά χέρια, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Ξεκινάω λοιπόν με αυτά τα τελευταία γεγονότα και ήθελα να πω ότι βλέπουμε μια πολύ πρόωρη, κατά πολλούς, ανατροπή στην υπόθεση της Γιολάντα. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας αποφυλακίστηκε με άρση της προσωρινής του κράτησης, προκαλώντας την άμεση αντίδραση και την έφεση των συγγενών των πέντε θυμάτων. Θέλω να μου πείτε πώς σχολιάζετε αυτή τη δικαστική εξέλιξη, δεδομένου ότι το πόρισμα έδειξε ξεκάθαρα σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας, όπως και απουσία ανιχνευτών αερίου στο υπόγειο.
1: Ο ιδιοκτήτης της Γιολάντα έχει πλήρη ευθύνη για το πολύ νεκρό εργατικό δυστύχημα στην βιομηχανία ιδιοκτησίας του. Είχε πλήρη γνώση όλων των επικίνδυνων και ανθυγιεινών παραγόντων που υπήρχαν στην επιχείρηση. Τον είχαν ενημερώσει εκτενώς και τα στελέχη του οι μηχανικοί της επιχείρησης, αλλά και οι εργαζόμενοι, αλλά αυτός θεωρούσε ότι μπορούσε να εμπιστευτεί την δική του κρίση, ότι είναι ειδικός για όλα τα ζητήματα και πήρε την ευθύνη του να μην αποκατασταθούν αυτές οι συνθήκες. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει αποδειχθεί ότι είχε γνώση όλων αυτών των καταστάσεων, φέρει την ευθύνη της μη συμμόρφωσης και φέρει και την ευθύνη για τον θάνατο των εργαζομένων. Θεωρούμε μη αποδεκτή την απόφαση, την δικαστική.
0: Και είστε κοντά, φαντάζομαι, στους συγγενείς των εργαζομένων.
1: Ακριβώς, οι οποίοι έκαναν σήμερα έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου. Και περιμένουμε την απόφαση. Είναι αδιανόητο σε μια περίοδο έξαρσης των εργατικών δυστυχημάτων, στο μεγαλύτερο, στο πιο πολύ νεκρό εργατικό δυστύχημα των τελευταίων ετών, που είναι πασιφανής η ευθύνη των ιδιοκτητών, να ακολουθείται αυτή η πρακτική. Και ξέρετε, αυτό είναι η κορυφή της πυραμίδας, και βοηθάει εντός εισαγωγικών την κοινωνία να αντιληφθεί τι γίνεται και στις άλλες περιπτώσεις, στις χιλιάδες άλλες περιπτώσεις, στις εκατοντάδες με θανατηφόρα και χιλιάδες με εργατικά ατυχήματα. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων πολλές φορές είναι ανάλογες και μοιράζουν την ευθύνη στα μεσαία και χαμηλά στελέχη της επιχείρησης και στους τεχνικούς ασφαλείας, αφήνοντας έξω από κάθε ευθύνη την εργοδοσία.
0: Είναι πολύ κοντά αυτό που λέτε και με βοηθάει να θέσω το δεύτερο ερώτημά μου για αυτή τη διάχυτη αίσθηση που υπάρχει στην κοινή γνώμη ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη κινείται με ρυθμούς που συχνά αφήνουν ατιμόρυτες ή και στα μαλακά της διοικήσης, έτσι όπως το θέσατε, μετά από μεγάλα εργατικά ατυχήματα. Και θέλω να μου πείτε, με την ιδιότητά σας ως γραμματέας υγείας και ασφάλειας της ΓΕΣΕ, θεωρείτε ότι το ισχύον ελληνικό νομοθετικό και δικαστικό πλαίσιο λειτουργεί αποτρεπτικά στην εργοδοτική αυθαιρεσία, ή μήπως τελικά οι ποινές δεν ανταποκρίνονται στο μέγεθος της απώλειας των ανθρώπινων ζώων?
1: Ακριβώς δεν ανταποκρίνονται στο μέγεθος της απώλειας των ανθρώπινων ζώων και των βαριών τραυματισμών. Κατά πρώτον, είναι η λειτουργία και η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης, που πολλές φορές ξεπερνά τα 5 ή 7 έτη το να τελεσυδικήσει μια απόφαση. Ξέρετε, από τη μια μεριά είναι φτωχοί, ταλαιπωρημένοι άνθρωποι που έχουν χάσει τους ανθρώπους τους, και από την άλλη μεριά είναι η εργοδοσία με μια άνεση στους πόρους, με μεγαλοδικηγόρους, με μεγάλα νομικά επιτελεία που μπορεί να αντέξει στον χρόνο και συναισθηματικά και οικονομικά. Άρα δηλαδή το πρώτο στοιχείο που είναι η παράταση στην διαδικασία καθορίζει και τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία αντιμετωπίζει τις οικογένειες των ανθρώπων αυτών. Και το δεύτερο στοιχείο που έχει να κάνει με την ουσία των υποθέσεων, με μεγάλη απορία και ως μηχανικός, γιατί έχω δουλέψει και τεχνικό ασφαλείας, είμαι μηχανολόγος, μηχανικός, δηλαδή, ασχολούμαι με το αντικείμενο και τεχνικά και επιστημονικά, βλέπουμε ότι αποδίδονται ευθύνες στους τεχνικούς ασφαλείας, οι οποίοι έχουν καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα, δεν έχουν χαρακτήρα εκτελεστικό η παρουσία τους. Τον εκτελεστικό χαρακτήρα τον έχει η ιδιοκτησία. Είναι οι ιδιοκτήτες, εκεί οι επιχειρηματίες, οι εργοδότες, εκείνοι οι οποίοι αποκλειστικά έχουν την δυνατότητα, την οικονομική και την επιχειρησιακή, να μεταβάλουν τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεών τους.
0: Και να αποφασίσουν τελικά με ποιον τρόπο θα λειτουργήσουν, έτσι. Ποιες αλλαγές θα κάνουν, τι προτείνουν, πώς επιβλέπονται όλα αυτά.
1: Έχουμε, κυρία Χατζημανούλη, για να ξαναγυρίσουμε στην υπόθεση των Τρικάλων, έχουμε πληροφορίες ότι παραιτήθηκαν μηχανικοί στο τελευταίο διάστημα πριν από την έκρηξη από την επιχείρηση, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε συνεργασία με τους εργοδότες, με τους επιχειρηματίες, οι οποίοι θεωρούσαν ότι τα προβλήματα ήταν μικρά και ότι δεν άξιζε προστασία η ζωή των εργαζομένων.
0: Θέλω να σας πάω ένα βήμα παραπέρα, να μπούμε λίγο στην καρδιά της Ευρώπης. Εσείς είστε πρόεδρος ενός κορυφαίου ευρωπαϊκού οργανισμού. Θέλω να μου πείτε ποια είναι τα συγκεκριμένα εργαλεία ή ίσως οι νέες οδηγίες που επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν υπάρχει τρόπος αυτά τα ευρωπαϊκά πρότυπα να επιβληθούν αναγκαστικά, θα πω εγώ, σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι ελεγκτικοί μηχανισμοί συχνά υπολειτουργούν. Επίσης, αν έχετε γενικότερα κάποια άμεσα εφαρμόσιμα σχέδια.
1: Υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία, είναι γνωστά και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο. Το θέμα είναι πολιτικό και αφορά στην απόφαση των κυβερνήσεων στο πώς θα προτεραιοποιήσουν το ζήτημα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και πώς θα βάλουν στο ζύγι, πώς θα δημιουργήσουν, τι ισορροπία θα κρατήσουν ανάμεσα στα κόστη της εργοδοτικής πλευράς και στην προστασία της εργασίας, που η υγεία και ασφάλεια στην εργασία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, ποτέ δεν βάζουμε στο ζύγι την προστασία της ζωής των εργαζομένων. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε τα χαμηλότερα ποσοστά στην γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου στις επιχειρήσεις στη χώρα μας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπου ουσιαστικά σε κάθε επιχείρηση πρέπει να υπάρχει μια γραπτή εκτίμηση των κινδύνων και των ανθυγιεινών συνθήκων που υπάρχουν και να υπάρχουν τα αντίστοιχα μέτρα με τα οποία αντιμετωπίζονται αυτές και εξαλείφονται αυτοί οι επικίνδυνοι παράγοντες. Άρα είμαστε στο χαμηλότερο ποσοστό εκεί. Έχουμε τη χαμηλότερη σύνδεση της επιθεώρησης εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους, με τις εργοδοτικές οργανώσεις και τα συνδικάτα. Έχουμε την χαμηλότερη συμπερίληψη των εργαζομένων στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, καθώς οι αγωνιώδεις προτάσεις μας για υποχρεωτική εκλογή επιτροπών υγείας και ασφάλειας στην εργασία από την εργατική πλευρά στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν εισακούστηκαν από την κυβέρνηση ούτε στην νομοθετική παρέμβαση του Οκτωβρίου. Και πάλι για να το συνδέσω με τη Βιολάντα, θα θυμόσαστε πολύ καλά ότι στην προσπάθεια που κάνανε οι εργαζόμενοι να εκλέξουν επιτροπή για να συνεννοούνται θεσμικά με την ιδιοκτησία. Η ιδιοκτησία κάλεσε την αστυνομία και η αστυνομία αντί να βοηθήσει τους εργαζόμενους να προχωρήσουν στην άσκηση του δικαιώματος, τους μάζεψε για να μην παρενοχλούν εκεί τα επιχειρηματικά, τις επιχειρηματικές προτεραιότητες και τη λειτουργία της επιχείρησης.
0: Όμως εσείς βλέπουμε... έχετε και μία είδηση να μου δώσετε τώρα για την Ευρώπη. Κάτι ετοιμάζεται από ό,τι γνωρίζω στις 29 του μηνός.
1: Ναι,
0: τι είναι αυτό που ετοιμάζεται?
1: Η επόμενη τριετής ευρωπαϊκή καμπάνια για τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία έχει να κάνει με την ψυχική υγεία και τα ψυχοκοινωνικά ρίσκα στη δουλειά, και στις 29 του Σεπτεμβρίου θα μεταβώ στο Μπιλμπάο, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, για να κηρύξω την έναρξη αυτής της ευρωπαϊκής καμπάνιας, η οποία, όπως σας είπα, θα έχει διάρκεια 3 χρόνια και είναι πάρα πολύ επίκαιρη, καθώς η πίεση στη δουλειά γίνεται πολύ μεγαλύτερη σε κλάδους όπως είναι ο κατασκευαστικός, ο τουριστικός, ο αγροτικός, αλλά και αξίζει να... γιατί τώρα στη χώρα μας μιλάμε για 13 ώρες εργασία. Αυτό έχει νομοθετηθεί, άρα το burnout είναι σε υψηλό επίπεδο. Αλλά και σε τομείς όπως είναι του κλάδου της υγείας ή της δημοσιογραφίας ή της εκπαίδευσης, και είναι τομείς που θεωρούνται στα κόκκινα όσον αφορά στο burnout, υπάρχουν μελέτες οι οποίες θα αναδειχθούν και τρόποι αντιμετώπισης των επικίνδυνων και ανθυγιεινών αυτών καταστάσεων που στην Ελλάδα μας δώσανε στην τολοκανονία την προηγούμενη εβδομάδα. Αν θυμόσαστε, είχαμε την κατάρρευση ενός γιατρού αναισθησιολόγου κατά τη διάρκεια της εργασίας του, ο οποίος δεν κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Είναι ένα μείζον ζήτημα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα επόμενα 3 χρόνια, σε μια περίοδο που στην Ελλάδα από την αρχή της χρονιάς έχουμε χάσει 122 ανθρώπους στους χώρους εργασίας και έχουμε 245 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς.
0: Κύριε Στοιμανίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην εκπομπή, να ευχηθώ να πάνε όλα καλά. Είναι πολύ σημαντική και αυτή η πρωτοβουλία που αναλαμβάνετε και είμαστε εδώ ανά πάσα στιγμή να μεταδώσουμε ό,τι χρειάζεται και να υποστηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ θερμά. Καλή αρχή, καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι. Από τις 7 έως τις 8 είμαστε εδώ μαζί σας. Θήτα FM στους 107,1. Και να κάνω και ένα σχόλιο για όλα τα προηγούμενα, ότι ο νόμος λέει μέχρι την τακτική δικάσιμο. Η κοινωνία όμως ακούει ασυλία. Όταν ένας εργάτης πεθαίνει στο μεροκάματο, φταίει κακιά η ώρα. Όταν ένας ιδιοκτήτης αντιμετωπίζει τις συνέπειες, επιστρατεύεται η νομική επίοικια. Μόνο που οι οικογένειες των θυμάτων δεν έχουν δικαίωμα σε περιοριστικούς όρους στην απώλειά τους. Γιατί εκεί η ποινή, κυρίες και κύριοι, είναι ισόβια. Το επόμενο θέμα μας ανήκει στα σημεία, σημεία και τέρατα δεν λέγεται η εκπομπή. Λοιπόν, είναι στα σημεία, σημείο ως σημάδι πολιτισμού και θετικής δράσης, άρα ένα καλό σημάδι για το μέλλον και ίσως επειδή έχει να κάνει και με τα σκουπίδια, να έχει να κάνει και με το τέρας της βρωμιάς που πρέπει οπωσδήποτε να το νικήσουμε. Σε τροχιά απόλυτης καθαριότητας μπήκε η Θεσσαλονίκη με τα ειδικά συνεργεία του Δήμου να επιχειρούν καθημερινά στους κεντρικούς δρόμους και τις πλατείες της πόλης εν ώψη των επικείμενων εγγενείων της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Με εντατικούς ρυθμούς οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα επιστρατεύουν ειδικά πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης και καυτού νερού, με στόχο την απομάκρυνση των επίμονων λεκέδων από τα πεζοδρόμια και κύριος εχθρός τους, φανταστείτε ποιος είναι, φυσικά οι πεταμένες τσίχλες, οι πεταμένες μαστίχες που αλλοιώνουν την εικόνα τους. Η προσπάθεια αυτή την περίοδο επικεντρώνεται στον άξονα Δημητρίου Γούναρη, Αριστοτέλους και Αγίας Σοφίας, καθώς και στους δρόμους που περιβάλλουν το εκθεσιακό κέντρο της Χελέξπο, φυσικά λόγω της μεγάλης προσέλευσης αυτή την περίοδο Ελλήνων και ξένων επισκεπτών, που αναμένονται ή και έχουν έρθει κάποιοι από αυτούς για τη Διεθνή Έκθεση. Η Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, λούζεται και καλοπίζεται. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Λάζαρο Ζαχαριάδη, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς γίνεται αυτή την εποχή, με ποιον τρόπο λούζεται τελικά η Θεσσαλονίκη και φοράει τα καλά της.

0: Beta FM 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης, το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.

0: Θήτα FM, κυρίες και κύριοι, 107,1, 7 σημεία και τέρατα, από τις 7 έως 8 είμαστε εδώ μαζί. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κύριος Λάζαρος Δαχαριάδης. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Στον αγώνα.
0: Στον αγώνα. Σας είδαμε από πολύ νωρίς το πρωί, κύριε Ζαχαριάδη, επί το έργο στην πλατεία Ναβαρίνου. Και θέλω να μου πείτε ποιο είναι το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου για τις ημέρες της Διεθνούς Έκθεσης, τώρα που η προσέλευση των επισκεπτών κορυφώνεται, και θέλω να μου πείτε πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε ότι η πόλη θα παραμείνει καθαρή.
1: Ήδη είχε εκποδεχθεί ένα επιχειρησιακό σχέδιο για τον καθαρισμό βασικά των τριών κεντρικών αξώνων, της Δημητρίου Γούντας, της Αγίας Σοφίας και του άξονα της Φιντέρη. Ξεκινήσαμε από τη Δημητρίου Γούντας, ένα δρόμο ο οποίος λόγω της ιδιαίτερης κίνησης της λειτουργίας με την νεοδέα εκεί ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Δουλεύοντας σεβόμενοι και το ωράριο της εισηγείας αλλά και τη ζωή της περιοχής, δουλέψαμε επί δύο μέρες πολύ νωρίς το πρωί και καταφέραμε να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Κύριε Ζαχαριάδη, δεν σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Μήπως είστε σε κάποιο χώρο που υπάρχει πρόβλημα με το τηλέφωνο?
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, όταν είναι σταθερό το τηλέφωνο σας ακούμε καλύτερα. Όταν είστε σε κίνηση σας χάνουμε κάπως. Για πείτε μου λοιπόν,
1: είστε... Μ' ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Πολύ καλύτερα, κύριε Ζαχαρία. Πολύ καλύτερα. Ωραία.
1: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι σε δύο μέρες ολοκληρώσαμε την καθαριότητα του άξονα της Δημητρίου Γούναρη και αύριο δουλεύουμε την Αγία Σοφίας με τους κάθε τους δρόμους και μετά θα πάμε στον άξονα της Αριστοτέλους. Το μεγάλο στοίχημα για μας δεν είναι μόνο η καθαριότητα των συγκεκριμένων αξώνων αλλά και η συντήρησή τους μετά. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα προγραμματισμό έτσι ώστε μία φορά το μήνα τουλάχιστον να παρεμβαίνουμε σε τέτοια έκταση και βεβαίως κατά τη διάρκεια του μήνα να παρεμβαίνουμε σημειακά όπου δημιουργείται κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Θα πρέπει να σας πω ότι σε δύο μέρες ρίξαμε πάνω από 30 τόνους νερό και αξιοποιήσαμε πάνω από 50 λίτρα καθαριστικών κάθε είδους, τα οποία βέβαια να τονίσω είναι φιλικά προς το περιβάλλον και δεν επιβαρύνουν τα κατοικίδια ζώα. Ήταν μια μεγάλη προσπάθεια, απασχολήθηκαν 40 εργαζόμενοι κάθε ειδικότητα, ώστε να έχουμε αυτό το πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα όπως είδατε και εσείς σήμερα το πρωί.
0: Σας είδα το πρωί πραγματικά πολυάριθμο το συνεργείο, με πολύ έτσι, διάθεση, αν και ήταν πολύ νωρίς το πρωί. Βέβαια τα περισσότερα παιδιά, δεν σας κρύβω, τα βλέπω συχνά στους δρόμους, στον τομέα σας, να επιχειρούν. Αλλά αυτή τη φορά ήταν έτσι πολύ οργανωμένο και μπράβο σας.
1: Για να έχουμε καλό αποτέλεσμα με λίγες ώρες εργασίας στο συγκεκριμένο σημείο απαιτείται και μεγάλος αριθμός εργαζομένων, όπως και αξιοποιήσαμε τον καλύτερο τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτουμε, δηλαδή ηλεκτρικά σάρωθα για να μην επιβαρύνουμε το πρωί με ήχο την περιοχή, οι υδροφόρες, αξιοποιήσαμε ό,τι καλύτερο έχουμε ως Δήμος και γι' αυτό το λόγο, όπως είδατε και εσείς, ξανατονίζω, το αποτέλεσμα είναι υποδειγματικό. Θα δώσουμε μάχη για να κρατήσουμε σε αυτό το επίπεδο την καθαριότητα των χώρων αυτών.
0: Κύριε Ζαχαριάδη, ξέρω ότι αυτό είναι το στοίχημα του Δήμου Θεσσαλονίκης, προσωπικά του Δημάρχου του κυρίου Αγγελούδη. Θέλω να μου πείτε, αυτοί οι εντατικοί καθαρισμοί τώρα είναι και επικεντρώνονται τέλος πάντων στο κέντρο της πόλης λόγω της έκθεσης. Υπάρχει όμως χρονοδιάγραμμα για να επεκταθούν αυτές οι δράσεις και στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης?
1: Οι γειτονιές της Θεσσαλονίκης επιχειρούμε με τέτοιο τρόπο όπου απαιτείται. Δηλαδή όπου παρατηρούμε ότι έχει ξεφύγει, να το πω σε εισαγωγικά, λίγο η κατάσταση, επιχειρούμε με τον ίδιο τρόπο. Όμως το ιστορικό κέντρο, επειδή εκεί είναι η οικονομική ζωή της πόλης και δέχεται το μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών και τουριστών, είναι το μεγάλο στοίχημα. Όλη η ζωή της Θεσσαλονίκης μαζεύεται στο ιστορικό κέντρο. Εκεί λοιπόν επιχειρούμε κατά κύριο λόγο και βεβαίως να τονίσω ότι δεν ξεχνούμε τις γειτονιές. Έχουμε ένα ολόκληρο επιχειρηματικό σχέδιο όπου μεικτά κλιμάκια από εργαζόμενους αλλά και μηχανολογικό εξοπλισμό θα καθαρίζουν γειτονιές ανά 15 μέρες το αργότερο. Αυτό έχει ξεκινήσει από τις αρχές του χρόνου, το έχουμε δοκιμάσει, έχουμε παρατηρήσει τις αδυναμίες μας και έχει ξεκινήσει, αλλά ουσιαστικά μετά την έκθεση, όταν θα μπούμε σε μια φυσιολογική ροή, θα έχουμε αυτόν τον τακτικό καθαρισμό των γειτονιών αναδεκαπενθήμερο το αργότερο.
0: Κύριε Ζαχαριάδη, και με προλάβατε, γιατί ακριβώς αυτό ετοιμαζόμουν να ρωτήσω, με ποιον τρόπο η Θεσσαλονίκη θα καταφέρει να διατηρήσει αυτή την εικόνα λάμψης, ας το πούμε, σε μόνιμη βάση, έτσι. Να μην είναι μια εποχιακή προσπάθεια όπου μετά βγαίνει ο πολίτης και ρυπαίνει και ξαναβγαίνει ο Δήμος έξω και ξανά ανακυκλώνεται διαρκώς αυτή η ιστορία χωρίς να έχει τέλος.
1: Θα σας πω ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει υποχρέωση να κάνει τη δουλειά του, αλλά αν δεν υπάρχει συνεργασία και αγάπη του κοινόχρου του χώρου από τους συνδημότες μας, ό,τι και να κάνουμε θα είναι ελλιπές. Είναι σημαντικό να καταλάβουν οι συμπολίτες μας ότι ο δημόσιος χώρος είναι το δεύτερο σπίτι τους και ότι έχουν και αυτοί υποχρέωση να τον συντηρούν. Η συντήρηση που εννοώ είναι ότι θα πρέπει να προσέχουν να μην το λερώνουν. Η Θεσσαλονίκη έχει τον μεγαλύτερο αριθμό καλαθιών μικροαπορριμμάτων, τολμώ να πω, στο σύνολο της Ευρώπης. Έχουμε πολλά μικροκαλαθάκια. Και παρόλα αυτά βλέπετε ότι έχουμε απορρίμματα τα οποία πετιούνται κάτω.
0: Έτσι
1: έχουμε
0: είναι.
1: Μεγάλο δίκτυο κάδων απορριμμάτων. Έχουμε δηλαδή στην πόλη μέσα περίπου 11.000 κάδους πράσινους και μπλε. Δεν είμαστε δηλαδή μια πόλη όπου τους λείπουν οι χώροι και τα σημεία προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων. Αυτό που χρειάζεται είναι ο κάθε πολίτης να σέβεται τον διπλανό του, να σέβεται τον δημόσιο χώρο και τα απορρίμματα τα οποία έχει να τα αναποθέτει στα καλαθάκια ή στους μεγάλους κάδους.
0: Κυρία Ζαχαριάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή, να ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο σας και να έχουμε μια πόλη καθαρή, έτσι όπως όλοι την αγαπάμε. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να τα πούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και μια που μιλάμε για αυτούς τους κεντρικούς δρόμους, έχω επιλέξει τη Δημητρίου Γούναρη για να πούμε την ιστορία της, που είναι έτσι μια ωραία ιστορία, μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Η οδός Δημητρίου Γούναρη, όπως γνωρίζετε, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μνημιακούς και ιστορικούς άξονες της Θεσσαλονίκης και συνδέει την Άνω Πόλη και τη Ροτόντα με το παραλιακό μέτωπο του Λευκού Πύργου. Ο δρόμος αυτός κουβαλά πάνω από 1700 χρόνια ιστορίας και συμπίπτει με την καρδιά του ρωμαϊκού παρελθόντος της πόλης. Η ιστορία του δρόμου ξεκινά στις αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, όταν ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Γαλέριος επέλεξε τη Θεσσαλονίκη ως έδρα του. Ο σημερινός άξονας της Γούναρη σχεδιάστηκε ως ο κεντρικός μνημιακός άξονας του ανακτορικού συγκροτήματος. Εκεί, στο ύψος της σημερινής πλατείας Ναυαρίνου, εκτείνονταν τα μεγαλοπρεπή ανάκτορα του Γαλέριου, ενώ λίγο πιο ανατολικά βρισκόταν ο υπόδρομος, ο τόπος όπου το 390 μετά Χριστόν ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Πρώτος διέταξε την μεγάλη σφαγή των 7.000 Θεσσαλονικαίων. Στο βόρειο τμήμα του δρόμου η θριαμβική αψίδα του Γαλέριου, η γνωστή Καμάρα και η Ροτόντα αποτελούσαν τα κυρίαρχα οικοδομήματα της περιοχής συνδεδεμένα με μια πομπική οδό. Κατά την Οθωμανική περίοδο και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα ο δρόμος ονομαζόταν οδός Φραγκοπούλου. Μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά όμως του 1917 ο Γάλλος αρχιτέκτονας, το Ερνέστε Μπράρ, σχεδίασε εκ νέου τη Θεσσαλονίκη και στο πλάνο του η Γούναρη ορίστηκε ως ένας από τους δύο μεγάλους μνημιακούς άξονες, ο ένας ήταν η πλατεία Αριστοτέλους και ο άλλος η Γούναρη, που θα αναδείκνυε τα αρχαία μνημεία. Μετονομάστηκε, κυρίες και κύριοι, σε Δημητρίου Γούναρη προς τιμήν του πατρινού, νομικού και συντηρητικού πολιτικού που διετέλεσε τρεις φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας και εκτελέστηκε στο Γουδί ως ένας από τους υπαίτιους της Μικρασιατικής καταστροφής. Συγκεκριμένα, η κυβέρνησή του διαχειρίστηκε το κρίσιμο διάστημα της Μικρασιατικής εκστρατείας και η λανθασμένη 1921-1922 και η λανθασμένη πολιτική και διπλωματική χειρισμή του οδήγησαν στην κατάρρευση του μετόπου και τη Μικρασιατική καταστροφή. Οπότε ο Γούναρης συνελήφθη και παραπέμφθηκε στο έκτακτο στρατοδικείο, στη γνωστή Δίκη των Έξι. Οπότε κρίθηκε ένοχος για εσχάτη προδοσία και εκτελέστηκε στο Γουδί στις 15 Νοεμβρίου του 1922. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης, ο δρόμος άλλαξε όψη. Στη δεκαετία του 70 οι ανασκαφές έφεραν στο φως τα ερείπια του Γαλεριανού Παλατιού στην πλατεία Ναυαρίνου και έπειτα για δεκαετίες η Γούναρη υπήρξε το πολιτιστικό και ψυχαγωγικό κέντρο της νεολαίας, φιλοξενώντας εμβληματικούς κινηματογράφους, θα σας θυμίσω το Ανατόλια, θα σας θυμίσω το Σινέ Ναυαρίνο, λόγω της άμεσης γετινίασής της με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ο πεζόδρομος μετατράπηκε σε ένα φοιτητικό στέκι, θα μπορούσαμε να το πούμε ακόμη και το απόλυτο φοιτητικό στέκι για πολλά χρόνια, καφέ, ουζερί, βιβλιοπολία, πλανόδιους μικροπολιτές και διάφορα όμορφα, όπως θα σου θυμίσω, Κλεάνθη, αυτές τις κρέπες στην πλατεία Ναυαρίνου, φαντάζομαι θα έχεις φάει πολλές φορές, τι νόστιμες κρέπες. Πέρασες χρόνια, αλήθεια, στην πλατεία Ναυαρίνου?
1: Έμενα σε έναν κάθετο δρόμο που έβγαινε στο Ναυαρίνο για 30 χρόνια. Οπότε ήταν η γειτονιά μου εκεί.
0: Ναι, και μένα, και μένα. Και εγώ εκεί μεγάλωσα. Και μάλιστα πολλές φορές συνδυάζω τη δική μου εποχή με την εποχή του παιδιού μου και με την εποχή των γονιών μου που λένε ότι ήταν, ας πούμε, αλάνα εκεί πέρα. Και κρύβονταν και παίζαν κρυφτό. Αμάν, όλα τα είπα λάθος τώρα. Κάτι κάποιος με μάτιαξε για ένα λεπτό. Αν και νομίζω σήμερα από το πρωί κάτι δεν πάει καλά.
1: Ανάλογα με τη μέρα, ίσως είναι από τις μέρες που οι πιθανότητες είναι λίγο
0: λίγο χάλασε μας. Το κινητό, λίγο χάλασε το τηλέφωνο, λίγο χάλασε το ένα. Λίγο μου έφυγε το φι, λίγο μου έφυγε το ξύ. Λοιπόν, πλατεία Ναβαρίνου. Πλατεία Ναβαρίνου, αγαπημένη πλατεία Ναβαρίνου. Και τι τραγουδάκι να ακούσουμε?
1: Από τους Blondie θα περάσουμε σε ένα παλιό τους hit, το Call Me. Mm-hmm. Μπορώ να πω για ένα βιβλίο.
0: Να πεις.
1: Της Κοστούλας Μητροπούλου, Γωνία Τσιμισκή με Γούναρη. Mm-hmm. Είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο για την πόλη μας και δεν είναι και πολύ μεγάλο, τελειώνει και γρήγορα και αποτυπώνει πόσο σημαντική είναι η συγκεκριμένη γωνιά για την πόλη.
0: Πολύ ωραία πληροφορία αυτή που δώσαμε στους ακροατές. Σε ευχαριστώ πολύ
1: γωνία
0: για την παρέμβαση.
1: Γωνία Τσιμισκή με Γούναρη, έτσι λέγεται.

Το επόμενο θέμα μας ανήκει ξεκάθαρα στα σημεία, γιατί στα 7 σημεία και τέρατα, όπως έχουμε πει, βρίσκουμε ποια είναι τα σημεία και ποια είναι τα τέρατα. Ανήκει λοιπόν στα σημεία με την έννοια ότι αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά και διαχρονικά σημεία αναφοράς στη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και κεντρικά σημεία συνάντησης και πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Και δεν μιλάω για κάτι άλλο παρά για την ιστορική αγορά Μοδιάνου. Η αγορά Μοδιάνου άνοιξε ξανά τις πύλες της χθες, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής. Μετά από μια περίοδο προσωρινής παύσης για εργασίες συντήρησης και ριζικής ανανέωσης, το εμβληματικό τοπόσημο της πόλης επέστρεψε γεμάτο ζωή. Έτσι λοιπόν, περίπου στις 2 το μεσημέρι, οι πόρτες της σκεπαστής αγοράς άνοιξαν για το κοινό και εκατοντάδες Θεσσαλονικοί και επισκέπτες μπήκαν στην αγορά και αντίκρισαν το νέο, ανανεωμένο περιβάλλον που υπόσχεται να μετατρέψει τη Μοδιάνο σε ένα διεθνή γαστρονομικό προορισμό. Η νέα φιλοσοφία του εγχειρήματος παντρεύει την αυθεντικότητα της παραδοσιακής αγοράς με τη σύγχρονη εστίαση. Να πούμε επίσης ότι κάτω από αυτή την ιστορική στέγη λειτουργούν πλέον 32 καταστήματα, καλύπτοντας κάθε ανάγκη και γευστική επιθυμία. Τι μπορείτε να βρείτε? Φρέσκα προϊόντα, μανάβικο, κρεοπολείο, ιχθυοπολείο. Μπορείτε να βρείτε παραδοσιακές γωνιές, παντοπολείο, φούρνο, καφεκοπτείο, κάβα. Επίσης μπορείτε να βρείτε εστίαση ή και διασκέδαση, σύγχρονα μαγειρία, τσιπουροπολία, ζαχαροπλαστεία, μπαρ. Ακόμη και καφέ με ολοκληρωμένες επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Αν ψάχνετε για την μπύρα Μαγιά, αυτή την ιδιαίτερη βαρελίσια μπύρα που παρασκευάζεται σε μεγάλα καζάνια ζυθοποιίας, θα τη βρείτε εκεί, μέσα στην αγορά, με πρώτες ύλες από συνεργαζόμενους παραγωγούς. Αλλά και το Χαρμάνι Σεντράλ, που όλος ο καφές του σερβίρεται στους χώρους της αγοράς και καβουρδίζεται επί τόπου.

Είπαμε για την αγορά Μοδιάνο και ερχόμαστε τώρα να μιλήσουμε για την κατασκευή της και για την ιστορία της. Ξεκίνησε λοιπόν η κατασκευή το 1922 σε σχέδια του μηχανικού Έλλη Μοδιάνο και του αρχιτέκτονα Ζακ Ολιφάν. Χτίστηκε στην περιοχή της παλιάς εβραϊκής συνοικίας, εκεί όπου βρισκόταν η συναγωγή Ταλμούδ Τωρά, η οποία είχε καταστραφεί ολοσχερώς στη μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το 1917. Οι πόρτες άνοιξαν επίσημα τον Μάρτιο του 1925. Σχεδιάστηκε στα πρότυπα των μεγάλων σκεπαστών αγορών του Παρισιού και ήταν ένα από τα πρώτα κτίρια στη Θεσσαλονίκη που χρησιμοποίησαν οπλισμένο σκυρόδεμα, δηλαδή αυτό που λέμε μπετόν αρμέ, συνδυάζοντας τη γαλλική αισθητική με τη λειτουργικότητα μιας κλειστής αγοράς. Για δεκαετίες η Μοδιάνο αποτελούσε την καρδιά του εμπορίου της πόλης. Στέγαζε κρεοπολία, ιχθυοπολία, μανάβικα, παραδοσιακά ουζερί, ταβέρνες. Ήταν το σημείο που συναντιόταν όλες οι κοινωνικές τάξεις της Θεσσαλονίκης. Με το πέρασμα όμως των χρόνων, την αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών και τη φθορά του χρόνου, η αγορά άρχισε να παρακμάζει. Και έτσι το 1995 ανακηρύχθηκε διατηρηταίο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά το 1916 έκλεισε οριστικά για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να περάσει σε ιδιωτικά χέρια. Σήμερα, έπειτα από μια τεράστια επένδυση ανακαίνησης, η αγορά άνοιξε ξανά τις πύλες της στα τέλη του 2022 και πλέον από την 1η Σεπτεμβρίου, δηλαδή από χθες, η αγορά Μοδιάνο πέρασε σε μια νέα εποχή. Όπως είπαμε, λειτουργεί ως ένας υπερσύγχρονος γαστρονομικός προορισμός που συνδυάζει την πώληση παραδοσιακών τροφίμων με χώρους εστίασης και με καφέ, μπαρ. Και επειδή η φίλη μου η Κατερίνα μου γράφει εδώ ποια ήταν η σχέση που είχε η Μοδιάνο με το καπάνι, να πω ότι το καπάνι θεωρήθηκε ως η αγορά του λαού, δηλαδή ήταν ένας ζωντανός, θορυβώδης, αν μπορώ να πω λαβύρινθος, από ανοιχτούς πεζόδρομους όπου οι μικροπολιτές διαλαλούσαν την πραμάτια τους. Στο καπάνι πιο πολύ ψώνιζαν τα λαϊκά στρώματα και οι τιμές θα έλεγα ότι ήταν πιο χαμηλές. Η Μοδιάνο πάλι θεωρήθηκε η αγορά της αστικής τάξης. Ήταν στεγασμένη, πιο καθαρή, είχε μια αρχιτεκτονική, θεωρήθηκε πιο κυριλέ. Στη Μοδιάνο μπορούσε να βρει κανείς εκλεκτά κρέατα, ακριβά ψάρια και ντελικατέσεν ακόμη προϊόντα, οπότε υπήρχε μία έκφραση που έλεγαν οι Θεσσαλονικείς ότι στο καπάνι πας για να παζαρέψεις και στη Μοδιάνο πας για να σε δούνε.

Να πω επίσης ότι χωροταξικά η Μοδιάνο που βρίσκεται μεταξύ Ερμού και Βασιλέως Ηρακλείου αποτελεί τη φυσική συνέχεια της αγοράς Καπάνη ή Βλάλη, όπως την ξέρουν και οι παλαιότεροι, η οποία εκτείνεται βορειότερα προς την Εγνατία. Μαζί τώρα με τον Μπεζεσθένη και την αγορά Άθωνος διαμόρφωσαν μια μεγάλη εμπορική καρδιά, αν μπορούμε να πούμε έτσι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Και με αυτά και με εκείνα, κυρίες και κύριοι, τα 7 σημεία και τέρατα, δηλαδή η εκπομπή μας, φτάνει στο τέλος, στο τέλος της. Σε ένα λεπτό θα είναι κοντά σας ο Αλέξανδρος Νικηφορίδης με το Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί η Βασιλική Πολίτου.

Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα στις 7 το απόγευμα. 7 σημεία και τέρατα. Σημεία και τέρατα συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, παντού. Και εμείς τα καταγράφουμε. Να είστε καλά όπου και να βρίσκεστε. Να περνάτε όμορφα. Να έχετε ένα ωραίο βράδυ. Γεια σας.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. ΔΕΘ FM 107,1.

Δελτίο ειδήσεων στις 8 από τον ΘΦΜ 107,1 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία, κατοχή περιμαχικών και διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ασκήθηκαν στους γονείς του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο συλληφθέντες απολογήθηκαν στον ανακριτή και ισχυρίστηκαν πως δεν γνωρίζουν πότε ή πώς πέθανε το βρέφος. Ο Αφγανός σύντροφος της ανήλικης κόρης κατηγορείται για γενετήσεις πράξεις, ψευδή κατάθεση και κατοχή πυρομαχικών και οι τρεις συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Παράλληλα, η αστυνομία ερευνά ληξιαρχία και με ευτήρια για να βρει έγγραφα που να αποδεικνύουν την ταυτότητα των τριών ανηλίκων παιδιών. Μεγάλη πιθανότητα έντονων καιρικών φαινομένων υπάρχει για τους νομούς Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης. Για σήμερα το βράδυ, σύμφωνα με πρόβλεψη του μετεωρολόγου Μιχάλη Σιούτα μέσω του ΘΦΜ. Το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας σε λίγη ώρα σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση της Ελλάς είναι ανοιχτή στο κοινό. Η Έλενα Κρήτα δεν συγκέντρωσε τον απαραίτητο αριθμό ψήφων για να εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής. Η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε 119 ψήφους, 169 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης από σήμερα 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣ. Τα νέα οχήματα θα ενισχύσουν και οι κεντρικές γραμμές της πόλης, ενώ ταυτόχρονα ο στόλος ενισχύεται με 171 νέους οδηγούς. Τη μετατροπή της τηλεφωνικής απάτησης σε βάρος ηλικιωμένων σε κακούργημα έχει δρομολογήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σύμφωνα με δηλώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. 9 χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λάρισα σε 58χρονο καθηγητή θεολογίας για τα αδικήματα κατάχρησης ανήλικης σε ασέλεια και πορνογραφία ανηλίκων. Φωτιά σε δασική περιοχή ξέσπασε στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών στη Φλόρινα. Δύο αεροσκάφη άρχισαν προσπάθειες κατάσβεσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμοί.

0: Σε κεντρικές οδούς της πόλης αρχίζουν από αύριο, εν ώψη των εγγενείων της δεύτερο ερχόμενο Σάββατο. Ειδικότερα σε κεντρικούς δρόμους θα απαγορεύονται στάση και στάθμευση. Προσωρινά κρατουμένος κρίθηκε ο 38χρονος που πυροβόλησε με καραμπίνα οροφή καταστήματος στην περιοχή της Κασάνδρου. Ανακριτής και εισαγγελέας δεν δέχτηκαν τη δικαιολογία του οπλισμού και ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στη φυλακή. Πτώση παρουσίασε το χρηματιστήριο Αθήνας σε ποσοστό 0,32%. Ο γενικός δείκτης τιμών έκλεισε στις 2.648 μονάδες. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε με απλά λόγια. Ξεκινάει η εκπομπή μας. Είμαι η Βασιλική Πολίτου. Από τις 8 μέχρι τις 9 το βράδυ στον FM 107,1. Στα DEX είναι ο Κλεάνθης Μανολάρας. Και φυσικά λίγο πριν, γιατί ακούσατε και το δελτίο ειδήσεων από τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη, είχαμε ένα chat εδώ δημοσιογραφικό και λέγαμε τον Αλέξανδρο, λέω: Αλέξανδρε, σκέφτομαι να πω για τον καιρό, διότι σήμερα έχει κουφόβραση. Έχει όχι νότια, έχει δυτικό άνεμο. Η φυσάει πουνέντες, που επίσης είναι βαρύς και κολλάει όλο το σώμα επίσης, σαν το νοτιά. Είναι παρόμοια τα αποτελέσματα, οι επιπτώσεις πάνω στον ανθρώπινο οργανισμό. Και αν έχεις και μία ευαισθησία με αυγενικά, καταλαβαίνεις ότι πάει να σου δημιουργηθεί πονοκέφαλος. Και μου λέει: Έτσι θα ξεκινήσει, ρε Βασιλική. Και λέω: Πώς να ξεκινήσω? Καλά, μου λέει: Δεν γίνονται τόσα και τόσα, λέει, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και λέω: Για λέει. Και αρχίζει να μου λέει για αυτόν τον καθηγητή που είναι τη θεολογική, που τελικά έφαγε 9 χρόνια με αναστολή, διότι ήταν μπερμπάντη και ήθελε να ψαρέψει μία μαθήτριά του ανήλικη. Αλλά ευτυχώς εδώ λειτουργήσε κανονικά το σύστημα. Λέω, τι άλλο, λέω, νέο μπορούμε να πούμε? Να, μου λέει, και στην Κρήτη, λέει, που ήσουν και πρόσφατα, είχαμε μία απάτη σε δήμους και στην περιφέρεια, διότι ήταν κάποια καλόπεδα που υποτίθεται ότι ήταν πίσω από κάποιες τράπεζες, αλλά ήταν εικονικές αυτές οι τράπεζες, και κατάφεραν και υπεξαίρεσαν στην αρχή 150.000 ευρώ από τον Δήμο και άλλα 500 χιλιάρικα στην συνέχεια και από την περιφέρεια. Άλλο. Μου λέει: Παιδιά, έχω πάθει πλάκα. Λοιπόν, έχουμε μία απάτη με AI. Καλά, αυτό είναι το καλύτερο. Με AI στην Πάτρα είναι ένας ο οποίος συστήθηκε σε μία γυναίκα. Χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη. Τη συστήθηκε ότι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και της παρουσίασε και ένα βιντεάκι για να την πείσει. Και μετά τη ζήτησε 100 ευρώ και του τα έδωσε. Και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι ότι την εξαπάτησε. Δεν είναι ότι του έδωσε 100 ευρώ. Βγήκε και το είπε. Καλή μου κυρία, είναι δυνατόν? Δηλαδή, ποιος τώρα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που άμα φυσήξει δεν θα βγουν 100 ευρώ, θα βγουν 1.000.000 ευρώ από τα αυτιά και από τη μύτη του. Και πήγε να σου αποσπάσει 100 ευρώ και τα έδωσε. Τι να πούμε, γίνονται και αυτά. Πάντως, για τους μεγαλύτερους ανθρώπους, αν είναι αυτό που θα κάνει ο Χρυσοχοίδης από Πλημέλημα να γίνει κακούργημα για τις απάτες που τρομάζουν τους ηλικιωμένους και λένε το παιδί σου έχει τραυματιστεί, αν γίνει αυτό, μπορεί να είναι και προς την καλή κατεύθυνση. Το θέμα είναι ότι να βρεθεί και άλλος ένας τρόπος ώστε να μην λαχταρνάνε οι μεγάλοι οι άνθρωποι, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, αλλά και οι νεότεροι, γιατί εμείς οι νεότεροι δεν την πατάμε πάρα πολλές φορές από τους επιτηδίους. Οπότε πρέπει να έχουμε πάντα τις κεραίες μας τεντωμένες, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λόγω συνθήκων ή λόγω της δικιάς τους ψυχοσύνθεσης ή της συνήθειας που έχουν, της κακιάς που έχουν πάρει, θέλουν να εκμεταλλεύονται και θέλουν να αποσπούνε χρήματα, τζάμπα και άδικα, φίλες και φίλοι. Πολλά θα πούμε. Αν θέλετε να μου στείλετε μηνύματα, πώς δεν το έχω πει από τη Δευτέρα, μπορείτε να μου στέλνετε και στο δικό μου το Facebook, μέχρι να ανοίξουμε εδώ και τα διάφορα κανάλια επικοινωνίας, στο Βασιλική Πολίτου, στα λατινικά, με 2S το Βασιλική. Λοιπόν, είναι οι μέρες ΔΕΘ. Να ξέρετε ότι εδώ και λίγη ώρα ξεκινάει σιγά σιγά, ζεσταίνεται η κατάσταση σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης, διότι θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα, μία προς μία την όποια πρόβλεψη που έχει να κάνει μέχρι το 2030. Το έχουν υπολογίσει κάπου στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήδη έχουν πάρει τα τευτέρια ή της κυβέρνησης, αλλά και των άλλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για να δουν αν βγαίνει, αν δεν βγαίνει. Εμείς να ξέρετε ότι κατά τις 9 παρά θα έχουμε μία τηλεφωνική σύνδεση με την καλή συνάδελφο την Μίτση την Μακρύ, για να μας δώσει και το κλίμα, την οποία απολαμβάνεται εδώ από τον Θήτα FM 107,1. Θα έχουμε και άλλες συνεντεύξεις. Οπότε, τι κάνουμε τώρα? Θα ακούσουμε λίγη μουσική και επανερχόμαστε.

ένα από τα πιο γνωστά ραδιοφωνικά κλισέ είναι το γνωστό. Μπήκε η τεταρτίτσα, βγήκε η εβδομαδίτσα. Τετάρτη είναι σήμερα, 2 του μηνός. Τα φιλιά μου τα πολλά στη Δώρα, η οποία μου στέλνει στο Instagram. Ίδιο ονοματεπώνυμο είναι και στο Instagram, ένα βιντεάκι με το ραδιόφωνο που είναι κολλημένο, η Βελώνα δηλαδή, στους 107.1. Τα φιλιά μου στη Σοφία και ο Γιάννης είναι στην παρέα μας, ο Γιάννης, η Χρύσα. Καλησπέρα στην Τέτα, καλησπέρα στον Τάσο, καλησπέρα στο Λευτέρη, καλησπέρα στον Νίκο και στη Βούλα, σε όλα τα παιδιά που μας ακούτε σιγά σιγά μέσα από τους δικούς μου προσωπικούς λογαριασμούς. Και επαναλαμβάνω, την ερχόμενη εβδομάδα θα δείτε που θα ανοίξουμε ακόμα περισσότερο όλα τα κανάλια της επικοινωνίας από τον Θήτα. Λοιπόν, είμαστε στις μέρες περιμένουμε τώρα από την Παρασκευή που θα έρθει και ο Πρωθυπουργός να πιει και το κλασικό ποτό, όπως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ετοιμάζει για εμάς τους δημοσιογράφους κτλ. Σε άλλο γνωστό ξενοδοχείο της πόλης. Μετά το Σάββατο είναι τα εγγένεια, η ομιλία του Πρωθυπουργού. Είναι η ΔΕΘ. Να πούμε όμως ότι η τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία, και διάβαζα ότι έχουν κλείσει πάρα πολλά εισιτήρια για να επισκεφθούν την πόλη μας, την Θεσσαλονίκη, από διάφορα μέρη του κόσμου, διότι προσελκύει το κοινό η ίδια η χώρα, η Ιαπωνία, διότι πέρα από την αισθητική της, την κουλτούρα της, τη γαστρονομία της, είναι και μια χώρα η οποία προπορεύεται σε πολλούς τομείς των νέων τεχνολογιών, είναι μια καινοτόμα χώρα. Και επίσης είδα ότι μεγαλύτερες και περισσότερες κρατήσεις έχουν γίνει για τις 12 Σεπτεμβρίου, διότι εκείνη την ημέρα, γιατί 13 κλείνει, έτσι, που είναι η συνέντευξη μετά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή το παράλληλο Σάββατο, αυτό το Σάββατο, το άλλο Σάββατο, έχουμε τις ημέρες του ΠΑΣΟΚ. 12 Σεπτεμβρίου θα δώσει την συναυλία του Αντώνης Ρέμος. Και θα είναι αυτή η συναυλία που θα αποχαιρετήσει για ένα μικρό διάστημα, για ένα χρόνο τον κόσμο. Θα πάρει μια ανάσα ο ίδιος από τα καλλιτεχνικά. Γι' αυτό και μάλλον θα βουλιάξει η Θεσσαλονίκη, μπορεί και η περιφέρεια, για να προλάβουν όλοι να ακούσουν και εκτός του χώρου της ΔΕΘ, γιατί τα μεγάφωνα θα έχουν τοποθετηθεί παντού, να ακούσουν τον αγαπημένο μας καλλιτέχνη από τις ωραιότερες φωνές, ο Αντώνης Ρέμος, για τις 12 λοιπόν του μηνός. Για την Ιαπωνία όμως θέλω να σας πω και κάτι ακόμα, κάτι που αλίευσα. Και έχει το ενδιαφέρον του στην οικονομία. Πού το πάω, πού τα αφήνω, τελικά στην οικονομία γυρνάω, παρότι δεν είναι ο τομέας μου, αλλά είναι μια είδηση που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, διότι η Ιαπωνία εδώ και 25-30 χρόνια επένδυε κυρίως στην Αμερική, σε ομόλογα επίσης ευρωπαϊκά, σε ομόλογα της Αυστραλίας. Γιατί τα δικά της τα επιτόκια ήταν μηδενικά, μπορεί να ήταν και αρνητικά. Οπότε έλεγαν οι Ιάπωνες, πάμε για να έχουμε μεγαλύτερες αποδόσεις, είτε στα αμερικανικά, είτε στα ευρωπαϊκά, είτε στα αυστραλιανά. Να σου όμως τώρα, επειδή αλλάζει ο κόσμος, που η ροή του χρήματος τροποποιείται. Γιατί έχουμε απόδοση πλέον του δεκαετούς ιαπωνικού ομολόγου, από εκεί που ήταν μηδενικό ή και αρνητικό, να είναι πλέον πάνω από το 3%. Για πρώτη φορά από το 1996. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι βλέπουν οι Ιάπωνες ότι οι επενδύσεις στο δικό τους το εσωτερικό, στη χώρα τους, γίνονται ελκυστικές. Και άρα ένας από τους πιο πιστούς δανειστές στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές και αμερικανικές περιοχές, τώρα γυρνάει προς τα μέσα. Γίνεται λίγο ισοστρεφής. Να δούμε αυτό τι επιπτώσεις θα έχει και γενικότερα για την οικονομία της Ιαπωνίας, που μέχρι στιγμής τουλάχιστον για τους επενδυτές φαίνεται πιο κερδοφόρο και προσοδοφόρο το να επενδύουν στο εσωτερικό τους. Να δούμε όμως και τον αντίκτυπο μέσω μακροπρόθεσμα, σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτή η ρότα, είτε στην Αμερική, είτε στην Ευρώπη, είτε και στην Αυστραλία.

0: Τα παρακολουθούμε και τα της εξωτερικής πολιτικής, τα διεθνή. Τώρα ξέρετε αυτά που είναι πρώτα έτσι στις επικεφαλίδες. Είναι τι συμβαίνει μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας και όλη η ευρωπαϊκή οικογένεια αμέσως να προστρέξει και καλά θα κάνει σε περίπτωση που όντως δεν είναι προπαγάνδα όπως καταγγέλει η Ρωσία για αυτό το ντρόν που βρέθηκε στο αεροδρόμιο στην Λειψία πριν από ένα περίπου μήνα και τώρα μετά από ένα μήνα λένε ότι ήταν ρωσικής προέλευσης και ότι εντόπισαν και δύο υπόπτους, έναν Ρώσο και ένα Λετωνό ρωσικής κτλ. Για να κάνουν ένα σαμποτάζ ουσιαστικά εισβάλλοντας και στον εναέριο χώρο στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Δεν έχουμε πόλεμο, λέει ο Θεό Μέρτς, ο καγκελάριος με την Ρωσία. Παρ' όλα αυτά θα κλείσουν το ρωσικό προξενείο στη Βόνη, ένα πολιτιστικό ρωσικό κέντρο. Είναι ο πολιτισμός ο δυτικός που εδώ είναι στα φόρτη του τα τελευταία κυρίως χρόνια. Δεν θα σχολιάσω παραπάνω. Οφείλουμε να ακούμε και τη μία και την άλλη πλευρά. Βλέπουμε και την Ελλάδα που συμπαρίσταται φυσικά στην Γερμανία για αυτή την δολιοφθορά και το τρύπημα του εναερίου χώρου από το εχθρικό ρωσικό ντρόουν, αν είναι ρωσικό. Και βλέπουμε πώς η σκόνη σηκώνεται από τους Γερμανούς και καλά κάνουν για τη Γερμανία αλλά και από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους για τη Γερμανία. Και εμείς ως Ελλάδα, ως ελληνική φωνή δια του Πρωθυπουργού μας για τη Γερμανία. Και πριν από δύο μέρες είχαμε το τουρκικό το ντρόν που ήταν επίσης στο πολιτικό αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Δηλαδή, τι να λέμε κυρίες και κύριοι, γιατί δεν σηκώσαμε ανάλογη σκόνη. Λευτέρη, το είδα. Σε ευχαριστώ που με ειδοποίησες, γιατί τρέχουν πάρα πολλοί ειδήσεις. Αλλά το άκουσα και όλο το πρωί, διότι το αποκάλυψε στην τηλεόραση του Open ο Σάβας Καλεντερίδης για το γεγονός ότι στον χάρτη, τον ηλεκτρονικό του αυτόματου συστήματος αναγνώρισης πλοίων. Είναι το γνωστό σε όλους μας πλέον τα μαθαίνουμε και με τους αγγλικούς όρους γιατί έτσι μπαίνουμε στους ιστοτόπους και το παρακολουθούμε για να βλέπουμε και την κίνηση και όχι μόνο των πλοίων. Είναι το Marine Traffic και ξέρετε αποτυπώνεται από τις 16 Αυγούστου που είχαν υπογράψει και έβγαλαν το δικό τους το Fake Tour και ότι θα κάνουν τα δύο θαλάσσια πάρκα, ένα που περικυκλώνει το Καστελόριζο, το άλλο πάνω στην Λίμνο Σαμοθράκη και πλέον στο Marine Traffic αποτυπώνεται στην περιοχή του συμπλέγματος Μεγίστης, όπου δεν αποτυπώνεται ούτε που είναι το Καστελόριζο, ούτε που είναι η Ρώ, ούτε που είναι η Στρογγυλή. Δεν το βλέπεις το χάρτη. Δεν βλέπεις το σύμπλεγμα καθόλου. Βλέπεις ωστόσο αυτό το θαλάσσιο πάρκο της Τουρκίας με πεντακάθαρα γράμματα, μεγάλα, το Θετίγε Κάς. Το βλέπεις, θα κάνουμε και ταχύρυθμα στο τέλος, πρέπει να τα προφέρουμε και σωστά πώς άλλαξαν και, την, έτσι, και τη γραφή και την προφορά στα αγγλικά της Τουρκίας που δεν είναι Τέρκη για να μην μπερδεύουμε τη γαλοπούλα, να το κάνουν Τερκή, πρέπει λίγο να τα μαθαίνουμε και αυτά και αποτυπώνεται φίλες και φίλοι πεντακάθαρα το υποτιθέμενο εθνικό τουρκικό θαλάσσιο πάρκο γύρω από το σύμπλεγμα της Μεγίστης. Δεν έχουμε αντιδράσει ακόμα, περιμένουμε αν θα αντιδράσει και το Υπουργείο Εξωτερικών κατά βάση, αλλά ότι πιάστηκε στον ύπνο, είναι δεδομένο ότι πιάστηκε στον ύπνο, διότι είναι ένας ιστότοπος ο οποίος ανοιχνεύεται και διαβάζεται παγκοσμίως. Οι χρήστες του είναι αμέτρητοι σε όλο τον πλανήτη και αυτό μας κάνει τεράστια ζημιά. Δηλαδή ήδη παράγει αυτό που δεν παράγει όπως λέμε εμείς ένομα αποτελέσματα, παράγει αποτελέσματα στο πεδίο και μάλιστα διπλωματικά έκαναν ό,τι ήταν δυνατό να κάνουν οι Τούρκοι για να μπορέσουν να το περάσουν μέσα στο συγκεκριμένο ιστότοπο. Και μαθαίνουμε από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο στα νέα, διαβάζουμε μια εβδομάδα μετά ότι επισκέφθηκε μυστικός ο παλιός εξαπορήτων και νυν ακόμα, ο Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος είναι τώρα αρχηγός της ΜΙΤ της Τουρκίας, των δικών τους υπηρεσιών, όπου πριν ο προηγούμενος ήταν ο Χακάν Φιντάν, που είναι τώρα υπουργός εξωτερικών, επισκέφθηκε την Αθήνα να μιλήσουν για τους τρομοκράτες, για αυτά, για το ένα, για το άλλο. Δεν ξέρουμε αν μεταφέρθηκε, δεν έγινε κάτι τέτοιο γνωστό, δεν διέρευσε κάποια τέτοια πληροφορία για το αν συζήτησαν είτε για την ενόχληση της Τουρκίας, για την ασπίδα του Αχιλλέα, για το θόλο που υπεγράφει πριν από μερικές μέρες και είχαμε επίσης αντιδράσεις από την Τουρκία. Δεν ξέρουμε αν υπόθηκε γράφει και κάτι άλλο για τα θαλάσσια πάρκα ή για το γεγονός ότι σήμερα πάλι άστραψε και βρόντιξε ο Ερντογάν, λέγοντας ότι η Ελλάδα οφείλει, λέει, να αποστρατιωτικοποιήσει τα δωδεκάνησα σύμφωνα με τις συνθήκες, και αυτοί έχουν κατεβάσει όλη τη στρατιά του Αιγαίου και πιο κάτω και έχουν περικυκλώσει. Το δικαίωμα της εφάμινας είναι καταγεγραμμένο στο διεθνές δίκαιο και υπερισχύει όλων των υπολείπων δεσμεύσεων. Είναι μια απάντηση η οποία κάλλιστα θα μπορούσε να δοθεί και στην τουρκική πλευρά. Αυτά γίνονται, φίλες και φίλοι, αλλά το μεγάλο ερωτηματικό, και βλέπω τις πολλές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και πιο ψηλά, να είμαι ειλικρινής, το έχει σηκώσει το ζήτημα ο ΣΥΡΙΖΑ για το γεγονός ότι κρατήθηκε επτασφράγιστο μυστικό αυτή η συνάντηση του Ιμπραήμ Καλίν στη χώρα μας, στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, πριν από μία εβδομάδα, και τώρα βγήκε στην δημοσιότητα. Μικρό μουσικό διάλειμμα και επανέρχομαι.
1: Θήτα FM 107,1.

0: Συγγνώμη, το είδα μόλις τώρα και πρέπει να το πω. Θα μείνουμε σχεδόν στο ίδιο θέμα. Γιατί έλεγα προηγουμένως, σήκωσε το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ για τον Καλίν. Τώρα βλέπω ότι σηκώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ένα άλλο ζήτημα και ασκεί κριτική. Είναι αστείο βέβαια, μα το σκεφτείς, και από την άλλη είναι λίγο τραγελαφικό, γιατί τα πάντα τα ρίχνουμε στο στρατό. Γιατί έχουμε τις διαμαρτυρίες των κτηνοτρόφων στη Λέσβο και εν μέσω των διαμαρτυριών τους, για πρώτη φορά στην αντιμετώπιση των ζωνώσεων στην Ελλάδα, η διαχείριση του πυρετού, του αφθόδους πυρετού, περνάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δηλαδή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τελευταία στιγμή κατατέθηκε η τροπολογία σε πάλι άσχετο νομοσχέδιο. Ωραία πρακτική. Την είχαμε από παλιά αυτή, αλλά τώρα το τελευταίο ειδικά διάστημα, τελευταία χρόνια, έχει γίνει κλωτσοπατινάδα αυτό το πράγμα. Σε άσχετα νομοσχέδια να περνάς άλλες τροπολογίες. Οπότε σε περιοχές τι έχει περάσει, όπου εφαρμόζονται τα έκτακτα μέτρα για τον αφθόδη πυρετό, θα ορίζεται αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων για να είναι ο επιχειρησιακός συντονιστής. Ο συντονιστής θα έχει την ευθύνη για την οργάνωση των ενεργειών γενικά στο πεδίο. Οι υπηρεσίες θα πρέπει τέλος πάντων να συνεργάζονται, εννοείται, να ακολουθούν τις επιχειρησιακές οδηγίες. Και έχουμε τώρα απάντηση από το ΚΚ και λένε θα κάνουν ιχνηλάτιση στα κοπάδια κατά. Πλάκα έχει. Λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας, μισό λεπτό να το δω μπροστά μου, ο κύριος Κουτσούμπας, λέει, η κυβέρνηση λέει, αφήνει λέει, επιζωοστία να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Έθρεψε τον ανορθολογισμό με τον αντιεμβολιαστικό της παραλήρημα, διότι μας είχαν δώσει και το OK από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουμε τα εμβόλια. Εμείς δεν το είδαμε, μάλλον παράπεσε προς τα κάτω, κάπου καταχωνιάστηκε αυτό το χαρτί. Και λέει για να μην θυγούν λέει, τα κέρδη μιας χούφτας μεγαλοβιομηχάνων της φέτας. Και λέει αφού κατέστρεψε η κυβέρνηση το βιό των ανθρώπων και έχασε κάθε έλεγχο, τώρα θυμήθηκε το στρατό. Ποιο είναι λέει το επόμενο επιστημονικό τώρα, πλάνο? Θα στείλετε λέει τα Λέοπαρντ να εκτελέσουν απολυμάνσεις και τους καταδρομείς να κάνουν ιχνηλάτιση στα κοπάδια. Έλεος λέει, δώστε λύσεις τώρα, όπως ζητούν οι κτηνοτρόφοι του νησιού. Έχει τον τρόπο το και ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας. Θα τον δούμε και εδώ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είμαστε στα 29 λεπτά μετά τις 8. Θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε την πρώτη μας συνέντευξη για σήμερα και κοντά μας θα είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελληνισμού, ο κύριος Αλέξιος Δόνας.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρηλυκή συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα Θεσσαλονίκη, καλησπέρα Μακεδονία, σε όλη την Ελλάδα, καλησπέρα και στη Γερμανία, διότι έχουμε τη χαρά, φίλες και φίλοι, μας ακούει η ομογένεια και μας στηρίζει και θέλουμε και εμείς να μεταφέρουμε αιτήματα, αλλά και να μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η καθημερινότητα, οι προβληματισμοί της ομογένειας. Την καλησπέρα μας λοιπόν στην Γερμανία και όπως σας προείπα, στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελληνισμού που είναι κοντά μας, ο κύριος Αλέξιος Ντόνας. Καλωσορίσατε, κύριε Ντόνα, στο νέο αδερφό της οικογένειας της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1.
1: Καλησπέρα στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη, στην πατρίδα, και σας εύχομαι καλή αρχή, κάθε επιτυχία που μπορεί να έχετε όλοι μαζί σε όλη την ομάδα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ντόνα. Μιλήσαμε αυτές τις ημέρες γιατί θέλουμε να αναδείξουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ διότι μου το φέρατε στα υπόψη μου ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και αν έχετε νεότερο θα μας πείτε, αλλά να πούμε στον κόσμο ότι πριν από λίγες ημέρες υπήρξε μία εξέλιξη, όχι θετική, αλλά έχει το δικό μας ενδιαφέρον, δημοσιογραφικό και ειδησιογραφικό, σε ό,τι έχει να κάνει για το Κυπριακό στην Γερμανία. Είχαμε την επίσκεψη ενός βουλευτού του AfD. Το AfD, να πούμε ότι είναι η εναλλακτική για τη Γερμανία που ανεβαίνει και σε λίγο καιρό έχουμε και στη Σαξονία, αν δεν απατώμε, εκλογές, που ανεβαίνει στη Γερμανία. Είναι ο βουλευτής του AfD, ο Maximilian Krach, που ταξίδεψε στα κατεχόμενα και συναντήθηκε με εκπροσώπους του ψευδοκράτους, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Γερμανικού Κοινοβουλίου έχει απορρίψει την επίσημη επίσκεψη στα κατεχόμενα. Κύριε Ντόνα, εσείς τσακώσατε το ζήτημα αυτό και όχι μόνο, κάνατε και επίσημη ερώτηση προς το κόμμα. Τι έχετε να μας πείτε?
1: Ναι, ο κύριος Maximilian Krach, ο Dr. Maximilian Krach, νομικός, πήγε και επισκέφτηκε το κατεχόμενο μέρος της Βόρειας Κύπρου, όπου επισκέφθηκε και τον πρόεδρο και τον υπουργό εξωτερικών του ψευδοκράτους. Μάλιστα φωτογραφήθηκε και με την Ομοσπονδία, με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του ψευδοκράτους, όπου είπε ότι στηρίζει την παρουσία και την ένταξή του στην UEFA.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά γύρουν πολλά ερωτήματα. Να πω ότι η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας ήταν η πρώτη που έκανε επίσημη καταγγελία προς το κόμμα της AfD και δημόσια, και εμείς σαν Ευρωπαϊκός Φορέας, στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελληνισμού, αποστήλαμε επίσημη επιστολή ζητώντας εξηγήσεις, ζητώντας συγκεκριμένα νομικά τεκμηριωμένη απάντηση, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω, για το αν το AfD πραγματικά αναγνωρίζει τα δύο ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το στάτους των κατεχόμενων εδάφων της Βορείου Κύπρου. Έχουμε πολλά προβλήματα. Όλη αυτή η στρατηγική των κατεχόμενων της Τουρκίας στην Ευρώπη δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Έχουμε, πέραν αυτής της τάσης του AfD, το οποίο, να φανταστείτε, αυτή τη στιγμή είναι δημοσκοπικά πρώτο κόμμα στην Γερμανία, δημοσκοπικά.
0: Ναι.
1: Να το πούμε αυτό, σε όλη τη Γερμανία, πρώτο κόμμα, την Sachsen-Anhalt είμαι σίγουρος ότι θα πάρει την κυβέρνηση, γιατί ήδη συγκεντρώνει περισσότερα ποσοστά από ότι τα επόμενα τρία κόμματα, από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Έχουμε δηλαδή ένα σοβαρό θέμα. Η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με το πρόβλημα ασφάλειας που ζει η Γερμανία και τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που βιώνουν οι πολίτες, οθεί πολλούς προς το AfD. Η ανικανότητα του πολιτικού συστήματος, τόσο του CDU όσο και του SPD, των παραδοσιακών δυνάμεων της γερμανικής πολιτικής σκηνής, έχει οθήσει πάρα πολλούς πολίτες προς αυτό. Φοβάμαι πολύ ότι και βιομηχανικοί παράγοντες θα προσέλθουν και θα στηρίξουν κάποια στιγμή το AfD. Έχουμε δει ξανά αυτό το έργο. Νιώθω μεγάλη ανησυχία. Εδώ να πούμε ότι θεωρώ μεγάλο πρόβλημα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κάνει επίσημη νότα, θα λέγα εγώ, καταγγελία προς την γερμανική κυβέρνηση και προς το AfD σχετικά με αυτή την επίσκεψη. Πρέπει να το πάρουν πολύ πιο σοβαρά. Εδώ γίνονται πράγματα και στάματα με προσέλκυση μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων προς τη Βόρεια Κύπρου, πώληση υπαρκτών περιουσιών κατεχόμενων εδάφων που είναι απαγορεύεται βάσει απόφασης του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά από ό,τι φαίνεται η Αθήνα δεν αγοράζει. Πρέπει να είμαστε πιο πολύ σε εγρήγορση. Η Τουρκία έχει πραγματικά ένα ρόλο περίεργο τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν θέλετε να επεκτείνετε σε αυτό το κομμάτι αργότερα.
0: Θέλω να περάσουμε στο ρόλο της Τουρκίας, γιατί θα μας τα πείτε αναλυτικά και στη Γερμανία, γιατί κινείται έξυπνα. αλλά και μεθοδικά ταυτόχρονα, γιατί όταν είσαι μεθοδικός ταυτόχρονα είσαι και έξυπνος και έχεις και ένα σχεδιασμό. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, με το ελληνικό προξενείο ήρθατε σε επαφή?
1: Όχι, δεν ήρθαμε σε επαφή με το ελληνικό προξενείο. Θεωρώ ότι το ελληνικό προξενείο στο Στουτγκάρντ δεν έχει καμιά δουλειά να κάνει εδώ. Εδώ πρέπει να έρθει κατευθείαν κάτι από το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ενημερωμένο, τόσο από, πιστεύω, από την Ομοσπονδία Ελληνικών και το Γερμανία έχει ενημερωθεί. Ήταν στα ΜΜΕ, ένα Υπουργείο και ένα Υπουργό.
0: Πάντως, απάντηση ή ανακοίνωση δεν έχουμε καθόλου καμία από ελληνική πλευρά. Έχουμε μόνο την κινητοποίηση από εσάς, από την Ομογένεια, από την Ομοσπονδία.
1: Από την Ομοσπονδία Ελληνικών Κεντρών και από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελληνισμού. Είναι γεγονός αυτό. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η μεθοδικότητα και η στήριξη που θα έπρεπε να υπάρχει από την ελληνική πολιτεία. Κάνονται στον ύπνο επανειλημμένα και πρέπει να μιλάμε εκ του αποτελέσματος. Τα βλέπετε μπροστά σας, κυρία Πολίτου. Δεν χρειάζεται. Είναι τόσα τα παραδείγματα.
0: Κύριε
1: Τι
0: τον,
1: πρέπει άλλο να γίνει?
0: Για τους αδερφούς μας, τους Κυπρίους, ούτε από εκεί έχουμε κάποια αντίδραση.
1: Οι αδερφοί μας οι Κύπροι ξέρετε ότι έχουν πολλά μέτωπα.
0: Το ξέρουμε ότι έχουν πολλά μέτωπα. Γι' αυτό
1: αντιμετωπίζουν πολλά μέτωπα. Εδώ πιστεύω ότι είναι σε εγρήγορση. Εγώ ενημερώνω τακτικά και μέλη και ακριβώς θα έλεγα, θα το πω ευθέως, και στο γραφείο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ενημερωμένο για αυτή τη δράση. Έχει πάρει μήνυμα, έχει πάρει την ανακοίνωση. Γνωρίζουν. Πιστεύω ότι θα αντιδράσουν κάποια στιγμή. Πιστεύω ότι θα αντιδράσουν με άλλα πιο επίσημα ή εσωτερικά κανάλια. Δεν ξέρω πώς το κάνουν. Πάντως, η ελληνική κυβέρνηση σαν εγγυητής της ουδετερότητας και της σταθερότητας και της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέλος κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπρεπε να έχει δράση.
0: Σαφέστατα, και θα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει και αντίδραση, γιατί αρκετοί από τους Έλληνες και είτε Ελλαδίτες είτε Κυπρίους Ευρωβουλευτές σε πολλές των περιπτώσεων έχουν δείξει κάποια γρήγορα αντανακλαστικά όσον αφορά αυτό. Εδώ δεν μιλάμε για το επίσημο κράτος της Γερμανίας, είναι ένα κόμμα της Γερμανίας, το οποίο επίσης μας είπατε και ξέρουμε ότι η Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του δεν αναγνωρίζει επίσημη επίσκεψη στα κατεχόμενα, είναι όμως ένας βουλευτής του. Εσείς κάνετε ερώτηση στο ΑΕΦΔΕ, λάβατε κάποια απάντηση?
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Καμία. Ταυτόχρονα έχει αποσταλεί βέβαια και στην BILD και σε όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι κάποιοι εκεί θα κάνουν τη δουλειά τους και θα πάρουν ευκαιρία και θα δράσουν ανάλογα. Δυστυχώς όμως θα περίμενα κάτι άλλο. Ξέρετε, θέλω να καθαρίσω κάτι. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελληνισμού έχει συγκεκριμένα τρεις πυλώνες. Είπα, την προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού, της γλώσσας σαν συντηρητικό κρίκο με τον απόδημο Ελληνικό και των συμφερόντων των απόδημων Ελλήνων στην Ευρώπη. Δεν είναι επίσημα η δουλειά μας αυτή, αλλά τη στιγμή που βλέπουμε ότι δεν γίνεται τίποτα και δεν υπάρχουν τα αντανακλαστικά που πρέπει να υπάρχουν, πρέπει να αναλάβουμε δράση. Και εδώ ευχαριστώ να πω ότι είμαι αυτή τη στιγμή διατελώ αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος. Είμαι πρώην πρόεδρος, έγινε αυτή η αλλαγή και δεν έφυγε.
0: Αντιπρόεδρος, το διορθώνουμε. Ναι,
1: ακριβώς. Είμαι ιδιωτικό μέλος βέβαια. Ο πρόεδρος, ο κύριος Μπακόλας, βεβαίως κατευθείαν πρώτη στιγμή είπε ότι ναι, αυτό είναι σημαντικό θέμα και βρίσκεται στις υποχρεώσεις μας να αντιδράσουμε και εμείς αυτό.
0: Η καθημερινότητά σας πώς είναι, γιατί η ελληνική ομογένεια έτσι κι αλλιώς είναι ισχυρή στη Γερμανία, αλλά είναι πολυπολιτισμικό το περιβάλλον και η τουρκική διείσδυση και έτσι κι αλλιώς τα κανάλια επικοινωνίας και οι δεσμοί Γερμανίας με την Τουρκία είναι ισχυροί. Πώς βλέπετε να κινείται είτε η μία είτε η άλλη πλευρά σε αυτή την μεταξύ του σχέση, στο μεταξύ του σταγκού?
1: Θα σας αναφορήσω, κυρία Πολίτου, διότι θα πω ότι η ελληνική ομογένεια δεν είναι όσο ισχυρή φαντάζονται πολλοί στην πατριώτη μου στην Ελλάδα. Δυστυχώς η Τουρκία έχει δημιουργήσει ένα ισχυρότατο, θα λέγα εγώ, λόμπι, ένα δίκτυο, ένα οικοσύστημα τριών οργανώσεων, οι οποίες συντονίζονται κεντρικά από το τουρκικό κράτος, χρηματοδοτούνται και έχουν πραγματικά δράσει σε όλα τα μήκη και το πλάτη του κόσμου όπου υπάρχουν ελληνικά συμφέροντα. Ξέρετε, η πολιτική, η κεντρική πολιτική της του τουρκικού κράτους, ο επεκτατισμός, ο υπεριαλισμός και ο μαξιμαλισμός αντικατοπτρίζονται και φαίνονται και στον τρόπο με τον οποίο κινούνται στα διάφορα κέντρα εξουσίας παγκοσμίως. Υπάρχει το Yunus Emre Institution, το TIKA, το DIANET και το DTIP, το οποίο είναι ένα μικρότερο κομμάτι του DIANET. Το Yunus Emre έχει 93 κέντρα σε 69 χώρες. και με μεγάλη επέκταση από το 26, Λατινική Αμερική, Αφρική, πολύ δυναμική παρουσία. Πάνω από 1000 πολιτιστικές εκδηλώσεις μόνο το 25. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία έχω συλλέξει εγώ. Το ΤΙΚΑ λειτουργεί από το 1990, είναι βραχιόλυνος ανάπτυξης, πολιτισμικής μεσδιοκρατίας, έχει περίπου 20% προϋπολογισμού στα Δυτικά Βαλκάνια, έτσι, αναστήλωση οθωμανικών κτηρίων, τζαμιά, γέφυρες, χαμάμ και ούτω καθεξής, soft power, το DIANET που αποστέλει και ηροκήρυκες σε 2000 τζαμιά εξωτερικού, παραρτήματα σε 60 χώρες, 500 εκατομμύρια δολάρια στην πρόσφατα budget ενίσχυσης, θρησκευτικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε 160 χώρες, με διάφορες άλλες εκδηλώσεις, 1798 το 25. Στη Γερμανία το TTIP διοικεί, στη Γερμανία μόνο διοικεί 900 τζαμιά, 900 κοινότητες με πάνω από 800.000 μέλη, παρακαλώ. Λοιπόν, άρα θα αποδώσει κάποιους αριθμούς τώρα.
0: Άρα δια της μαλακής ισχύως βλέπουμε να κατησχύει και μάλιστα σε κομβικούς τομείς η Τουρκία στη Γερμανία. Αν μπορούσατε να κάνετε προχείρως μία σύγκριση με την δικιά μας αξιοποίηση της μαλακής ισχύως, που είναι και η αγαπημένη της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, της Υπουργού Εξωτερικών, όσον αφορά τη δικιά μας αξιοποίηση αυτής της ισχύως στη Γερμανία, ποια θα ήταν, αν μπορούσατε πρόχειρα να μου το πείτε.
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει καταφέρει βασικά πράγματα. Υπάρχει ήδη μια υπαρκτή πολυάριθμη οργανωμένη διασπορά. Υπάρχει το ελληνικό brand, που είναι το ισχυρότερο στον κόσμο, ο ελληνικός πολιτισμός, δεν αξιοποιείται. Έχουμε το δυνατότερο brand στον κόσμο. Ναι. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα soft power τώρα της Τουρκίας, είναι η επιρροή, η μεταφορά μηνυμάτων όπως τώρα στο AFD, σε άλλα κόμματα, σε τοπικές κοινωνίες, σε επιχειρηματικούς κύκλους, αλλά είναι και η πληροφοριακή ροή, ναι, η τακτική, η πληροφοριακή ροή προς το κέντρο της Τουρκίας, προς τον φίλο μας τον Καλίν. Μην νομίζετε ότι δεν λειτουργούν αυτές οι οργανώσεις τέτοιες. Υπάρχουν τριμηνιές, εξαμηνιές εκθέσεις, πηγαίνουν, συναντιούνται, συζητάνε για άλλα τα θέματα. Οπότε είναι πολύπλοκο το θέμα και πολύ φοβάμαι ότι εμείς δεν έχουμε αντιτάξει κάτι ανάλογο. Ενώ έχουμε ένα πολύ σοβαρό, δυνατό, υπαρκτό, πολλές ενορίες, πολιτιστικά κέντρα, διάφορες πολιτιστικούς συλλόγους και άλλες κοινότητες, ποτέ δεν έχουμε κάνει μια κεντρική προσπάθεια δημιουργία λόμπι. Και θυμόσαστε ότι είχα πει κάποτε ότι δεν έχουμε λόμπι. Σκεφτείτε την εκπομπή που κάναμε μαζί. Ναι. Και το είπα αυτό ξεκάθαρα και πέσα να με φάνε ορισμένοι. Αλλά το ξαναλέω, δεν υπάρχει λόμπι. Γιατί ένα λόμπι, ένα soft power, μια οργάνωση, κάτι κεντρικό λειτουργεί με σχέδιο, με στρατηγική κεντρικά, όπου υπάρχουν ορόσημα, υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει κάτι. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ υπάρχουν επισκέψεις διαφόρων γραφικών υπουργών κάπου στην Ομογένεια. Τάζουν κάπου 5.000, 10.000 σε κάποια κοινότητα, ενώ χαλάνε 30.000 για να παίξουν τέλο ένα στελίστα στην Πρεσβεία, τη στιγμή που οι άλλοι έχουν ένα ολόκληρο σχέδιο από πίσω. Χάνεται η ελληνική γλώσσα, είναι πολλά τα θέματα. Θα χρειαστούμε δύο εκπομπές σας για να κάνουμε.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Αλέξη Εντώνα, να ξαναμιλήσουμε. Δυστυχώς με πιέζει ο χρόνος. Κρατάμε, γιατί μας πετάξετε δύο μεγάλες βόμβες. Η πρώτη βόμβα είναι ότι ακόμα μετά την επίσκεψη δεν έχετε ούτε απάντηση επίσημη από το AfD μετά την επίσκεψη του βουλευτού της Εναλλακτικής για τη Γερμανία στα κατεχόμενα. Το δεύτερο είναι για το τεράστιο ισχυρότατο πλέγμα σχέσεων και ανταλλαγής πληροφοριών που έχει αναπτύξει η Τουρκία και εμείς είμαστε στην πραγματικότητα μια υπερδύναμη πολιτιστική την οποία δεν αξιοποιούμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί το αναδεικνύετε αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει όντως να αρχίσουμε και εμείς να καταστρώνουμε ένα σχέδιο, μια εθνική στρατηγική σε όλα, δηλαδή και στη χώρα και εκτός χώρας, δια των διαφόρων πυρήνων και ένας από τους πιο ισχυρούς πυρήνες, ο βασικός είναι και η ομογένεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και όποτε έχετε και εσείς ευκαιρία θα τα ξαναπούμε από την φιλόξενη συχνότητα του ΘΙΤΑ 107,1.
1: Να είστε καλά, την αγάπη μου στη Θεσσαλονίκη.
0: Yes. Καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο, ένα μουσικό, ένα τραγούδι και ερχόμαστε.

Οι μέρες ΔΕΘ, περιμένουμε κι εμείς τα εγγένεια, το μεγάλο, όπως λένε και οι Αγγλοσάξονες, opening για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και έχουν συμπληρωθεί 100 χρόνια από τότε που άνοιξε στην Θεσσαλονίκη, από το 1926. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις, 21 δωρεάν κιόλας για το μήνα του Σεπτεμβρίου. Σήμερα θα έχουμε την πρώτη συναυλία. Μιλάμε για το Δήμο Παύλου Μελά, που υποδέχεται το Σεπτέμβριο με πολιτιστικές δράσεις. Αυτές τις ημέρες θα έχουμε κι εμείς την ευκαιρία να μιλήσουμε με την Δημοτική Αρχή για να αναδείξουμε την πολύ ωραία αυτή πολιτιστική δράση του Δήμου Παύλου Μελά, για να γίνει μέσω της μουσικής και έτσι πιο δροσερός ο Σεπτέμβριος, διότι αν το δούμε δια της θερμοκρασίας, καταλαβαίνουμε ότι είναι ακόμα καλοκαίρι. Έχουμε πραγματικά πολύ υψηλές θερμοκρασίες τα τελευταία χρόνια. Κάποιος θα πει χάνονται οι εποχές. Δεν έχουν χαθεί οι εποχές. Βλέπουμε όμως ότι αργεί να φύγει το καλοκαίρι σε σχέση, παραδείγματος χάρη, με το παρελθόν. Από εκεί που όταν έμπαινε Οκτώβριος κρυώναμε, βλέπουμε ότι μετά τις 15-20 Οκτωβρίου ότι αρχίζει λίγο και τσιμπάει λίγο το κρύο. Ανάλογα. Δεν είναι κανόνας. Καταλαβαίνουμε όμως ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και τηλεφωνική σύνδεση με την καλή συνάδελφο, την Δήμητρα την Μακρή, διότι ήδη έχει ξεκινήσει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης. Σήμερα παρουσιάζει αναλυτικά το οικονομικό πρόγραμμα. Με ενδιαφέρον θα περιμένουμε να ακούσουμε αναλυτικά και το πρόγραμμα και όλων των υπολείπων κομμάτων. Το ΠΑΣΟΚ δια του Προέδρου του κυρίου Ανδρουλάκη έχει δώσει από τις προηγούμενες ημέρες και εβδομάδες κάποια σημεία στάνταρ βασικά, για τα οποία δέχεται και κριτική, με κυρίαρχο αυτό το θέμα του ιδιωτικού χρέους. Να δούμε λοιπόν τελικά αν αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ για το αν περιλαμβάνεται, αν υπάρχει κόφτηση από την ΕΚΟΥΤΟΥ ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της διαχείρισης ή της χορήγησης άδειας ή χορήγησης της δυνατότητας σε έναν δανειολήπτη να μπορεί πριν περάσει το δάνειό του στο ΦΑΝΤ να μπορεί κάπως να διαπραγματευτεί, αν όχι με το ίδιο χαμηλό ποσοστό όπως εξαγοράζουν τα ΦΑΝΤ τόσα και τόσα κόκκινα δάνεια, με λίγο πιο υψηλό, αλλά να του δοθεί αυτή η δυνατότητα, αν θα μπορούν να αξιοποιήσουν και άλλα εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη. Αυτά λέει το ΠΑΣΟΚ, πιο αναλυτικά όμως θα μας τα πει μέσα στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρός του, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα. Βλέπω ότι περισσότερο στο κομμάτι της οικονομίας. Να δούμε όμως ποιος θα παρουσιάσει ένα ολιστικό, παραδείγματος χάρη, σχέδιο για την Ελλάδα. Βλέπω ότι, να ας πούμε και στην οικονομία, λένε για το 2030, υπάρχει μια λογική πίσω από αυτό, ότι αν γίνουν τώρα εκλογές, να η τετραετία, ορίστε που και πώς θα κατανείμω τα χρήματα ή από πού θα τα βρω. Ωστόσο, αυτό που λείπει από τη χώρα είναι ότι δεν υπάρχει γενικότερα μία εθνική στρατηγική για να μπορούμε να πούμε ότι θα βγάλουμε και τα επόμενα 50 χρόνια και τα επόμενα 100, είτε στο κομμάτι της οικογένειας, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, λένε αποπληρώνουμε τα δάνεια για να μην φορτώσουμε τα βάρη στις επόμενες γενιές. Θα υπάρξουν επόμενες γενιές? Και άμα δεν ζήσουν αυτές, πώς θα υπάρξουν οι επόμενες? Και τι γίνεται με το δημογραφικό? Δηλαδή, χρειάζεται ένα ολιστικό σχέδιο. Να δούμε αν από όλα τα κόμματα, από ένα κόμμα, από δύο, από τρία κόμματα, θα δούμε και μια τέτοια παρουσίαση ενός συνολικού προγράμματος για την Ελλάδα, όχι μόνο του 2030, αλλά για την Ελλάδα και του μέλλοντος.

0: Καλησπέρα σε όλους. Στη ΔΕΦΕ με 107,1 και έχουμε τη χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μιλάμε, να συνομιλούμε με την καλή συνάδελφο, την Δήμητρα Τιμίτση, την Μακρύ, την οποία απολαμβάνετε, ακούτε καθημερινά από τις 5 έως τις 6 το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα Μίτση.
1: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, περιμένω με αγωνία να μεταφέρεις σε όλους μας ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί αυτή την ώρα, αν δεν απατώμε, γιατί έχω μπροστά μου και έτσι τα διάφορα social media. Έχει ξεκινήσει την ομιλία του Αλέξη Τσίπρας σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης. Οπότε να μας δώσεις λίγο το κλίμα, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, καταρχάς ξεκίνησε, ήταν η εκδήλωση να αρχίσει γύρω στις 8, γύρω στις 8.30 μπήκε μέσα στην αίθουσα, είχε πάρα πάρα πολύ κόσμο. Οι διοργανωτές είπαν ότι θα έπρεπε, δεν περιμένανε τόσο κόσμο. Ο κόσμος είναι ενθουσιώδης, είναι από κάθε ηλικία, επίσης είναι από και από την περιφέρεια έχουν έρθει. Υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός, βεβαίως υπάρχουν λίγο και εκείνα τα πρόσωπα τα οποία δεν είναι και τόσο χαρούμενα λόγω του ότι περιμένανε με διαφορετικό τρόπο να τους αντιμετωπίσει η ελληνική αριστερή στην παράταξη από τότε που άλλαξαν κόμμα, έτσι να το πούμε αυτό. Τώρα ξεκίνησε λέγοντας ότι πριν ακόμη ακούσουν, καταρχάς ότι δεν χρειάζεται να πάρει άδεια από κανέναν για το πότε θα μιλήσει στην Θεσσαλονίκη και το πότε θα αναφερθεί, μιλώντας βεβαίως για ότι προϋποθεί σχετικά με το αν σπάει ή όχι το θεσμό, μιλώντας νωρίτερα, πριν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επίσης μίλησε για το ότι κριτήκαραν το πρόγραμμα και το πόσο προστολογημένο είναι πριν ακόμα ανακοινωθεί, πριν ακόμα το ανακοινώσει. Οπότε καταλαβαίνεις, ξεκινώντας έτσι την ομιλία του, έδωσε το στίγμα ότι δεν πρόκειται να αφαιθεί σε κανέναν. Τώρα, σε ό,τι να πούμε ότι ό,τι αφορά τα πρόσωπα που κάθονται στην πρώτη σειρά, είναι άτομα τα οποία προέρχονται από τους παραγωγικούς φορείς. Ναι. Ο δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Θέλης Αγγελούδης, είναι παρόν. Είναι ο κύριος Μερελής από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, ο κύριος Παπαδόπουλος από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Έχουν έρθει βεβαίως και από την Αθήνα ο κύριος Καβαθάς. Επίσης έχουν έρθει πρώην μέλη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία είτε έχουν πει ξεκάθαρα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είτε και όχι. Έχουν έρθει πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως είναι η μέλη και της Επιτροπής Τσιακαντάρης ό,τι αφορά την ίδια την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όπως επίσης και άτομα τα οποία στελεχώνουν τα όργανα της Ελλάδας.
0: Από πολύ γνωστά, δεν ξέρω αν έπιασε τώρα το μάτι σου, ονόματα από το πρώην κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η κυρία Νοτοπούλου έχει έρθει, η κυρία Αυγέρη έχει έρθει.
0: Ο κύριος Εμανατίδης, ο Γιάννης Εμανατίδης είναι.
1: Ο κύριος Εμανατίδη, να σου πω την αλήθεια, δεν τον είδα, αλλά μπορεί και να μην έχει έρθει. Δηλαδή μπορεί να έχει έρθει και να μην έπεσε στη δική μου την...
0: Σίγουρα πρέπει να έχεις δει τον Αντώνη το Σαουλίδη. Άμα μου λες από το ΠΑΣΟΚ,
1: είναι πρώην βουλευτής επίσης του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος, κάτι συγγνώμη τώρα να θυμηθώ το όνομά του για αυτή τη στιγμή, ο κύριος Κύρκος, έχει και την κυρία Αυγέρη την είπα, έχει έρθει η κυρία Αυγέρη.
0: Άρα δηλαδή έχει από το χώρο, όπως λέμε ευρύτερα, της κέντρο-αριστεράς, υπάρχουν παρουσίες.
1: Ναι, έχει έρθει ο κύριος Πέγκας από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης.
0: Οπότε στην πρώτη σειρά ουσιαστικά έχει τη Δημοτική Αρχή και τους ανθρώπους της αγοράς, με τους οποίους νομίζω
1: Μίτση συναντήθηκε
0: πότε, τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τη Δευτέρα, με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης. Βεβαίως υπάρχουν, είναι ακόμη ο Νόντας Όχωνος, ο γνωστός επιχειρηματίας της πόλης, είναι ο πρώην περιφερειάρχης Δυτικής της Μακεδονίας, ο κύριος Καρυπίδης. Δηλαδή έχουν έρθει και στελέχοι, το οποίο βρισκόταν κοντά στον Αλέξη Τσίπρα και πριν και συνεχίζουν να είναι και τώρα στο πλευρό του. Υπάρχει πάντως πολύ μεγάλος ενθουσιασμός, υπάρχουν όλες οι ηλικίες, δηλαδή

0: δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον και βέβαια είπε ότι μέσα από το σκηνικό η κυβέρνηση ενώ είχε και το περιβόητο μαξιλαράκι των 37 δις και παρόλο που κυβέρνησε για 7 χρόνια δεν έκανε αυτό το οποίο θα μπορούσε να κάνει και ότι υπάρχει η αβεβαιότητα, και ότι υπάρχει η αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά την οικονομία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα πληροφορούμαστε τα πάντα και από το thetanews.gr και αύριο από την εκπομπή που θα έχει ολοκληρωμένα τα πάντα και με πάσα λεπτομέρεια. Καλό βράδυ, ευχόμαστε.
0: Και το πρωί, καλή συνέχεια σε όλους στο στούντιο. Φιλιά.
1: Είμαστε στο ένα λεπτό. Κλείνουμε μάλλον, κλείνουμε. Είμαστε στο ένα λεπτό πριν από τις 9. Πραγματικά σας φινάκι είναι αυτή η εκπομπή. 8 με 9. Αλλά περνάμε ωραία, δεν περνάμε. Λοιπόν, με απλά λόγια, τα είπαμε και σήμερα. Είμαι η Βασιλική Πολίτου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν στην. Στα ντεξ μου έρχεται. Αλλά πάλι το ξέχασα. Πώς το λέμε, αλλιώς το είπαμε. Κάτι είχαμε πει, τέλος πάντων, αυτό στη ρύθμιση του ήχου. Α, δόξα τον Πανάγαθο, το θυμήθηκα. Ευχαριστώ όλους εσάς για την ακρόαση, για τα μηνύματά σας. Θα ακολουθήσει ο Αλέξανδρος Νικηφορίδης με το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 η ώρα το βράδυ και μετά ακολουθεί από τις 9 μέχρι τις 11 η Ελένη Μπαρμπάκου. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου και η Σάλα με υγεία, τα ξαναλέμε αύριο.

0: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 9 από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία, κατοχή πυρομαχικών και διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ασκήθηκαν στους γονείς του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο συλληφθέντες, φερόμενοι ως γονείς, απολογήθηκαν στον ανακριτή και ισχυρίστηκαν πως δεν γνωρίζουν πότε ή πώς πέθανε το βρέφος. Ο Αφγανός που έχει συλληφθεί ως σύντροφος ανήλικης κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις, ψευδή κατάθεση και κατοχή πυρομαχικών και οι τρεις συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Την ίδια στιγμή η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά ληξιαρχία και με ευθύρια για να βρει έγγραφα που να αποδεικνύουν την ταυτότητα των ανήλικων παιδιών. Την παραίτησή του από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου υπέβαλε ο Σταύρος Μπένος, καταγγέλλοντας την κυβερνητική αναδίπλωση που αλλοιώνει τη δομή ολόκληρου του σχεδιασμού, για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εγκρίνει χρηματοδότηση ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την μετατροπή της τηλεφωνικής απάντησης σε βάρος ηλικιωμένων σε κακούργημα έχει δρομολογήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με

0: δηλώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. 9 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λάρισα σε 58χρονο καθηγητή θεολογίας για τα αδικήματα κατάχρησης ανήλικης σε ασέλεια και πορνογραφία ανηλίκων. Φωτιά σε δασική περιοχή ξέσπασε στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών στη Φλόρινα. 2 αεροσκάφη άρχισαν προσπάθειες κατάσβεσης. Τα εναμέρια μέσα δεν επιχειρώνει. Προσπάθειες συνεχίζονται με επίγεια μέσα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 38χρονος που πυροβόλησε με καραμπίνα οροφή καταστήματος στην περιοχή της Κασάνδρου. Εισήχθη προς ψήφιση στη Βουλή διάταξη που αναθέτει την διαχείριση της κρίσης του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο στις δυνάμεις του στρατού. 1 εκατομμύριο ευρώ βρήκαν και κατέσχεσαν δυνάμεις της δίωξης ναρκωτικών στη Ρόδο κατά τη διάρκεια έρευνα σε μεδυσιτικό κατάστημα. Η έρευνα ξεκίνησε από το λιμάνι του Πειραιά και τη σύλληψη ενός 62χρονου με μικρή ποσότητα ναρκωτικών. Άλλη μια σωρός ανασύρθηκε από το ναυάγιο του καταμαράν ανοιχτά της Κυρίνιας. Ο Τουρκοκύπριος Ερχάν Αρικλή, υπουργός μεταφορών του ψευδοκράτους, απομακρύνθηκε από τη θέση του όμως. Ο Αρικλή είναι ένας από τους καταζητούμενους με διεθνές ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία του Τάσου Ισάκ το 1996. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Την καλησπέρα της Τετάρτης. Έχει άλλη διάθεση, έχει άλλο νόημα. Έχει άλλη δυναμική. Με τη Τζιμισκή σε πολύ καλή κατάσταση αυτή την ώρα. 9 λεπτά μετά τις 9. Σε μια πόλη που ζει και αναπνέει στη δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη, ε. Πολύ καλοκαιρινός έχει μπει ο Σεπτέμβρης. Και αν και αύριο θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, τίποτα δεν πρόκειται να σταματήσει αυτή την καλοκαιρινή του διάθεση, η οποία ξαναγυρνάει με πολύ, θα έλεγα έτσι, έντονη διάθεση. Επιτρέψτε μου την έκφραση, θα την πω. Είναι τσαμπουκαλεμένος αυτός ο Σεπτέμβρης. Και μπαίνει το Σαββατοκύριακο με κάτι 35άρια και κάτι 36άρια, που μαζί με την έκθεση θα στείλουν πολύ κόσμο από ό,τι φαίνεται πίσω στη Χαλκιδική για ένα ακόμα καλοκαιρινό μπάνιο. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, θα μείνω μαζί σας έως τις 11 το βράδυ. Στα πρωινάρια της σημερινής μέρας, όπως συνηθίζω να τα λέω, με βραδινές πτήσεις πάνω από τη Θεσσαλονίκη και όπου φτάνει ο ήχος του Θήτα FM 107,1. Είμαστε ολοκένουργοι. Είναι η τρίτη μέρα που βρισκόμαστε στα ραδιόφωνά σας, στα αυτιά σας. Κάτι νέο που ήρθε, μια φωνή για αυτή την πόλη καινούργια, που αναμένεται να σας κερδίσει με την καθημερινότητα που θα είναι μπροστά κάθε μέρα, κάθε στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε, σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας σας. Ειδήσεις, καθημερινότητα, μουσικές, καλή παρέα, επικοινωνία μαζί σας. Και όλα αυτά στον Θήτα FM 107,1. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να σβήσω τα φώτα στο στούντιο όσο θα περνάει η ώρα, γιατί είμαι η πιο βραδινή εδώ.

Εκείνο που με τρομάζει πιο πολύ από όλοι, επειδή αυτές τις ημέρες θα δούμε πολλά, θα ακούσουμε πολλά, θα ακούσουμε πολλές ομιλίες πολιτικών μας. Πού θα μας τάξουν, θα έχουμε παροχές, θα έχουμε επικίνδυνα πράγματα μπροστά μας, η αλήθεια είναι αυτή. Έκατσα και σκέφτηκα πόσο με τρομάζει το τελευταίο καιρό ότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται έτη φωτός, διαστημικά θα έλεγα, μακριά από την κοινωνία, μακριά από τα προβλήματα του κόσμου, μακριά από αυτή την καθημερινότητα που εμείς οι υπόλοιποι μπορούμε και ζούμε. Αναρωτιέμαι πολλές φορές αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν μπει ποτέ σε ένα στικολιοφορείο, αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν ξυπνήσει ποτέ χαράματα να πάνε σε μια δουλειά για να μπορούν να καταλάβουν πώς ακριβώς ζει στην καθημερινότητά του ο σύγχρονος άνθρωπος, ο Θεσσαλονικιός, ο Αθηναίος, ο άνθρωπος σε κάθε χωριό, σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας. Ποια είναι τα προβλήματά του, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέπτεται, ποιες είναι οι αγωνίες του, ποια είναι τα πρωτεύοντα ζητήματα που τον απασχολούν. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μακριά και αυτό τελικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτόν τον κόσμο. Έβλεπα τις προάλλες ότι είμαστε η 12η πιο ακριβή χώρα στα καύσιμα. Και φανταστείτε ότι κάθε πρωί ξυπνάμε και πρέπει να βάλουμε μεζίνη για να πάμε στη δουλειά μας. Και αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι για αυτό το πολύ ακριβό αύριο που μας περιμένει. Και ποιες είναι οι λύσεις.

Καλησπέρα σε όλους σας. Επικοινωνία θα έχουμε μέσω των social, των δικών μου προς το παρόν, μέχρι να δώσουμε το τηλεφωνικό κέντρο του ΘΦΜ 107,1. Οπότε με βρίσκεται με ελληνικούς όρους στο Facebook, Ελένη Μπαρμπάκου, και στο Instagram, παρακαλώ πολύ, με λατινικούς όρους, και εκεί μου στέλνετε ό,τι θέλετε να συζητήσουμε και σήμερα. Είναι βράδυ Τετάρτης και είναι πιο ήσυχο από τα προηγούμενα.

Πάντως κοιτάω τις ειδήσεις και γελάω πραγματικά, γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούσαμε να κάνουμε διακοπές. 7 στους 10 Ελληνές ή πήγαιναν διακοπές για 3-4 μέρες οι Ελληνές. Και βλέπω ότι η καινούργια μόδα στους πλούσιους όλου του κόσμου, έτσι, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, είναι να ανταλλάσσουν σπίτια, τις επαύλησους δηλαδή, και ένας να πηγαίνει στο σπίτι του άλλου. Υπάρχει μια Βρετανίδα δημοσιογράφος που ζει σε μια Γρυκία και είναι πολύ τρελαρωτευμένη, λέει, με έναν συνάδελφό της. Και εκείνος λέει ότι βρίσκει σε μια κατάσταση αναμονής, ψάχνοντας ένα σπίτι για τα Χριστούγεννα, που βέβαια είναι μια άλλη πάρα πολύ διάσημη και μένουν εκεί. Και αυτά είναι διακοπές. Και τα κάνουν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτές λέγονται αλλαγές πολυτελείας. Και ο καθένας βάζει την προσφορά του. Ανταλλάσσουν σπίτια, ανταλλάσσουν έτσι ακριβά έπιπλα, ανταλλάσσουν εικόνες, ανταλλάσσουν ακριβά αυτοκίνητα. Και αυτές οι ανταλλαγές σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, Νότια Αμερική, Ασία και Αφρική περιμένουν χιλιάδες νέους.

Πλησιάζουμε τις 9.30 και μια είδηση κάνει το γύρο του κόσμου εδώ και αρκετή ώρα. Σοκ στη Γαλλία. Μιλάω για αυτή τη συμμορία που σχεδίαζε να παγάγει τον Κίλιαν Εμπαπέ. Που δρούσε ένας 18χρονος ως εγκέφαλος μέσα από τις φυλακές και σχεδίαζε να παγάγει, παρακαλώ, 26 επιχειρηματίες, διάσημες προσωπικότητες από το χώρο της μουσικής, του αθλητισμού. Ο νεαρός φερόμενος ως εγκέφαλος της συμμορίας είχε προφυλακιστεί για υπόθεση σωματεμπορίας και μάλλον δεν ήταν και πολύ καλά στα μυαλά του ο συγκεκριμένος τύπος. Είχε σχεδιάσει, λέει, να παγάγει δεκάδες επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένου και του Γάλλου σούπερστάρ της Ρεάλ Μαδρίτης, του Κίλιαν Εμπαπέ, ο οποίος έχει πολλά αυτοκίνητα και πολλούς σοφέρ από ό,τι έχω διαβάσει, γιατί ο ίδιος είναι οδηγεί. Και δεν ξέρω αν όλα αυτά υπάρχουν και υφίστανται ή αν είναι μόνο στη σφαίρα της φαντασίας κάποιων, αλλά εδώ θα πούμε για συγκεκριμένα πράγματα. Ο τύπος αυτός, ο 18χρονος, είχε αποφασίσει να παγάγει πάρα πολύ κόσμο και στις 21 Αυγούστου οι αρχές άρεξαν την έρευνα εις βάρος του. Το πρωί της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου ο Γενικός Εισαγγελέας τόνισε πως αυτός ο νεαρός βρισκόταν ήδη στη φυλακή για σοβαρά αδικήματα και τώρα εμπλέκεται σε μια νέα υπόθεση που αφορά έναν ράπερ και έναν πολύ διάσημο ποδοσφαιριστή. Μόνο η απομόνωση στη φυλακή μπορεί να τον κάνει να καταλάβει καλύτερα τα πράγματα, καθώς ζει σε μια αποδομημένη και κλιματική ζωή. Από την άλλη, ο 18χρονος αμφισβήτησε την απόφαση της απομόνωσής του αλλά και της κράτησής του. Να πούμε βέβαια ότι είχε κάνει και μια ληστεία σε κατάστημα ρολογιών και βέβαια έδινε εντολές μέσα από το κελί του και έχει 26 διευθύνσεις τραγουδιστών, ποδοσφαιριστών και εμπόρων. Και τελικά η υπόθεση έφτασε στον εισαγγελέα και ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν είναι ο εγκέφαλος. Και πέρα από τις δράσεις της συμμορίας, ότι αποτελεί απλώς ένα μεσάζοντα και είναι περιτριγυρισμένος από αυτούς τους ανθρώπους και θέλει να βρει τον ίσιο δρόμο. Όπως καταλαβαίνετε, με καλό παιδί, ξέρετε που με έριξε η ζωή, αλλά τελικά δεν έπεισε κανέναν. Το ανακριτικό δικαστήριο αποφάσισε να τον κρατήσει στη φυλακή, αποκομμένο από τον έξω κόσμο.

Θείτε FM 107,1, βραδινές πτήσεις στη ραδιόφωνά σας, Ελένη Βαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο. Και λέτε τώρα που είναι και πολύ της μόδας οι Ιάπωνες που θα μας έρθουν και εδώ στη μόμενη χώρα, η χώρα των ατέλειωτων ηλίου. Βρήκαμε μια ιαπωνική μέθοδο, παιδιά, για να εξοικονομήσουμε το 35% του μισθού μας κάθε μήνα. Ξέρουν πώς είναι οι μισθοί στην Ελλάδα οι Ιάπωνες? Νομίζω ότι αυτή η ιαπωνική τέχνη θα μας σώσει. Να σας πω και πώς λέγεται, γιατί έχει και ένα δύσκολο όνομα. Λέγεται Kakiebo. Και ίσως μπει στη ζωή σας, λέει, για να αλλάξετε δεδομένα σύμφωνα με την ιαπωνική φιλοσοφία. Η συγκεκριμένη μέθοδος που μετράει πάνω από 100 χρόνια ζωής, παρακαλώ πολύ, είναι μία μέθοδος η οποία θα μας λύσει τα χέρια, όπως λένε. Υπόσχεται να εξοικονομήσουμε περίπου το 35% κάθε μήνα του μισθού μας και πολλά πολλά χρήματα ετησίως. Το βασικό που πρέπει να κάνουμε στο τέλος κάθε μήνα, προσέξτε, είναι να αφιερώνουμε λίγο χρόνο στο να καταγράφουμε όσα έχουμε ξοδέψει. Αυτό θα μας βοηθήσει, λέει, να καταλάβουμε πού έχουν πάει τα χρήματά μας. Οι ερωτήσεις που θα κάνουμε και θα καταγράψουμε σε ένα χαρτί είναι οι εξής. Μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό το αντικείμενο? Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Θα το χρησιμοποιήσω πραγματικά? Έχω χώρο γι' αυτό? Τρίτη ερώτηση. Πώς το είδα την πρώτη φορά? Ποια είναι η συναισθηματική μου κατάσταση γενικά σήμερα? Πρέπει να αγοράσω κάτι ή αυτό είναι αποτέλεσμα της κακής μου ψυχολογίας? Πώς νιώθω αγοράζοντάς το? Νιώθω χαρούμενος? Νιώθω ενθουσιασμένος? Νιώθω αδιάφορος? Και πόσο καιρό πιστεύω θα μου διαρκέσει αυτό το συνέστημα? Αν αυτό λοιπόν στην ελληνική πραγματικότητα μπορεί να εφαρμοστεί σε εμάς τους Έλληνες που είμαστε παρορμητικοί ακόμα και στις αγορές μας, νομίζω ότι και εδώ οι Ιάπωνες θα σηκώσουν τα χέρια ψηλά. Τώρα αυτοί εξοικονομούν, λέει, με αυτόν τον τρόπο το 35% του μισθού τους κάθε μήνα και κάθε χρόνο γίνονται πλουσιότεροι. Εμείς πώς εξανεμίζουμε το 35% του μισθού μας κάθε μήνα και κάθε χρόνο? Είμαστε κατά 35% φτωχότεροι? Ακόμα δεν το έχω καταλάβει.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.

Το ρολόι μας μετράει ακριβώς 40 λεπτά μετά τις 9. Ο Σεπτέμβρης μετράει το δεύτερο βράδυ του. Και ο Θήτε FM 107,1 εκπέμπει από τη Θεσσαλονίκη για κάθε γωνιά του κόσμου. Ο Λουτιανουριός από τη Δευτέρα το πρωί στα ραδιόφωνά σας από τις 31 Αυγούστου. Είμαστε στο τρίτο μας βράδυ, στη τρίτη μας μέρα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και καθημερινά θα μένω μαζί σας από τις 9 έως τις 11 με τις βραδινές πτήσεις. Και τώρα λέω που είμαστε στη διάρκεια του ταξιδιού να κάνουμε μια μικρή ανατάραξη με την πτήση μας και να πάμε στο George Clooney, ο οποίος βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ως θυμόμενο πρόσωπο για να παραλάβει για άλλη μια φορά το Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του και μίλησε για την πολιτική κατάσταση της χώρας του, γιατί εκεί ξέρετε μιλάνε, δεν φοβούνται να μιλήσουν όπως εδώ κάποιοι που φοβούνται, και μίλησε για τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας, μίλησε για τα επαγγέλματα που χάνονται, μίλησε για τους ανθρώπους που βρίσκονται πλέον σε άμυνα και είπε πολύ ωραία πράγματα. Διαλέγω κάτι που μου άντυξε πάρα πολύ. Λέει, στα 65 όλα γίνονται πιο μελαγχολικά. Η συζήτηση πέρασε σε προσωπικό επίπεδο. Είμαι 65 ετών, είπε. Όλα είναι πιο μελαγχολικά. Κυριολεκτικά βουρτσίζεις τα δόντια σου και σκέφτεσαι, α, κάποτε τα δόντια μου ήταν πολύ καλύτερα. Τα πάντα όταν μεγαλώνεις αποκτούν πάνω σου λίγη μελαγχολία. Τόνισε ωστόσο ότι έχει μια καταπληκτική σύζυγο, υπέροχα παιδιά και η ζωή είναι αρκετά καλή. Παρότι όμως στον κόσμο, λέει, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που απαιτούν προσοχή και προβληματισμό, θεωρώ εξίσου σημαντικό να γιορτάζουμε για τα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας, χωρίς να γκρινιάζουμε και χωρίς να γινόμαστε καθημερινά μεμψίμηροι. Υπέροχος ο George Clooney. Starts quaking with the

Ενώθετε FM 107,1 στα ραδιοφωνά σας. Και αν θέλετε να έρθετε σε άμεση επικοινωνία μαζί μου, μπορείτε να μπαίνετε στο Facebook και να μου στέλνετε μηνύματα μέσω Messenger. Προς το παρόν, με τα social media τα προσωπικά μας λειτουργούμε. Σε λίγο θα ανοίξουμε και τηλεφωνικό κέντρο για εσάς και για τους βραδινούς ακροατές του Θήτα. Προς το παρόν, μέσω Facebook Ελένη Μπαρμπάκου με ελληνικούς όρους και στο Instagram με βρίσκεται με λατινικούς όρους Ελένη Μπαρμπάκου. Και έχω εδώ μια ιστορία που μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας, γιατί είναι από τα αυτά που κάνουν το γύρο του κόσμου και προβληματίζουν για το πόσο η τεχνολογία έχει μπει στη ζωή μας, μας έχει βοηθήσει απίστευτα, αλλά από την άλλη γύρονται και ερωτήματα σχετικά με την προσωπική ζωή των ανθρώπων. Λοιπόν, μια εξωφρενική υπόθεση από την Ταϊβάν είχε ανοίξει συζήτηση για τα όρια της προσωπικής ζωής μετά από ένας άντρας που είχε υποψίες για μια απιστία από τη σύζυγό του, κατάφερε να αποδείξει ότι η σύζυγος είναι άπιστη χρησιμοποιώντας, ακούστε, τη ρομποτική σκούπα που είχε στο σπίτι. Και πώς έγινε αυτό? Αυτή η εξωφρενική υπόθεση λέει ότι ο άντρας που είχε υποψίες για την απιστία της σύζυγου κατάφερε να το αποδείξει αυτό χρησιμοποιώντας τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα, η οποία έχει ενσωματωμένη μία κάμερα, και αυτό γίνεται για να κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Εν τω μεταξύ, έχω μια φίλη που με έχει φάει να πάμε να πάρουμε μία ρομποτική σκούπα και τώρα αρχίζω και το ξανασκέφτομαι.

Εν τω μεταξύ, επειδή έχουν γίνει πάρα πολύ τη μόδα αυτέ οι ρομποτικέ κούπε, να σα πω ότι ο άντρα αυτό τελικά καταδικάστηκε από το δικαστήριο σε 5 μήνες φυλάκιση, καθώς η δικαιοσύνη έκρινε ότι η καταγραφή προσωπικών δεδομένων, έστω και αν έγινε για σκοπούς τέλος πάντων που αφορούσαν την απιστία της γυναίκας του, συνιστούν έτσι κι αλλιώς μια παράνομη παρακολούθηση, ανεξάρτητα από την υποψία που είχε ο κύριος που τον οδήγησε σε αυτή την ενέργεια. Το τέχνασμα που χρησιμοποίησε είναι ένα μέσο παρακολούθησης που απαγορεύεται για την προσωπική ζωή οποιοδήποτε ανθρώπου, ακόμα και της γυναίκας του. Οπότε η δικαστική απόφαση ήταν πολύ σωστή. Έκρινε ότι χωρίς να λάβει υπόψη το κίνητο του άνδρα, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαπιστώσει ότι το δικαίωμα κάποιου ανθρώπου, όποιο και είναι αυτό, δεν μπορεί, χρησιμοποιώντας τα τεχνολογικά μέσα που πλέον βρίσκονται μέσα σε κάθε νοικοκυριό, να χρησιμοποιηθούν, διότι αυτό στο τέλος γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο. Τι να πω, βρε παιδιά. Κάπως τα λένε αυτά τα πράγματα που έχουμε μέσα στο σπίτι. Κάπως τα λέγανε ο παππούς μου και η γιαγιά μου. Κάπως τα λέγανε, δεν θέλω να το πω στον αέρα, που καταγράφουν τα πάντα. Αυτά, παιδί μου, είναι του, μας τα λέγανε. Και να που βγήκαν τώρα στη ζωή μας, τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Ρομποτικές κούπες χαμός είναι εδώ μεταξύ. Όλοι αγοράζουν. Προσέξτε πώς τις χρησιμοποιείτε. Είδατε τι έπαθε ο κύριος στην Ταϊβάν.

Εν τω μεταξύ, όπως μας είχε ειδοποιήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει ήδη και βρέχει. Ευεργετική πολύ αυτή η βροχή. Σαν μάνα εξ ουρανού έχει έρθει. Η εφιαλτική απίστευτη ζέστη που είχε σήμερα μαζί με την υγρασία, νομίζω ότι την περιμέναμε πώς και πώς αυτή τη βροχή. Και αύριο θα έχει περισσότερες βροχές, έτσι, και καταιγίδες μέσα στην πόλη. Πολύ προσοχή σε όσους θα κινηθείτε κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Ο καιρός πραγματικά μας προειδοποιεί ότι θα είναι πολύ βροχερός. Λοιπόν, τι ώρα είναι? Έχουμε ακριβώς σχεδόν 5 λεπτά πριν να πάμε στο break των 10 και πριν να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Οπότε παίρνω λίγο χρόνο. Και σας λέω μια έρευνα που έχει να κάνει με τα καθημάς, με την Ελλάδα, όπου λένε ότι η ηλικιακή ομάδα που έχει τα περισσότερα λεφτά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, καλά δεν μας λένε κάτι πολύ καινούριο, είναι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι. Αυτό που είναι καινούριο είναι ότι αυτή η γενιά που έχει περάσει τις δικές της κρίσεις, τις αλλεπάλληλες, έχει όμως χρήματα. Και όταν βλέπετε κάτι πιτσιρίκια της τάξης των τα 18χρονα ή τα 20χρονα, μπορώ να το καταλάβω ότι αγοράζουν κινητά με τα λεφτά του μπαμπά, τα iPhone, τα καινούργια. Αλλά εκείνοι οι 30χρονοι και οι 30χρονες που μένουν ακόμα στο σπίτι, γιατί τα ενίκια έξω είναι πάρα πολύ ακριβά και δεν μπορούν να βρουν σπίτι, δεν μπορούν να βρουν μια δουλειά για να μπορούν να συντηρούν τον εαυτό τους, είναι αυτή η καινούργια γενιά που μετά τις αλλεπάλληλες κρίσεις, λέει, δεν μπορούν να ορθοποδήσουν οικονομικά. Και αν είναι τυχεροί και έχουν γονείς οι οποίοι έχουν ζήσει τα ωραία χρόνια, τα παλιά τα χρόνια, τα ξέρετε, που όλοι είχαμε χρήματα και όλοι περνούσαμε πάρα πολύ καλά, αυτή, λέει, είναι η ηλικιακή ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχει ίδια λεφτά, αλλά συντηρείται από τον μπαμπά και τη μαμά. Μας λένε κάτι καινούριο. Και στην Αμερική, λέει, τώρα υπάρχει αυτή η τάση να μην φεύγουν γρήγορα τα παιδιά από το σπίτι. Εντάξει, να μην φεύγεις στα 18, να μην φεύγεις στα 20. Αλλά αν έχεις τάση τώρα 30 και να είσαι στο παιδικό δωμάτιο, είναι ένα ζόρι. Λοιπόν, πάμε σε break, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Αλέξη Νικηφορίδη και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 10 από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία, κατοχή πυρομαχικών και διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ασκήθηκαν στους γονείς του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο συλληφθέντες απολογήθηκαν στον ανακριτή και ισχυρίστηκαν πως δεν γνωρίζουν πότε ή πώς πέθανε το βρέφος. Ο Αφγάνος σύντροφος της ενήλικης κατηγορείται για γενετήσεις πράξεις, ψευδή κατάθεση και κατοχή πυρομαχικών και οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις φυλακές. Παράλληλα, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε ληξιαρχία και με ευθύρια για να βρει έγγραφα που να αποδεικνύουν την ταυτότητα των ανήλικων παιδιών. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε μεταξύ άλλων την άνοδο του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, την κατάργηση των πανελλαδικών και μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα στο 6%. Την παρέτηση του από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου υπέβαλε ο Σταύρος Μπένος, καταγγέλλοντας την κυβερνητική αναδίπλωση που αλλοιώνει τη δομή ολόκληρου του σχεδιασμού, για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εγκρίνει χρηματοδότηση ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στους δρόμους Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν σήμερα 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣ. Τα νέα οχήματα θα ενισχύσουν κεντρικές γραμμές, ενώ ταυτόχρονα ο στόλος ενισχύθηκε με 171 νέους οδηγούς. Τη μετατροπή της τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένων σε κακούργημα έχει δρομολογήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σύμφωνα με δηλώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. 9 χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή επέβαλε το μεικτό όρκο το δικαστήριο Λάρισα σε 58χρονο καθηγητή θεολογίας για τα αδικήματα κατάχρησης ανήλικης σε ασέλγεια και πορνογραφία ανηλίκων. Φωτιά σε δασική περιοχή ξέσπασε νωρίς στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών στη Φλόρινα. Τα αέρια μέσα σταμάτησαν να επιχειρούν, οι προσπάθειες συνεχίζονται με επίγεια μέσα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμοί σε κεντρικές οδούς της πόλης αρχίζουν από αύριο εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΣ το Σάββατο. Ειδικότερα σε πολλούς δρόμους του κέντρου θα απαγορεύονται στάση και στάθμευση. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 38χρονος που πυροβόλησε με καραμπίνα οροφή καταστήματος στην περιοχή της Κασάνδρου. Εισήχθη προς ψήφιση στη Βουλή διάταξη που αναθέτει την διαχείριση της κρίσης του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο στις δυνάμεις του στρατού. 1 εκατομμύριο ευρώ βρήκαν και κατάσχεσαν δυνάμεις δίωξης ναρκωτικών στη Ρόδο κατά τη διάρκεια έρευνα σε μεσητικό κατάστημα. Η έρευνα ξεκίνησε από το λιμάνι του Πειραιά και τη σύλληψη ενός 62χρονου με μικρή ποσότητα ναρκωτικών. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM 107,1.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις, αλλά και τα λάθη

Είδατε τι ωραία μπορεί η κλιματική αλλαγή να έχει φέρει πολλές αλλαγές στη ζωή μας, αλλά εντάξει, μετά τον καύσον αυτή η βροχούλα είναι ευεργετική. Αναρωτιόμαστε εδώ στο στούντιο αν θα σταματήσει η βροχή ή όχι. Και έλεγα εδώ και στον ηχολήπτη μας, το Γκλεάνθη το Μανολάρα, και στον δημοσιογράφο μας, τον Αλέξη τον Νικηφορίδη, ότι μου έλεγε ένα μυστικό η γιαγιά μου σχετικά με αυτές τις βροχές που είναι σαμπόρες, ότι αν όταν πέφτει το νερό κάτω σχηματίζει αυτές τις ωραίες φουσκάλες, τότε το νερό σημαίνει ότι θα σταματήσει γρήγορα, ότι η βροχή θα σταματήσει γρήγορα. Αν όμως δεν σχηματίζει αυτές τις ωραίες φουσκαλίτσες, σημαίνει ότι η βροχή θα διαρκέσει, δεν είναι μπόρα, θα πάει για πολύ. Τώρα οι πιο ευεργετικές, νομίζω ότι αυτές είναι οι ωραίες βροχούλες που διαρκούν πολύ και δεν είναι πολύ μεγάλη σε ένταση. Αυτές είναι οι ωραίες, οι αγροτικές, οι ευεργετικές, οι ποτιστικές που λέμε. Καλό βράδυ σε όλους. Συνοθείτε FM 107,1 στα ραδιοφωνά σας. Είμαι η Ελένη Παρπάκου και πάμε μαζί έως τις 11 με ωραίες ειδήσεις και με υπέροχες μουσικές.

Καλά, εκεί στο TikTok έχουν χάσει τελείως νομίζω. Έχουν αρχίσει και ξεφεύγουν οι άνθρωποι. Διαβάζω τη viral, λέει, τάση, τη νέα τάση που υπάρχει και είναι η απλησιά στο πρώτο ραντεβού για τους άντρες. Τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτό τον κόσμο? Η φυσική μυρωδιά ελκύει τις γυναίκες και οπότε εκεί στα social media οι TikTokers και όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτά και τα ασχολούνται με πολύ έτσι ιδιαίτερο τρόπο λένε τώρα ότι χρησιμοποιείται, λέει, η φυσική μυρωδιά των ανδρών ως κύριο συστατικό λύση σε διάφορα αρώματα και αυτή η φυσική μυρωδιά των ανδρών έχει και όνομα, εγώ δεν το ήξερα ότι υπάρχει στη χημεία αυτό το όνομα και λέγεται ανδροσταβιενώνη. Έτσι ακριβώς λέγεται και χρησιμοποιείται λύση πάρα πολλά αρώματα για να αυξήσει την ελκυστικότητα και στην εποχή των social που ο ναρκισισμός ξέρετε ότι βρίσκεται στο απόγειό του και έχει χαθεί εντελώς η μπάλα, δεν είναι μόνο τα φίλτρα, δεν είναι μόνο αυτά που παρουσιάζουν στα social media ως πραγματικά πρόσωπα που είναι και προϊόντα πολλές φορές τεχνητής νοημοσύνης και έχει αρχίσει και ξεφεύγει το πράγμα τόσο πολύ που αρχίζω και πιστεύω ότι θα περάσουμε σε μια άλλη πολύ πολύ συντηρητική από εδώ και πέρα κατάσταση. Ναι, δεν λέει άλλο. Τι άλλο θα ακούσουμε? Άκου και στο πρώτο ραντεβού. Να μην έχεις κάνει το μπάνιο σου.

Έξω η ευεργετική βροχούλα, μέσα στο στούντιο του Θήτα FM 107,1. Βραδινές πτήσεις, Ελένη Μπαρμπάκο πίσω το μικρόφωνο, χωρίς να ταράξει σήμερα και χωρίς και να αέρος, ελπίζω. Α, και έχουμε από τον κύριο Τσίπρα, από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από την ομιλία του σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης, τις εξαγγελίες του. Το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής στην παράταξη, ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας και όπως το ακούσατε ήδη, ανακοίνωσε 100% μισθό στα 1.000 ευρώ, 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές, 6% ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και 30% μείωση στις τιμές του ρεύματος. Νομίζω ότι καλό ακούγεται, ωραίο ακούγεται, για να είναι αληθινό. Α, είδα και κάπου κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Μίλησε για την αβεβαιότητα της ενεργειακής κρίσης και για πολλά ακόμα. Έχουν δουλειά από αύριο πολλοί δημοσιογράφοι.

Εν μεταξύ, κάθομαι και διαβάζω τώρα ένα μέρος των εξαγγελιών του Αλέξη Τσίπρα. Και σημειώνω κάτι που με εντυπωσιάζει. Ο πρώην Πρωθυπουργός περιέγραψε ως ένα πολύ μεγάλο στοίχημα την επιστροφή της αξίας στην εργασία. Με το μισθό του κατώτατο των 1.000 ευρώ. Η αξία της επιστροφής στην εργασία, σημειώστε το αυτό, δεν είναι τυχαίο έτσι όπως λέγεται, γιατί υπάρχει μια νέα γενιά ανθρώπων όπου πάνε να εργαστούν με πολύ πολύ χαμηλούς μισθούς και δεν τους ενδιαφέρουν καθόλου αυτές οι δουλειές. Και υπάρχει μια νέα γενιά παιδιών οι οποίοι δεν έχουν μπει ποτέ σε λεωφορείο το πρωί για να πάνε στη δουλειά τους. Δεν έχουν μπει δηλαδή σε αυτό το στίβο της καθημερινότητας και της εργασίας. Επίσης δεν νοιάζονται πάρα πολύ για την καθημερινή εργασία του 8ωρου, του 10ωρου, του 12ωρου με μισθούς πείνας και αποχωρούν διακριτικά από τέτοιες δουλειές. Οπότε αυτό την αξία της επιστροφής στην εργασία δεν το αναφέρει τυχαία. Αν πάτε τώρα σε μια επιχείρηση και δείτε πώς συμπεριφέρονται τα νέα παιδιά και πώς συμπεριφέρονται οι μεγαλύτερες ηλικίες, είναι χάσμα. Εμείς, ας πούμε, οι παλιότεροι, καθόμασταν να μάθουμε, περιμέναμε να αυξηθεί ο μισθός μας σιγά-σιγά, με έναν άλλο τρόπο. Τώρα η νέα γενιά των ανθρώπων έχει αλλάξει εντελώς.

Τώρα βεβαίως είναι και μια πολύ ενδιαφέρουσα ποδοσφαιρική βραδιά απόψε. Τι ώρα είναι? Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει την αναμέτρησή του με τον Όφη από τις 10:15. ΠΑΟΚ Όφη για το κύπελλο. Νωρίτερα είχαμε τους αγώνες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Οπότε πολλοί κόσμος αυτή την ώρα παρακολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την αναμέτρηση.

0: Λοιπόν, να πούμε τα social. Facebook προς το παρόν, μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας όπως έκανε και ο Χρήστος πριν από λίγο. Και η Αδαμαντία που μου στέλνουν καλό βράδυ υπό τον ήχο της βροχής. Με τις εκπληκτικές μουσικές σας μου γράφουν. Και τον ολοκένουργιο Θήτα στα ραδιοφωνά σας, να τον βάλετε και να τον πείτε και στους φίλους σας. Να τον βάλουν στη μνήμη των ραδιοφώνων τους, στην καθημερινότητά τους. Γιατί εδώ η φωνή της Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει κάθε μέρα για ό,τι συμβαίνει μέσα στην πόλη, για τα προβλήματα, για τα θέματα, για τα ωραία, για τα λιγότερο ωραία. Για όσα φτιάχνουν μια καθημερινότητα, για τα προβλήματά μας, αλλά έτσι για τις ωραίες μας στιγμές. Και μένετε εδώ στον Θήτα FM 107,1 καθημερινά. Σε λίγο θα σας πω και το πρόγραμμα που ξεκινάει από τις 6 το πρωί.
1: Παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.

Εντάξει, στις ωραίες ειδήσεις της ημέρας θα πούμε και αυτό, ότι υπάρχει μια δυνατότητα. Θα το δούμε αν θα γίνει. Θα υπάρχει μια δυνατότητα 24 ώρες λειτουργίας του μετρό της πόλης τα Σαββατοκύριακα. Και όλο αυτό δημιουργείται στην πορεία της υλοποίησης των μεγάλων έργων υποδομών και μεταφορών στην πόλη, στην επέκταση του μετρό προς την δυτική πλευρά της πόλης. Και αυτά βέβαια. Σε αυτά αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος Δήμας, μιλώντας σε εκδήλωση με θέμα «Η Θεσσαλονίκη κινείται, μια πόλη με ασφαλείς και σύγχρονες μετακινήσεις εν ώψη της 20ης Διεθνούς Έκθεσης της πόλης». Και ο ίδιος μίλησε για τη διεύρυνση του μετρό και για την πιθανότητα, την πολύ σημαντική πιθανότητα της λειτουργίας της 24ωρης, τουλάχιστον τα Σαββατοκύριακα, που ο κόσμος βγαίνει περισσότερο έξω, κινείται, κυρίως οι νέοι άνθρωποι. Να έχουν μια δυνατότητα επιστροφής στο σπίτι, ακόμα και τις πολύ μικρές ώρες της ημέρας. Αλλά και για όσους δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα, θα είναι πολύ σημαντικό να υλοποιηθεί.

Ακούστε τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα που εγείρει πάρα πολλές συζητήσεις σχετικά με το αν ένας καλλιτέχνης, όταν περνάει ο χρόνος, μπορεί να τραγουδάει και αν οι επικριτές του μπορούν να γράφουν στα social media ό,τι θέλουν. Αναφέρομαι φυσικά στο Γιάννη Πάριο και σε αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό. Μετά από τη συναυλία του στην Κύπρο, δέχτηκε πάρα πολλά αρνητικά σχόλια που ακολούθησαν σχετικά με τη φωνή του, με το αν πρέπει ή όχι να τραγουδάει ακόμα. Απάντησε ο ίδιος, απάντησαν και άλλοι καλλιτέχνες σχετικά με όλο αυτό. Αν σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν ή όχι, η απάντηση βγαίνεται ξεκάθαρα από τον ίδιο. Ιδίως λοιπόν ερωτήθηκε, απάντησε: τα λέω καλά και αυτό τους πονάει πιο πολύ και όχι η ηλικία μου. Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος για να παίρνει σύνταξη. Δεν παίρνει σύνταξη ο καλλιτέχνης να πάει στο ΙΚΑ και να πάρει σύνταξη. Σε ερώτηση βέβαια ήταν κατηγορηματικός για το αν τον απασχολούν τα αρνητικά σχόλια που γράφτηκαν από κάτω. Τελείως λέει: με ενδιαφέρει μόνο η αγάπη του κόσμου και τίποτε άλλο. Δεν έχω βλάψει κανέναν από αυτούς. Και ευτυχώς δεν θέλω ότι κανέναν από αυτούς, γιατί αυτοί δεν έχουν τα guts που λένε να βάλουν το όνομά τους από κάτω. Να πούν είμαι ο τάδε. Για τους άλλους δεν μιλάνε, γιατί δεν ξέρω. Να σκεφτώ άσχημα δεν θέλω. Εγώ, κατέληξε ο Γιάννης Πάριος, αγαπάω την Πάρο μου, τα τηγανιτά ψάρια και εύχομαι από την ψυχή μου σε όσους γράφουν όσα γράφουν να μακροημερεύσουν. Επίσης, όλοι αυτοί που γράφουν όλα αυτά τα πολύ πολύ αρνητικά σχόλια, δεν ξέρω αν έχουν ζήσει έστω και μια μέρα από τη ζωή τους όπως την έχει ζήσει αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης. Ξέρετε, πολλά πράγματα έχω ζηλέψει στη ζωή μου. Νομίζω ότι ένα αξίζει, το ταλέντο. Όλα τα άλλα τα αποκτάς. Αυτό το ρημάδι δεν το αποκτάς αν δεν το έχεις.

Και επιτέλους κάτι που περιμέναμε να γίνει και θα γίνει. Αυστηροποιεί την νομοθεσία για όσους εξαπατούν ηλικιωμένους και τους παίρνουν την περιουσία. Η απάτηση είναι σαν επιδημία. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο υπουργός, είπε, ο υπουργός προστασίας του πολίτη, είπε μεταξύ άλλων το πρωί, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή, ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους θα πρέπει, επειδή είναι φαινόμενο αυτό επιδημίας, οι απάτες σε ολόκληρη την Ευρώπη από οργανωμένα δίκτυα, τα οποία αποσπούν ολόκληρες περιουσίες, έχει γίνει σύσκεψη, όπως είπε, και εξετάζεται πάρα πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να γίνει κακούργημα. Και όπως καταλαβαίνετε, θα αλλάξει πάρα πολύ ο νόμος και θα αλλάξει και ο τρόπος που αντιμετωπίζονται αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι προβαίνουν σε αυτούς ακριβώς τους τρόπους για να εξαπατήσουν ηλικιωμένους ανθρώπους, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εκείνη τη στιγμή καν να καταλάβουν όλο αυτό που τους συμβαίνει. Μπορεί να τους το έχουν πει τα παιδιά τους, μπορεί να τους το έχει πει η οικογένειά τους, μπορεί όλοι να τους έχουν πει να προσέχουν, όμως είναι ηλικιωμένα άτομα τα οποία μπορεί να βρεθούν σε μια κατάσταση κάποια στιγμή αδυναμίας και μέσα σε αυτή την κατάσταση να τους αποσπάσουν πάρα πολλά χρήματα. Επιτέλους, να αυστηροποιηθεί αυτός ο νόμος, να γίνει κακούργημα, ίσως αλλάξει κάτι. Γιατί το φαινόμενο είναι πια φαινόμενο επιδημίας. Και προσοχή σε όλους μας, έτσι. Βράδυ στο Θήτα FM 107,1 με βραδινές πτήσεις έως τις 11. Υπό τους ήχους της βροχής και της μουσικής εδώ το βράδυ της Τετάρτης, μέσα από τις ειδήσεις, μέσα από τους προβληματισμούς μας, από τα περίεργα του κόσμου, από όσα συμβαίνουν στην πόλη και εκτός, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και μέχρι τις 11 πάμε μαζί.

Εδώ πάντως στη Τζιμισκή, στην καρδιά της πόλης που βρίσκεται το στούντιο του CTFM 107,1 ή κοντά τέλος πάντων. Ακριβώς, όχι εκεί. Σταμάτησε η βροχούλα και έχει και αρκετή κίνηση αυτή την ώρα, όπως μπορώ να δω από το παράθυρο. Λοιπόν, από το πρόγραμμα, γιατί νομίζω ότι πρέπει να σας υπενθυμίζω καθημερινά τι ακούτε στον CTFM 107,1 που ξεκίνησε από τη Δευτέρα πρωί-πρωί από τις 6 και ξεκινάει κάθε μέρα από τις 6 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Λοιπόν, από αύριο λοιπόν το πρωί 6 ώρα ραντεβού με το πρωινό με τον Κάρι, με τον Δημήτρη Καρυπίδη και μέχρι τις 8. Από τις 8 έως τις 10 η σκητάλη πάει στην Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Μεσημέριασε για τη Μελίνα. 10 με 12 ο Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτης. Στις 12 το μεσημέρι ραντεβού με τον Βασίλη Κιχαγιά. 12 ώρα να φεύγουν οι πρωινοί, Η Χριστίνα Χαλεπλίδου. 2 με 3 το μεσημέρι, θήτα 2 με όλα τα νέα της ημέρας. Στις 3 το μεσημέρι και μέχρι στις 5 το απόγευμα, ως στις 5 η Μαρούλη Μαλιαχώβα με το θήτα να μαθαίνεις. Από τις 5 έως τις 6 Δήμητρα Μακρύ από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Ενώ από τις 6 έως τις 7 ο Γιάννης Ιωαννίδης χωρίς φίλτρο. Στις 7 ακριβώς η Μάρνη Χατζημανουήλ, 7 σημεία και τέρατα. Ενώ στις 8 ραντεβού με τη Βασιλική Πολίτου με απλά λόγια. Στις 9 η Ελένη Μπαρμπάκου και μέχρι τις 11 με βραδινές πτήσεις στον ΘΦΜ 107,1 εδώ που κάνουμε την καθημερινή μας παρέα κάθε βράδυ. Και βέβαια θέλω να σας πω ότι από τις 6 το πρωί έως τις 10 το βράδυ υπάρχουν δελτία ειδήσεων και κάθε Σαββατοκύριακο ο σταθμός αποκτά την αθλητική του δυναμική, την αθλητική δυναμική της πόλης. Αρχίζει ενωμένη από αυτό το Σάββατο και κάθε Σαββατοκύριακο θα έχουμε πάρα πολλές αθλητικές εκπομπές, αθλητικές αναλύσεις, αθλητικές αναμετρήσεις. Γιατί ο αθλητισμός της πόλης έχει ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον και μεγάλο κομμάτι στη ζωή μας.

Δεν ξέρω πώς θα τη λένε από αύριο, θα τη λένε απόβαση, θα τη λένε επιχείρηση, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, με αυτό μου φέρνει τρόμο. Θα τη χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση, αυτό το στίχο του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, για να πω ότι από αύριο θα μας φέρει τρόμο όλη αυτή η πολυκοσμία. Πόσοι άνθρωποι θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη από αύριο, όλος ο κόσμος. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουμε έτσι ωραία τα πράγματα όσον αφορά την πρόσβασή μας προς το κέντρο της πόλης. Υποπτεύομαι ότι πάνω από την πόλη θα αρχίσουν να πετούν drones, ότι θα υπάρχει και ο Έαντας που θα εξοξεύει νερό αν χρειαστεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από εδώ και πέρα η ζωή στην πόλη θα γίνει λίγο περίεργη. Από αύριο Πέμπτη λοιπόν και Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο στο απόγειό της αυτή η κατάσταση, με προσπέλες στο το κέντρο, με κλειστούς δρόμους. Και με πολλά από εμείς θα τα πούμε έτσι και αλλιώς, γιατί το Σάββατο το πρωί θα είμαστε μαζί, κάθε Σάββατο πρωί από τις 8 έως τις 11. Οπότε θα τα πούμε και αυτά με πολύ περισσότερη προσοχή και πολύ πιο ενδελεχή έρευνα σχετικά με το τι θα συμβεί μέσα στην πόλη αυτές τις ημέρες. Άλλοι το είπαν απόβαση, τώρα το είπαν επιχείρηση. Δεν τους άρεσε αυτή η λέξη. Την άλλαξαν στο επικοινωνιακό επιτελείο του κυρίου Μητσοτάκη. Κάπως είναι η απόβαση. Το επιχείρηση, εγώ το βρίσκω λίγο χειρότερη, αλλά τέλος πάντων.

Και ως ποδοσφαιρόφιλοι πρέπει να σας πω ότι παρακολουθώ τι γίνεται τώρα. Στο 40 λεπτό η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Όφη για το κύπελο. Και ο αγώνας είναι ισόπαλος με 0-0. Προς το παρόν δεν έχει σημειωθεί κανένα γκολ. Σταμάτησε και η βροχούλα. Το λέω για εσάς που θέλετε να βγείτε μια βόλτα αυτή την ώρα, να βγείτε ένα ποτό, να κάνετε τη δική σας έτσι μικρή ή μεγαλύτερη βολτίτσα μέσα στην πόλη. Είναι ωραία μετά τη βροχή. Και μάλιστα αυτή η εποχή, όταν μπαίνει ο Σεπτέμβρης και αρχίζουν και μαζεύονται όλοι σιγά σιγά στα μπαράκια, αρχίζουν και μαζεύονται στα σπίτια, αρχίζουν και μαζεύονται από την καθημερινότητα του καλοκαιριού και μπαίνουν μέσα σε αυτή την πολύ ωραία συνθήκη που λέγεται Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, που είναι ο μήνας που νομίζω, είμαι σίγουρη για όλους, ότι είναι ο μήνας αυτής της πόλης, και όχι λόγω έκθεσης, αλλά και λόγω του ότι μαζεύονται όλοι φοιτητές. Την αγαπάει πολύ την πόλη ο Σεπτέμβρης, της πάει πάρα πολύ. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους εσάς που δεν παρακολουθείτε ποδόσφαιρο και θέλετε να κάνετε τη βόλτα σας, να το πραγματοποιήσετε αυτή την ώρα. Γιατί είναι στα καλύτερά της η πόλη. Έχει και δροσούλα τώρα μετά τη βροχή. Είναι ωραία.

Λοιπόν, πάμε για προσγείωση. Όπως καταλαβαίνετε, οι βραδινές πτήσεις στον ΘΦΜ 107,1 εδώ κάπου προσγειωνόμαστε. Και αύριο το βράδυ, ακριβώς στις 9, δίνουμε το νέο μας ραντεβού για τη νέα μας απογείωση στον αέρα της πόλης, καθημερινά από τις 9 έως τις 11. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εύχομαι σε όλους να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ. Και αύριο πρωί-πρωί εδώ στον Θήτα FM 107,1, ο Δημήτρης Καρυπίδης από τις 6 στην πρωινή σας ενημέρωση. Να είστε καλά όλοι.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.

για εκείνη τη δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά. Με τη δημοκρατία.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.

Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1.

την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά. Με τη Δημοκρατία.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.

Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης, το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.

αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά. Με τη Δημοκρατία.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.

0: Βήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρ Αιγίνης, το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.

Το Σάββατον Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.

0: Is it okay?
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά. Με τη Δημοκρατία.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.

Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.